0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ποιος το ξέρει που γυρνάς τη νύχτα αυτή, ποιος καημός και ποιο νυχτερί.

Τρίβει η νύχτα το φεγγάρι κι ούτε φως ούτε λιχνάρι να μας βγάλει από το ψέμα και από την ντροπή.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα...

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Flash 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Συνεφά, συνεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συνεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Κι έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

καραδούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

και δεν χρωμίζει. Δράμα ή κωμωδία προβάλλεται σε πρώτη προβολή.

0: μαύροι και έγχρωμοι μαζί. Δράμα ή κωμωδία προβάλλεται σε πρώτη προβολή. Η ζωή μου ταινία, ασπρόμαυρη και έγχρωμη μαζί.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

ξέρει γιατί. Χαλιά δεν είναι.

0: μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου, εσύ βαθιά.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Πρωινάδικο με τον Μανώλη Ευστρατιάδη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7 στον Flash 99,4.

0: Τι γίνεται, ε? Τι έχουμε, ε?
1: Θέλω να με δώσει λίγο πάνω γιατί δεν με ακούω καθόλου.
0: Δεν σε ακούω καθόλου, δώσε με λίγο πάνω.
1: Όχι, εμένα δεν ακούω.
0: Τώρα δεν σε ακούς.
1: Το παλεύω, αλλά κάτι πρέπει να γίνεται. Αλλά... να σου πω κάτι, Μανώλη.
0: Για πες.
1: Αφού με ακούσει εσύ, αυτό μου φτάνει. Μην είναι όπως είσαι, μην
0: αλλάζει. Δεν σε τίποτα. Ακούω μόνο. Σε καταλαβαίνω κιόλα. Σε νιώθω, Μιχάλη. Σε νιώθω.
1: Σε νιώθω. Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, δηλαδή συνεχίζουμε τα αποκλειστικά για όσοι δεν το έχουν καταλάβει, συνεχίζεται ακόμα ένα μπαράζ αποκλειστικότητων. Νομίζω ότι έχουμε τη βαριά ευθύνη, την πολύ βαριά ευθύνη, να αποχαιρετήσουμε.
0: Ναι. Ποιον?
1: Την κυρία Γκυλφόιλ όπως αξίζει. Δηλαδή σήμερα δεν πρέπει να είναι μια εκπομπή με τιμές για έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε και άλλαξε το σύγχρονο ρου,
0: ναι,
1: της αμερικάνικης διπλωματίας στη χώρα.
0: Εσύ γελάς, αλλά δεν είναι αυτό, Μιχάλη.
1: Εσύ γελάς για υποχρέωση.
0: Εσύ γελάς, αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί έφυγε? Ποια ήταν τα δικαιώματα που έδωσε? Γιατί τα είπε αυτά ο Ξανθομπάμπουρας? Τι εννοούσε?
1: Τα βλέπεις όμως. Ποιος θα τα πει αυτά, μα δεν τα πούμε εμείς?
0: Τι εννοούσε που είπε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι? Έχει δώσει 2-3. Έχει κάνει 2-3 ατοπήματα, κάπως έτσι το είπε.
1: Ναι. Τι έκανε?
0: Πού ήμασταν όταν έκανε τα ατοπήματα?
1: Εμείς βασικά σίγουρα εσύ και εγώ δεν ήμασταν εκεί. Δεν ήθελα να σου το πω έτσι και να μειώσει άβολα, αλλά δεν ήμασταν εκεί. Τώρα ποιος ήταν εκεί, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, Μανώλη. Και αν ήταν κάποιος εκεί και επωφελήθηκε των αμαρτημάτων, δεν ξέρω αν θυμάσαι το άζωμα που έλεγε ασυγχώρητό μου παραστράτημα.
0: Κάτι έχω ακούσει.
1: Λάθος μου, μοιραίο και μεγάλο.
0: Πιστεύεις κάποιος την έφαγε? Εννοώ κάποιος την ξύλωσε.
1: Please define. Παρακαλώ, ενημέρωση, τι εννοείς διευθύνση, δεν σε έφαγε.
0: Κάποιος την ξύλωσε? Ότι κάποιος έστελε μέλη και λέγε αυτή είναι κάθε βράδυ στα μπουζούκια. Α, ορίστε, δείτε και φωτογραφίες, είναι εδώ με το ρεμό.
1: Ισόδο. Αν η δουλειά της όμως ήταν να είναι στα μπουζούκια.
0: Η ερώτηση είναι ποια είναι η δουλειά του πρέσβη. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Να μας κακό μαθαίνει.
0: Ακριβώς. Με το που έρχεται, παίρνει τα σοκολατάκια αυτά με το φουντούκι και περιμένει τις επισκέψεις.
1: Και σε ρωτάω εγώ τώρα, αυτά ήταν τα Φεραίρο, αυτά έτσι λεγότανε?
0: Ναι.
1: Αυτά ή τα άλλα που είχαν τη Μοναλίζα?
0: Όχι, τα άλλα ήταν Τζοκόντα. Μάτι έχω, έχω μάτι.
1: Σιγά βρε ψυχή μου.
0: Έχω μάτι.
1: Σιγά βρε χαρά μου, σιγά. Ενώ ποια προτιμούσες?
0: Και τα δύο, εγώ δεν είχα.
1: Ρε φίλε, πρέπει να διαλέξεις.
0: Δεν είμαι τέτοιο.
1: Ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να διαλέξεις. Ξέρω ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Αλλά πρέπει να διαλέξεις ένα.
0: Όχι, Μιχάλη.
1: Τι πάει να πει όχι?
0: Όχι. Και τα δύο τα θέλω, γιατί να διαλέξω?
1: Όχι, θα πρέπει να διαλέξεις.
0: Τα έχουμε και τα δύο?
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα από τα δύο. Οπα,
0: για να λέω να διαλέξουμε σημαίνει ότι έχουμε και τα δύο.
1: Έχεις τη δυνατότητα, Μάνο.
0: Αντί να φάω 8 από το ένα, θα μου δώσετε 4 και 4. Να είμαστε εντάξει.
1: Έχεις τη δυνατότητα να φύγεις τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Και να πας, ας πούμε, και να πάρεις από ένα σημείο πώλησης ένα από τα δύο. Ποιο θα έπαιρνε, αυτό ρωτάω. Δεν μπορεί να το διαλέξει τα δύο.
0: Δεν κουνιέμαι.
1: Ρε παιδί μου, ποιο θα έπαιρνε? Δηλαδή δεν μπορεί και ένα να μη σ' αρέσει λίγο παραπάνω από το άλλο.
0: Θα σου πω.
1: Αυτό θέλω. Δηλαδή δεν θέλαμε να πάρει σπίτι, άδωσε 400
0: ευρώ. Τώρα θα σου πω. Αυτό με την αλήθωρη.
1: Με την. Ναι.
0: Το θεωρούσα πιο νόστιμο. Όμως στο πέρασμα του χρόνου το άλλο.
1: Ναι.
0: Επειδή είχα τη δυνατότητα και το γευόμουν και ως γεύση παγωτού. Γεύση, όχι γεύση, γεύση παγωτού.
1: Γεύση.
0: Ως γεύση παγωτού, μου έχει μείνει και υπάρχει μια συνέχεια. Είναι continuously που λένε οι φίλοι μου στο πικαντήλι. Ναι, ναι, είναι αυτό. Άμα το φας σε παγωτό, μετά δεν αλλάζει.
1: Υπάρχει βέβαια μια παροιμία που λέει ότι άμα το φας, μετά το ζητάς.
0: Αλήθεια είναι και αυτό, είναι αλήθεια.
1: Το σοκολατάκι το συγκεκριμένο.
0: Αυτό ο θόρυβος που ακούω, τι είναι, η ζάντα που βγαίνει στο γαμματόδρομο?
1: Εσύ το σοκολατάκι, ρε Μανώλη.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: 7 και 5 είναι, δηλαδή για τον Θεό.
0: Για ψάξε και... λίγο το κινητό σου, όπου το έχεις μπροστά σου. Ναι. Έχεις γερβάσιο στο κινητό σου?
1: Έχω, τώρα γιορτάζει ο γερβάσιος. Γερβάσιος και να τον χαιρόμαστε. Δηλαδή, αν σε λένε γερβάσιο, τι δουλειά μπορεί να κάνεις?
0: Γερβάσιος.
1: Τι μπορεί να επαγγέλλεται ένας γερβάσιος?
0: Ο κλειδαράς.
1: Εφτά πεντάρια, πως τα
0: λέτε. Εφτά πεντάρια και ένα έξι.
1: Γερβάσιος Κλειδαράς.
0: Ναι, ναι. Γερβάσιος ο Κλειδαράς. Και νομίζω ότι είναι ονοματεπώνυμο. Γεια σας, ο κύριος Κλειδαράς.
1: Κλειδαράς Γερβάσιος.
0: Γερβάσιος.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι καθηγητής πανεπιστήμιου, δηλαδή ο Γερβάσιος. Πώς το λέγανε τον άλλο που κάνανε οι Αμάν που ήταν ο Καλυβάτης, ντυμένος ποιητής. Με κάτι κασκόλ. Ο Μαέβης Παχατουρίδης.
0: Από τότε γνώριζα τους Αμάν. Από τον.
1: Μετά δεν ήταν Αμάν.
0: Δεν ήταν Αμάν. Άκου να σου πω κάτι τώρα σαν σήμερα. 1976.
1: Αλλά θα μου πεις αλήθειες μόνο.
0: Αλήθειες μόνο. Γύρισε λίγο πίσω το 76. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τώρα από το 76.
1: 50.
0: Τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι τώρα. Τεχνολογία, αυτά, αυτοκίνητα.
1: Κύπελο δεν πήρα.
0: Πήρα πρωτάθλημα. Εγώ πήρα Κύπελο το 76.
1: Πήρες Κύπελο. Άρα είναι σημαντικό.
0: Πρόσεξα, το 76 λοιπόν σαν σήμερα. Ο Γιώργος Καματερός.
1: Ποιος?
0: Ο Γιώργος Καματερός. 1-0. Οδηγείται σε δίκη διότι έχει το θαυματουργό νερό που θεραπεύει τον καρκίνο.
1: Από το νερό του Καματερού. Από τον Καματερό πήρε και την ονομασία του περιοχή.
0: Το νερό του Καματερού προφανώς δεν είναι το νερό της περιοχής του Καματερού. Είναι αυτόν το νερό και έχει μείνει ως το νερό του Καματερού, διότι το νερό του Καματερού ήταν θαυματουργό και θεράπευε και τον καρκίνο.
1: Κάτσε μπάστα.
0: Ρε μπαγάσες.
1: Ρε μπαγάσα. Αυτός τώρα έμεινε και στο Καματερό.
0: Αυτός έμεινε ως Καματερό, γνωστός ως ο νερός
1: του Καματερού. Ως ο Γιώργος ο Καματερός.
0: Ο νερός του Καματερού.
1: Δεν είναι πολύ περίεργο. Από πού ήταν δηλαδή ο Καματερός, ας πούμε. Επίσης, σαν σήμερα το 1998, γιατί οικονομάται, το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμαρτία Σεν. Αμαρτία.
0: Αμάρτια. Τώρα να σε πω κάτι. Νόμπελ Οικονομίας δίνεις σε Ινδό καθηγητή, ρε φίλε.
1: Γιατί γι' αυτό είχε γραφτεί.
0: Δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε να κόβονται όπως κάνει, ρε παιδί μου, πώς θέλει τώρα το κράτος, ας πούμε, να δώσει. Θέλει το κράτος τώρα να δώσει σε μένα λεφτά.
1: Ναι, θέλει.
0: Έτσι, θέλει να δώσει.
1: Θέλει.
0: Και λέει, αυτό το πακέτο θα δοθεί σε κάποιον,
1: ναι,
0: ο οποίος πρέπει να μένει στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Μπράβο.
0: Θα πρέπει να, να είναι δημοσιογράφος.
1: Σωστό.
0: Να έχει πρωινή εκπομπή.
1: Σωστό.
0: Στην πρωινή εκπομπή να κάθεται στην κονσόλα αυτός. Πώς να θέλουμε να φωτογραφίσουμε. Και να έχει και δυο παιδιά. Όχι ο άλλος. Γράφει με μικρά γράμματα. Όχι ο άλλος που δεν έχει παιδιά ακόμα. Ο άλλος.
1: Με την κόκκινη μπλούζα.
0: Και είναι τυχαίο. Όσοι θέλετε λέτε, να καταθέσετε τα χαρτιά σας. Καταλαβες.
1: Αυτό θα το χαρακτήριζες.
0: Έπρεπε να κοπεί τώρα αυτός.
1: Και φωτογραφική ρύθμιση.
0: Δεν γίνονται αυτά, Μιχάλη. Δεν γίνονται αυτά. Τώρα υπάρχει η διάβγεια, υπάρχει η διαφάνεια.
1: Ναι.
0: Υπάρχει καιρός που έχουμε σηκώσει τα μανίκια για να δώσουμε γροθιά στο μαχαίρι του κατεστημένου.
1: Βέβαια, εδώ θα σου πω κάτι πολύ σημαντικό.
0: Για να αλλάξουμε τις παθογένειες αυτές της γενιάς μας.
1: Και αυτό πάρ' το μέσα σου, σαν φυλακτό.
0: Ναι, ναι.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Με την καλή την έννοια.
1: Ναι, βέβαια. Καιρός φέρνει τα λάχανα.
0: Ναι.
1: Καιρός τα παραπούλια. Wow. Γιατί όταν νυχτώνει ο ουρανός, Μανώλη μου.
0: Πέφτουν τα χαμόπουλια.
1: Λοιπόν, αυτός ο Αμάρτια. Ο γνωστός και όσο αμάρτησε μαζί μου και έλα.
0: Αυτός λες να είναι.
1: Δηλαδή, αν μπορούσες να τον πάρεις ένα τηλέφωνο τον εδώ και να του βάλεις το τι αμαρτίες έχω κάνει, βρε δεν αντέχω.
0: Είμαι το μαζί 1939 σαν σήμερα γεννιέται ο Ραλφ Λόρεν.
1: Αυτός είναι σχεδιαστής, τι είναι.
0: Σχεδιαστής ή όχι μόνο, κάνει διάφορα πράγματα. Έχει ισχυρό μπραντ στο αδύναμο ή στο ασθενές φύλο. Υπάρχει. Κατά τα άλλα.
1: Μεταξύ μας τελείως. Έχεις καταλάβει ότι είναι ασθενές το φίλο.
0: Βέβαια. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 2004
1: ο Βλαζγόνας. Φίλε, αυτός ήταν μορφάρα.
0: Δεν τον είχαμε καταλάβει τότε ακόμα.
1: Γιατί ήταν λίγο πιο μπροστά από την εποχή του, αυτό που λέμε. Και δεν το λέω γιατί συνήθως όταν ακούς αυτή τη φράση είναι η μεγαλύτερη μπαρούφα που έχει ακουστεί. Αυτός είναι λίγο πιο μπροστά από την εποχή. Ο Μπονάτσος όμως ίσως μπορούσε να ενσαρκώσει αυτή την περίπτωση.
0: Ποια περίπτωση από όλες?
1: Του λίγο πιο μπροστά από την εποχή του.
0: Να σου πω, τον είχα λίγη σαχλαμάρα εγώ.
1: Ναι.
0: Ως μικρός. Δεν, δηλαδή δεν είναι. Δεν. Αργότερα.
1: Μπράβο,
0: παραξενευόμουν γιατί ένα σαχλαμάρας.
1: Έχει τόσο δίσδυση.
0: Έχει τόσο δίσδυση. Όχι. Δεν είχε τόσο μεγάλη δίσδυση στον κόσμο. Είχε τόσο μεγάλη δίσδυση στους ανθρώπους που κινούσαν τα νήματα. Mm. Δηλαδή είχε γκόμενα τη Βουγιουκλάκη.
1: Μπράβο.
0: Βουγιουκλάκη ήταν η εθνική στάρ. Ένας άλλος είχε γκόμενα την επόμενη εθνική στάρ και το μαζέψαν στο χαλί με στο γραφείο του. Αλήθεια, από τι πέθανε ο Παύλος?
1: Για πρωί στα μάτια.
0: Λοιπόν,
1: πρωί.
0: Ήτανε φίλοι με ψινάκι και με όλους αυτούς που τότε φτιάξαν αυτή τη μάλλον διευρύνανε το όνομα της Μικόνου με ό,τι συνέβαινε εκεί.
1: Okay.
0: Δεν τον έλεγα ταλαντούχο εγώ, να σου πω, γιατί όταν αυτός μεγαλουργούσε εγώ δεν μπορούσα να τον κρίνω, οπότε
1: μπράβο, ναι.
0: Μάλλον τον έχουμε αδικήσει τον άνθρωπο. Όμως θα πρέπει να σου πω τώρα το εξής. Έχω ακούσει τόσες ιστορίες για αυτόν και δεν έχω ακούσει. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες για αυτόν. Δεν έχω ακούσει μια ιστορία.
1: Ξεφωνητό.
0: Μια ιστορία που να πούνε καλό παιδί, αλλά άκου να σου πω τώρα και τι είχε κάνει.
1: Αλλά λίγο δύσκολο, λίγο περίεργο.
0: Ναι. Όχι. Έχω ακούσει ότι χρωστούσε λεφτά να δώσει κάπου λεφτά και πήγε στο ένα μαγαζί στο οποίο εργαζόταν και είχε ζητήσει προκαταβολή για να πάει να κλείσει μια τρύπα του που είχε ανοιχτεί και θα έπρεπε. Και να μην στα πολυλογώ, μπήκε, πήρε τα λεφτά και τα έδωσε σε έναν σερβιτόρο του μαγαζιού που όταν μπήκε τον άκουσε που συζητούσε ότι είχε ένα πρόβλημα για να πληρώσει κάτι δάκτυλα του παιδιού του που θα διώχαν το παιδί του από ένα σχολείο, από ένα αυτό.
1: Δηλαδή μια μορφή.
0: Μορφή, σίγουρα. Και σίγουρα καλλιτέχνες, γιατί αυτές οι ευαισθησίες, φίλε, εμείς οι καλλιτέχνες μόνο μπορούμε να το καταλάβουμε. Μόνο εμείς οι καλλιτέχνες.
1: Μια καλλιτεχνική ψυχή, Μανώλη μου.
0: Δεν είμαι εγώ καλλιτέχνης. Δεν είμαι. Περίμενε. Σε φτιάξω.
2: Επίθεση.
1: Έλεγες και ορκιζόταν.
0: Πολλές καλημέρες, έφτασε η τεταρτίτσα, έφυγε η εβδομαδίτσα.
1: Δεν μπορείς να το δωρή φέρει. Καλημέρα στον Θόρυ το φέρει.
2: Πόσο θα

0: Ταλέντος.
1: Πολύ δυνατός.
0: Ταλέντος. Έτσι κάνουν οι καλλιτέχνες. Λίγο.
1: Για να τους καψουρέψεις.
0: Έτσι.
1: Για να μην σε κοφτάσουν.
0: Όταν λέει. Εκεί πάνω στην αυτήν τώρα που δυνάμωσαν την ένταση στη Τζιμισκή. Τι μας χάλασε. Έτσι θέλει για να με θυμάστε.
1: Λέω φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα. Γερβάσιος είναι σίγουρα υπάλληλος ληξιαρχείου σε Δήμο. Σε γραφείο 3 πατώματα κάτω και πηγαίνει να ζητήσει πληροφορίες. Διαβάζει τα μπελάκια, φεύγεις. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Πάτε κάτω στον κύριο Γερβάσιο.
0: Είναι ένας κύριος κάτω, δεν σου λέει. Είναι ένας κύριος. Και ρωτάς, είναι πώς τώρα, ποιον να ζητήσω. Είναι να θα το δεις στο πρώτο γραφείο δεξιά, ναι. Πώς θα το ζητήσω αυτόν, πώς θα. Είναι.
1: Πώς τον φωνάζει.
0: Όπως θα κατέβεις, ναι. Να το δεις ένας ψηλός, ξαναλέβεις. Ναι, πώς θα. Γερβάσιο. Α, ο ψηλός εκεί στο γραφείο, κατάλαβα.
1: Και πώς τον φωνάζουνε, Γερβί.
0: Μαλάκα το λένε.
1: Ναι,
0: δώσε το χαρτί στο παιδί.
1: Έλα.
0: Έτσι δεν γίνεται, φίλε. Γερβάσιος τώρα είναι δυνατόν. Λοιπόν, τα μηνύματά σας μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram. Πρώην Παύλα Άδικο, πρωινάδικο. Κάντε ένα like εκεί, ακολουθήστε τη σελίδα αν θέλετε. Γιατί ξεκινάνε οι διαγωνισμοί σε λίγες μέρες.
1: Μεγάλα στο αρκωτήσιο.
0: Πολλά δώρα, πολλά δώρα.
1: Καλημέρες να δώσουμε στο φίλο τον Αντώνη που μας ακούει από τον δρόμο.
0: Απατεώνες από δίθεν εταιρεία κοινόχρηστων έπεισαν 89 χρονοί. Άκου τώρα ρε Μιχάλη. Άκου τώρα ρε Μιχάλη. Να τους αποκαλύψει μια κρυψώνα με 220.000 ευρώ σε λίρες. Την γκρέμισαν με βαριοπούλα. Θεία άνοιξε, είμαστε από τη ΔΕΗ.
1: Πλέον η λίρα που γίνει, ναι, κοντά στα 9 εκατοστάρικα.
0: Πάει τόσο, ε. Ο Μουστάκιας με έφαγε 30 εμένα.
1: 30 χιλιάρικα.

0: κάνει και μια ανάρτηση στην οποία αναφέρουμε.
1: Κάναμε.
0: Κάθε μέρα κάνουμε, μάλλον η δουλειά μας είναι. Στην οποία αναφέρουμε ότι ψάχνει τρόπο ο Μανώλης Αυστρατιάδης να μας κρατήσει εκτός φυλακής και σήμερα για ακόμη ένα πρωινό. Και όσο προχωράμε και η ώρα πάει 7:17 και η πόλη ξυπνάει με φλάση 99,4, θα κάνουμε και μια βόλτα και στο κομμάτι της κίνησης, γιατί ακόμα για την ώρα η πόλη ψηφίζει Πασόκ, είναι κατά πράσινα δηλαδή εδώ παντού. Σημεία που δεν βλέπω πράσινα, δευτερόλεπτο μάνο μου, ναι. Κοιτάτε, είναι η Ανδρέα Παπανδρέου δυτικά, έτσι, την Κάρολου Ντίλ, ένα μικρό κομμάτι της Τσιμισκή, κόκκινη. Είναι η λαμπράκι, πότε προλαβαίνει και κόκκινη.
1: Αν δεν είναι λαμπράκι. Κόκκινη λαμπράκι, ποια θα είναι κόκκινη, ρε
0: φίλε. Και κατά κόκκινη είναι εκεί κάτω Τούμπα.
1: Είδες ποτέ να είναι κόκκινη Κωνσταντίνου Καραμαλή? Αποκλείεται.
0: Όχι, δεν θα μπορούσε. Κόκκινη είναι η Ευσταθίου στην κάτω Τούμπα, κατά κόκκινη όμως. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κόκκινο πολύ καιρό. Και η Κανάρη επίσης εκεί προς Χαριλάου. Γενικά βλέπω κοκκινάκια προς Ανατολάς. Προς δυσμάς δεν διακρίνω κάτι. Έντονο πορτοκαλί, ναι, κόκκινο. Περιφερειακόπουλος, ενώ ένα σημείο έτσι ψιλοκοκκινόπουλος πάνω είναι στον περιφερειακό κοντά στις Οικές. Αλλά είναι νωρίς ακόμα για τον περιφερειακό. Θεωρώ ότι όσοι τον περάσουν μέχρι τις 7:30 θα έχουν κάνει κάτι πολύ σοφό ζωή τους. Να τον επερνάτε νωρίς τον περιφερειακό, γιατί αν σηκωθώ νωρίς θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς που λέγεται ο κ. Λουκιάνος
1: Κραγιώτης. Η Γλυφόλη έδωσε μια απάντηση.
0: Εσύ λέω η Γλυφόλη έχει πολύ θέμα. Και με κοιτάς και με αφήνεις έτσι ξύλο. Και με κοιτάς και με αφήνεις έτσι. Έχει, εσύ λέω η Γλυφόλη θέμα.
1: Και λέει, άκου, ψευδείς οι κατηγορίες εναντίον μου. Άκου. Ευγνωμονώ τον Τραμπ. Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε, θα σας αποτελειώσω. Είμαι περήφανη για όσα πετύχαμε στην Ελλάδα. Τι εννοεί? Τι πετύχαμε?
0: Θα τα πιάσουμε τώρα όλα.
1: Δύο μήνες δεν έχει που ήρθε αυτή και πήγε στα μπουζούκια μόνο για τα σχήματα.
0: Δύο χρόνια είχα να σε δω. Ήρθε όμως και πήγε και σας έδωσε πόνο. Σας έδωσε πόνο. Αλήθεια. Όλους εσάς τους φτωχούς.
1: Αλήθεια είναι.
0: Φτωχάλες. Σας ενοχλεί. Φτωχάλες. Μυρίζει φτώχεια η ανάσα σας πρωί-πρωί.
1: Ενώ αυτή η τρόμα ήταν μια χοντρή με τα γέρ και γυαλιά. Πες τώρα την αλήθεια.
0: Δεν
1: την κρατούσαμε 20 χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή 20 χρόνια θα την είχαμε.
0: Έπαιξε ρόλο, λες?
1: Είμαι σίγουρος ότι έπαιξε ρόλο.
0: Έπαιξε ρόλο αυτό, λες?
1: Επίσης έπαιξε ρόλο, πιστεύεις ότι ήταν γυναίκα του γιου του Τραμπ?
0: Ναι, αλλά την εχώρισε.
1: Την εχώρισε, αλλά και αν την εχώρισε ακόμα, δεν μπορεί αυτή να ξεμυαλίζεται εδώ στην Ελλάδα και να δίνει δικαιώματα.
0: Μη με ξεμυαλίζεις! Ξακόμα
1: το όνομά μου έχεις ακόμα, κατάλαβες?
0: Είμαι Guilfoyle.
1: Κατάλαβες?
0: Θα μπορούσε να τη δω, ας πούμε, την Guilfoyle.
1: Το που θα μπορούσες να δεις την Guilfoyle, Μιχάλη, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι. Και όσοι το ξέρουμε, το φανταζόμαστε και το καταλαβαίνουμε. Κάπου πάει ο νους μας. Θα ήθελες να τη δεις σίγουρα μαθήτρια με την μπλε ποδιά της Εκλένης. Μπορεί να ήθελες να τη δεις και νοσοκόμα.
0: Όχι νοσοκόμα.
1: Στην καμπάνια υπέρ του Υπουργείου Υγείας εννοώ. Θα ήθελε να τη δει ίσω αεροσυνοδό.
0: Όχι αεροσυνοδό, τώρα αυτό το έχει πάρει επόμεση αυτό το
1: κλάδο.
0: Ωραία.
1: Θα ήθελε να τη δει υπηρέτρια, ίσω, Μιχάλη, την Guilfoyle. Όχι. Με κοτσιδάκια.
0: Θα ήταν σχολικιά.
1: Μιχάλη, πε την αλήθεια.
0: Όχι. Α πω ότι θα ήθελα να τη δω. Θα ήθελα να τη δω πλανητάρχησα να πούμε.
1: Πλανητάρχησα.
0: Να μπαίνω μέσα και να ήρθα να πάρω τα λιγούστρα απ' έξω. Κυρία Guilfoyle.
1: Κυρία Guilfoyle.
0: Κυρία Guilfoyle!
1: Άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ μας!
0: Ναι! Εγώ είμαι ο Μιχαλιός! Με πήρατε τηλέφωνο για κάτι φυτά!
1: Για πες τώρα, μήπως έχεις τα λίρες εδώ και επηρεάζουν το ρεύμα εδώ στο Λευκό Οίκο!
0: Καλέ Κυπουρέ! Ελάτε να μου πάρετε λίγο τα λιγούστρα! Κάτσε κυρία Guilfoyle, δώσε μου, έχω ένα ψαλίδι μεγάλο μαζί μου να πούμε! Αλλά θα έπαιρνα με μακιά στο Λευκό Οίκο, δεν θα έπαιρνα δηλαδή για να το συζητήσουμε! Θα ήμουν από αυτούς που μένουν χρόνια, ο Μικάλη Τσαρόπουλος, τρίτη γενιά Ελληνοαμερικανός.
1: Ο Μάικλ Τσαρόπουλος.
0: Μπράβο.
1: Ο Μάικλ, εκεί που τον καζόν το κόβουν με λέιζερ.
0: Ναι.
1: Και θα έμπαινε με το 4x4 το Toyota με σημαίακι του Άρη πάνω στον καθρέφτη.
0: Παναγίτσα και μπαμπά μην τρέχεις.
1: Μπαμπά μην τρέχεις. Είμαι σίγουρος.
0: Και θα έλεγα πού είναι ο Κισός.
1: Και θα έπαιζε δυνατά, τέρμα θα έχει και ένα βολάνι.
0: Όρθια μένουν τα κλάρια φτερλέγκα. Και θα έπαιρνα μέσα και θα έπαιρνα που έχει πιάσει δάκο εδώ. Ποια είναι η μου χρήτρα?
1: Με στείλανε για αυτή την κυρία Guilfoyle εδώ, δεν είναι?
0: Ο δάκος.

0: είναι στις ελιές, μαν.
1: Ο Δάκος είναι στις ελιές.
0: Έχεις
1: ο Δάκος είναι στις ελιές. Και
0: έχεις μαζέψει και ελιές.
1: Έχω μαζέψει ελιές, έχω κάνει σκιστές ελιές, έχω κάνει τσακιστές ελιές.
0: Όταν λες σκιστές, σκιστέ.
1: Με ξυράφει.
0: Γιατί τι έκανες έτσι.
1: Λοιπόν, τελάρω. Τελάρω γεμάτο ελιές από δέντρο κατευθείαν. Βαρέλι, πάνω στο βαρέλι,
0: ναι.
1: Ξύλο. Σανίδι.
0: Ναι.
1: Δεξιά και αριστερά κενό. Πέφτει με στο βαρέλι δηλαδή, κατάλαβες. Ναι, ναι. Το βαρέλι μέσα έχει μια μίξη με νερό, αλάτι και λίγο λάδι. Και έπαιρνε την ελιά που ήταν από το δέντρο, την έσκησε με το ξηράφι από πάνω και την πετούσε μέσα.
0: Γιατί κλάς, να κλάς. Το κάνω αυτό.
1: Γιατί είναι ποικιλία ελιών.
0: Ποιες ελιές είναι, οι σκιστές ελιές.
1: Σκιστές, ναι.
0: Τώρα αυτό τι είναι.
1: Ναι. Έχει άλλες που είναι μπα που τις χτυπούσαν γιατί μέσα.
0: Τι είναι, χτυπητές.
1: Ναι. Έχει ρε, πώ είναι καλά.
0: Δεν είναι νωρί για τόση φαντασία, ρε Μανώλη.
1: Ρε, εσύ τρελός, ρε. Πώς να μην γίνονται οι ελιές.
0: Σκιστές.
1: Ναι, ρε.
0: Σιγά να μην πιάνω και με το αμύγδαλο, ρε Μανώλη.
1: Άκουσε να σου πω κάτι.
0: Περίμενε, ρε
1: Μανώλη. Άκουσε με.
0: Θα κουκλάρω. Ο φίλος μου, ο PA μου.
1: Μπορώ να κάνω εγώ τον έξυπνο για την ομάδα του Άρη δεκαετία του 80.
0: Σχιστές.
1: Μπορώ.
0: Ούτε εγώ δεν μπορώ.
1: Δεν μπορώ.
0: Σχιστές ελιές. Περίμενε, ρε
1: Μανώλη. Ο φίλος ο Γκάρι λέει: καλημέρα στην παρέα. Ο καιρός αυτός είναι για πάπλωμα μόνο, τίποτα άλλο. Και για άλλα πράγματα είναι Γκάρι μαζί με το πάπλωμα.
0: Καλημέρα και σε εσένα, Γκάρι. Καλημέρα και στον κόσμο πίσω. Αυτό με τις σχιστές ελιές λίγο με προβλημάτισε.
1: Άντε πάλι. Σταφυδάτες ελιές δεν έχεις δει.
0: Τι είναι η σταφυδά, εγώ ξέρω την Καλαμών.
1: Ναι.
0: Ξέρω τη Θρούμπα.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Μόνο αυτές τις απολιές. 40 ποικιλίες έχει ελιές.
0: Εγώ όταν πηγαίνω στη Λαϊκή, Μανώλη.
1: Ναι, ναι.
0: Τι λέω, αυτή τι είναι, μου λέει αυτή είναι η Αλμυρούτσικη. Τι λέω, να δοκιμάσω μία. Μου βγάζει
1: του
0: μία.
1: Βόλου, του Βόλου.
0: Δεν ξέρω τώρα αν είναι του Βόλου ή άμα είναι. Και τι λέω, να δοκιμάσω μία. Μου λέει δοκίμασε. Αλμυρί τη βρίσκω, τη λέω. Μου λέει με τσιπουράκι ό,τι πρέπει, θα την πάρω. Της λέω. Δεν ξέρω, σχιστή, ενωμένη με χαντζαπλάστ.
1: Η ίδια η ελιά μπορεί να είναι, πρόσεξε τώρα, όπως την τρώσεις εσύ, μπορεί να είναι ξυδάτη, η ίδια η ελιά. Αντί να είναι αλμυρί, να είναι ξυδάτη. Η ίδια η ελιά.
0: Δεν σε σταματάω, σε αφήνω να τοποθετηθείς.
1: Ακριβώς, η ίδια η ελιά, δηλαδή από το ίδιο δέντρο αυτή η ελιά, μπορεί να είναι σταφυδάτη.
0: Σταφυδάτη είναι, δηλαδή.
1: Είναι αυτή που είναι χτυπημένη, είναι μαζεμένη, σαν σταφίδα τη βλέπεις. Δεν είναι η χοντρή που κάνει κράτς που είναι μεγάλη. Είναι λίγο νιανιά που λέμε, κατάλαβες.
0: Μάλιστα. Είναι η
1: κομπή. Στην ελιά, να ξέρεις, στην ελιά πρέπει να έχω δύο πτυχία.
0: Η ελιά μου και εγώ κάθε πρωί.
1: Στην ελιά έχω δύο πτυχία.
0: Στο να φας ή στο να μαζέψεις.
1: Στο να φάω νομίζω απλά μόνο διδάσκω.
0: Μπακαλωρεά, πώς το λένε.
1: Ενώ πρόσεξε, τώρα έχω φτιάξει 10 ποικιλίες ελιές όταν ήμουν παιδί στην αυλή με τον παππού.
0: Ναι.
1: Τρώω μόνο μία ελιά με χαρά και όλες τις άλλες με ζόρι.
0: Θα σε λέγανε δηλαδή μονοποικιλιακός στην ελιά.
1: Μονοποικιλιακός είμαι και στην ελιά.
0: Και στον καφέ είσαι μονοποικιλιακός.
1: Και στον καφέ είμαι μονοποικιλιακός και στις γυναίκες είμαι.
0: Όχι, έχει άδεια.
1: Βγάζω το καπέλο. Respect. Τον είδες τον προπονητή αυτών της Τσεχίας.
0: Όχι.
1: Δεν τον είδες, αλήθεια λέει.
0: Όχι.
1: Δεν τον είδες. Πρόσεξε, θα σου δείξω τη φάτσα του και θα. Δες τώρα. Το βλέπεις?
0: Δεν μπλέκεις.
1: Το βλέπεις? Δες τώρα. Δες. Το βλέπεις που κοιτάζεις?
0: Δεν μπλε.
1: Τη βλέπεις τη δημοσιογράφο? Δες τώρα γιατί κοιτάζεις εκεί. Δες. Βγήκε λοιπόν αυτή με αυτόν τον ντεκολτέ να τον πάρει συνέντευξη. Τη βλέπεις τώρα αυτή. Πρόσεξε. Και αυτός κοιτάζει στην άλλη πλευρά. Και έχει γίνει viral. Έχει κάνει 2 εκατομμύρια φίλους μέσα σε ένα βράδυ αυτός, χωρίς να το ξανακαταλάβει. Για τη μάχη που έδωσε με τον εαυτό του. Να μην ρίξει ούτε ένα βλέμμα στον ντεκολτέ. Πες μου τώρα, Μιχάλη, την αλήθεια θέλω να μου πεις.
0: Έχεις ακούσει αυτή τη φράση που λέει κάνανε ζάρες?
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πώς μπαίνεις σε έναν χώρο. Άκουσε με λίγο. Μπαίνεις σε έναν χώρο. Στον χώρο αυτό είναι 10 άνθρωποι. Μέσα σε αυτούς τους 10 άνθρωποι είναι ένα μαναράκι με ντεκολτέ. Βαθύ, μεγάλο,
0: ναι.
1: Όπως αρέσει.
0: Πάρικα.
1: Αλφα, η ερώτηση είναι για τις 100.000. Αλφα, πέφτεις με τα μούτρα σαν λιγούρης, δεν τραβάς το βλέμμα σου από εκεί.
0: Ναι, πόσο χρονών είμαι, πες μου.
1: Είσαι τώρα, λέει, είσαι ελεύθερος.
0: Ναι, πόσο...
1: Γιατί ξέρω ότι από τότε που δεσμεύτηκες δεν έχεις μάτια για τίποτα άλλο στη ζωή σου.
0: Μάτια, για, ναι.
1: Να τα λέμε.
0: Είμαι 39 και είμαι ελεύθερος.
1: Είσαι 39 και είσαι ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Το ντεκολτέ, πρόσεξε.
0: Είναι,
1: είναι Champions League. Δεν ναι, είναι ναι, ούτε ναι, Europa, ούτε Milko Cup, ναι, ούτε ναι, να ναι, ναι, λέγαμε. Ναι, Αλφα, πέφτει με τα μούτρα. Δεν παίρνει τα μάτια σου από πάνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ξέρει καν τι χρώμα μαλλιά έχει αυτή, αλλά το ντεκολτέ. Το έχει δει. Β. Προσπαθείς να δείξεις ότι δεν έχεις δει κάτι και προσπαθείς με κλεφτές ματιές να παίρνεις μικρές τζούρες.
0: Τζουράκιας δηλαδή.
1: Τζουράκιας. Γάμα! Το ντεκολτέ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γάμα. Κάνεις σαν να μην υπάρχει. Και λες άμεσα, όχι δεν θα κοιτάξω. Όχι, μπορώ και να μην κοιτάξω, ναι ρε. Είμαι ο Μιχάλης και είμαι καλά. Το ξεπέρασα εκείνο το κουσούρι που είχα. Με τα μεγάλα τα μεμέ.
0: Άκουγα τι που καταλήγω εγώ.
1: Ναι.
0: Μετά από βαθιά ενδοσκόπηση και φιλοσοφική αναζήτηση στη ζωή μου, σαν ένας χοντρός Δαλάη Λάμα. Γενικά αυτή θα ήθελα να την κολατσίσω.
1: Ναι, μα σου λέω ότι είναι θελκτικό το ντεκολτέ.
0: Άλλο λέω. Το ντεκολτέ είναι θελκτικό. Αυτή είναι για κολάτσινατς.
1: Πού να ξέρω, ρε Μιχαλή. Τα γούστα σου.
0: Μάλιστα. Αν πούμε ότι ήθελα να την κολατσίσω, γιατί εγώ θα σου δώσω και δύο.
1: Ναι.
0: Θα την συμπεριφερόμουν σαν να είναι το τελευταίο μερμήγκι του πλανήτη. Κάνε, είσαι πίσω.
1: Α, ήταν και αυτή εκεί.
0: Σ' αγαπήκω θες... τώρα εδώ.
1: Κάνε, την είδα.
0: Κάτσε πιο εκεί τώρα να πούμε.
1: Ήταν και αυτή εκεί, λες, στην πολιτή της. Ήταν και αυτή.
0: Δεν σε πρόσεξα. Θα την έπαιζα έτσι μια τέτοια μπάλα.
1: Αυτή δεν την έκανες.
0: Θα την έπαιζα μια τέτοια μπάλα, Μανώλη μου.
1: Ναι, ναι.
0: Που θα αγνοούσε και την ύπαρξή της θα ανησυχούσε αν υπάρχει η ίδια στον πλανήτη Γη.
1: Wow.
0: Δεν είσαι ο Πέτρος Κολοσσός. Θα την άφηνα ένα κεφαλικό κουσούρι. Πνευματικά θα ήταν παραδομένη στις διαθέσεις.
1: Σαν να μην υπάρχει.
0: Ναι. Θα ανησυχούσε τόσο πολύ. Θα λέει, μα καλά δεν με βλέπει. Μήπως δεν είμαι εδώ, μήπως είμαι αλλού. Δεν είσαι εδώ, όμως λέμε καλημέρα. Σχεδιάζουμε τη μέρα. Θα ξαναρθούμε το απόγευμα, μου λες.
1: Επίσης θέλω να κάνω και την εξής ερώτηση.
0: Αν όμως.
1: Α, ναι. Γιατί έχουμε και πλαμπή.
0: Αν όμως δεν μου κάνει καμιά τρομερή αίσθηση.
1: Ναι.
0: Και ψιλοακουμπούσα. Γινόταν μια επακούμβηση, ας πούμε, όπως το γόταν με τη Λέμπο.
1: Ναι, ναι. Θα την έλεγε, σε βλέπω μόνο σαν φίλη.
0: Θα σου πω. Θα την έλεγα, για να σε προστατέψω. Δεν χρειάζεται αυτό. Κλείσαν θέλει το σακάκι, γιατί τα αντιφάγα βλέμματα θα πέσουν να σε φάνε. Να με περάσει για τελείως φίλο της. Και όταν θα νιώσει
1: και
0: την απόλυτη ασφάλεια.
1: Θα τη νιώσει την ασφάλεια.
0: Θα είμαστε στο Πρίαμο 4.30 ώρα το πρωί. Στο δωμάτιο με τον υπότη και θα έχει τη λαβή από το σπαθί του υπότη στο στόμα.
1: Έχουμε καλή πρόνημα. Έχουμε Πρίαμο στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι yes, Μανώλη.
1: Έχουμε.
0: Θα την πήγαινα σε ένα περαλτάδικο στο Τριάδι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι κάτι ξενοδοχεία που μπαίνει μέσα για ημιδιαμονή και σου κλείνει το μάτι ο άλλος που έχει.
1: Για δύο ώρες.
0: Που δεν έχει φύγει, αυτός είναι ο ίδιος υπάλληλος 4 χρόνια εκεί. Και σε κοιτάει και λέει ο κύριος Μιχάλης, ναι, το γνωστό. Όχι εγώ.
1: Το 114, Μιχαλάκη, έτσι.
0: Και θα την έλεγα, πάμε λίγο από εκεί να σου εξηγήσω πόσα πίδια βάνει ο σάκος εκεί βάζει. Βάνει.
1: Έχω ακόμη μία ερώτηση.
0: Θα τη δούμε μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα.
1: Αλήθειες μόνο.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
4: Πλαστικά.
3: Ναι.
4: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314 00 95 85 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους. Πρωινάδικο με τον Μανώλη Ευστρατιάδη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7 στον Flash 99,4. Πρωινάδικο. Και τώρα η συγκλονιστική συνέχεια.

0: Έχω συζητήσεις εδώ, γίνονται. Ο φίλος ναι. Ο Αλέξης.
1: Τι λέει ο Αλέξης?
0: Ελιά Σίντι Κρόφορντ, καλημέρα.
1: Ελιά Σίντι Κρόφορντ, ναι βέβαια.
0: Καλημέρα στον Αλέξανδρο.
1: Άλεξ, τι γίνεται?
0: Καλημέρα, να δώσουμε και στον Θοδωρή, ο οποίος μας στέλνει τη φράση όλα μέσα. Όλοι πιστεύεις να πει.
1: Τι θέλει να πει ο Θοδωρής?
0: Αυτό είναι ο τίτλος της εκπομπής που κάναμε με τον Γιάννη Τζερβίνη, τον Φιλαράκη.
1: Ο Θοδωρής είναι κανονικός. Ο Θοδωρής αδερφός είναι, δεν είναι αδερφός. Είναι και πατέρας συν της άλλης ο Γιάννης.
0: Σωστά, μιλά, τη γλώσσα της αλήθειας.
1: Ο Θοδωρής πιστεύει είναι το κανονικό του όνομα ή μιλάει με ψευδόνυμο, καταλάβει η γυναίκα του. Στο όλα μέσα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή...
0: τα μηνύματάκια να μην αυτή... τα διαβάσουμε τον κόσμο που είσαι επικοινωνία.
1: Πριν, περίμενε λίγο.
0: Αυτή την εκπομπή αραβούργια.
1: Περίμενε λίγο. Αυτή τώρα που πήγε με αυτό το ντεκολτέ. Που έχει. Είναι τεσάρι αυτό το σουτιέν? Πρέπει να είναι, είναι μεγάλο σε μέγεθος. Και είναι όλο έξω, πιστεύεις ότι είναι τυχαία? Δηλαδή είπε ρε μου, ας βάλω κάτι απλό που θα βγω σήμερα στην τηλεόραση στα θετικά.
0: Ναι, θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο το πήρε random τελείως.
1: Το βάλε εντελώς τυχαία.
0: Ναι, δηλαδή δεν το ετοίμασε.
1: Για ξαναδες λίγο.
0: Δεν το ετοίμασε από βραδείς.
1: Για ξαναδες.
0: Ναι, αυτή μπορεί να έχει μόνο τέτοια ρούχα, Μανώλη.
1: Γιατί πιστεύεις ότι έχει μόνο τέτοια ρούχα, αν έχει μόνο τέτοια ρούχα?
0: Γιατί αυτό εκφράζει τον εσωτερικό της κόσμου.
1: Δεν θέλει να προκαλέσει, πιστεύεις? Είναι κάτι απλό καθημερινό.
0: Όχι. Καλημέρα, φασολάδα, τουρσί και τσίπουρο σε τρεις ώρες. Αυτό.
1: Αυτό, είναι φίλος μου αυτός.
0: Αδερφέ, Απόστολε.
1: Είναι, αλλά ο Απόστολος είναι φίλος.
0: Τελείως μεταξύ μας. Στις 10:30, αν το είχα αυτό το πράγμα μπροστά μου, γιατί σε τρεις ώρες από τώρα θα είναι 10:30, θα ήμουν ένας από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Και λίγο παστό.
1: Παστό, ε.
0: Ναι. Και λίγο παστό, δηλαδή λίγο τουρσάκι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε μια βόλτα. Πάμε λίγο να δούμε τα πραγματάκια που προκύπτουν. Νέα δικαστική ήταν για Τραμπ, περιμένει στο λευκό ύπνο. Ναι, παραλίγο στο λευκό οίκο. Δούνουτου, επίγουσα προειδοποίηση προς κυβερνήσεις για το δημόσιο χρέος. Το γνωστό και ως πληθείτε ή το γνωστό και ως βάλε λάδι.
1: Και λαβράδι.
0: Ελαβράδι. Βιολογικό χωριό στα 24 εκατομμύρια ευρώ το 2025. Κακοκαιρία, πλημμύρισαν δρόμοι στη Σκιάθο. Εστάλη μήνυμα στο 112. Αλφα Bank στο τραπέζι, κούρεμα για κόκκινα δάνεια. Ενώ το πιο σημαντικό θέμα το οποίο προκύπτει και στο οποίο σταθήκαμε και θα ξανασταθούμε είναι από τις φωτογραφίες με υπουργούς. Τώρα σιωπή για την Guilfoyle. Όταν η Kimberly Guilfoyle ανέλαβε επίσημα καθήκοντα πρόσβυρα τον ΗΠΑ στην Αθήνα πριν 10 μήνες, υπουργοί και στελέχη της Δημοκρατίας έσπευδαν να φωτογραφηθούν μαζί της. Όμως τώρα. Θυμάσαι για τον τραγούδι που έλεγε και μετά δεν μιλάμε πολύ.
1: Τελειώσαμε όμως, έτσι πάει. Την έφαγε ο Τραμπ.
0: Ξέρω εγώ, ρε Μανώλη. Πάντως.
1: Αν δεν ξέρεις εσύ, ποιος ξέρει.
0: Θα σου πω τι συμβαίνει. Θυμάσαι εκείνο το βίντεο που είχε βγει η Guilfoyle πριν έρθει στην Ελλάδα και έλεγε δουλέψτε, παίρνετε σύνταξη πολύ νωρίς? Είχε βγει ένα βίντεο, ναι, στο οποίο ήταν η Guilfoyle καλεσμένη σε μια εκπομπή πριν γίνει πρέσβυρα στην Ελλάδα.
1: Σε εκπομπή που στην Αμερική.
0: Ναι, ναι. Και έλεγε, το ξέρω ότι έχουν ήλιο, αλλά βγαίνουν σύνταξη πάρα πολύ νωρίς. Να κάτσουν να δουλέψουν λίγο γιατί δεν δουλεύουν καθόλου.
1: Ναι.
0: Guilfoyle. Και μετά έγινε πρέσβυρα.
1: Τέλεια.
0: Και αυτό το άτομο λοιπόν που είχε πει αυτά τις ευχάριστες όμορφες κουβέντες.
1: Που ήρθε και την πρώτη μέρα που έφτασε στην Ελλάδα πήγε στο Ρέμο. Και τη δεύτερη πήγε στον Αργυρό.
0: Μανώλη,
1: ξέρεις ποιος την έφαγε? Ξέρεις ποιος την έφαγε? Ποιος την έδιωξε εννοώ?
0: Για δευτερόλεπτα είδε τη ζωή να πετάμε στο αυτοματικό.
1: Ποιος? Ο Φέρης. Λέει 8 μήνες Ελλάδα, δεν έρθει σε ένα βράδυ από το μαγαζί. Τώρα θα δεις. Τώρα. Όμως πάλι. Σε μένα θα αρχώσουν να. Έτσι.
0: Άρα λοιπόν όλο αυτό το μελέ που έχει γίνει, το κυβερνητικό σκεπτικό είναι πως η Guilfoyle είχε άμεση πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Υπήρξε δραστήριο στέλεχος του Μάγκα.
1: Του Γιώργου Μάγκα. Ναι, τον
0: τερεραραν. Έχοντας μάλιστα αναλάβει τη συγκέντρωση δωρεών για την Προεδρική Εκστρατεία το 20, ενώ το 21 ήταν εκ των ομιλητών στο Save America March. Η Guilfoyle έγινε πρωτοσέλιδο για όλες τις εξορμήσεις σε μπουζούκι, αλλά εφάρμοσε πιστάλη την πολιτική του Λευκού Οίκου. Στην εξωτερική αλλά και ενεργειακή πολιτική, ενώ συνέχισε να φωτογραφεί.
1: Φίλε, ποιος νοιάζει τώρα για αυτά που λες? Δηλαδή, πιστεύω ότι μόλις την είδαμε, δεν είπαμε όλοι. Α, ωραία γκόμενα. Αυτό είπαν όλοι. Την αλήθεια δεν πείτε τώρα. Πείτε την αλήθεια. Μην μου αρχίσετε τώρα τα εξωτερική πολιτική για τα σάλια και τα μάλια.
0: Και όμως την εφάση.
1: Και έχει προδιαγραφές και θα μπορούσε κάτι από προϋποθέσεις.
0: Επειδή
1: και...
0: τα χνότα σας βρωμάνε φτώχεια.
1: Ναι, ναι, ξαναπέμπε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τεμπέληδες.
0: Τεμπέληδες.
1: Ναι.
0: Πλεμπέοι. Πλεμπέοι, πραγματικά. Επειδή έχετε να φάτε κρέας 1,5 μήνα. Ήρθε η Γκυλφόλη εδώ να φάτε κρέας, να φάτε γλυκό ψωμάκι. Απλά θέλω να σου πω το εξής. Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό. Είναι πικρό,
1: Μανώλη.
0: Είναι πικρό. Ήρθε ένα κορίτσι εδώ μόνο στην Ελλάδα και αντί να πάμε να το στηρίξουμε, το αφήσαμε στο αδιφάγο αθηνοκεντρικό καθεστώς. Άμα ήταν στη Θεσσαλονίκη η Guilfoyle, δεν θα είχε περάσει πολύ καλύτερα.
1: Δεν θα ήθελα να βγει καταρχάς. Αλλά εντάξει, με αλλάζει, αλλά εγώ θα μείνω εδώ.
0: Αλλά εγώ θα ράξω εδώ.
1: Και τώρα ξέρεις, θα κάνω ρε κρατά. Θα κάνω την πρέσβυρα της Ελλάδας στην Αμερική.
0: Άμα θέλετε.
1: Ανάποδα τώρα.
0: Στις κρεβατάρες σας.
1: Γκολ εσύ σέντρα εμείς.
0: Είμαι ένα center back και θέλω τα κορδόνια.
1: Παίζει όλη την πλευρά από δεξιά. Πέντε λαχταριστές σούπες που δίνουν γεύση και ζεστασία στο φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται ρε φίλε.
0: Λαχταριστές σούπες που δίνουν ζεστασία στο φθινόπωρο.
1: Οι πέντε λαχταριστές σούπες.
0: Θες αν έχεις ψυχή,
1: ναι,
0: να δώσεις τη, δηλαδή, την κατάταξή σου, την πρώτη τριάδα σου σε σούπες. Αν έχεις ψυχή.
1: Σε σούπες.
0: Ναι, σε σούπες.
1: Εντάξει, κοτόσουπα είναι πολύ ψηλά.
0: Δεν θέλω ότι είναι πολύ ψηλά. Θα μου πεις 1, 2, 3. Άσε τα πολύ ψηλά. Τα ψηλάχα στα γαμλιά και από τα πολλά στα λίγα.
1: Λοιπόν, τον τραχανάτο βάζει σούπα.
0: Πρώτα απ' όλα να πω
1: τον
0: κάτι.
1: Τραχανάτο βάζει σούπα.
0: Δευτερόλεπτα να πω ότι δεν είσαι σουπάκια.
1: Αγαπάω σούπες.
0: Αγαπάς σούπες.
1: Ναι, ναι, αγαπάω.
0: Ωραία. Τον τραχανάτο βάζει σούπες, ναι.
1: Σούπα νούμερο τραχανάς νούμερο ένα.
0: Ναι.
1: Νούμερο ένα με τηγανιτό ψωμί και τυρί φέτα.
0: Και λουκάνικο χωριάτι.
1: Έχω κάνει τον άρρωστο. Ναι. Έχω παριστάνει τον άρρωστο για να φάω τραχανά. Τώρα θέλει ένα τραχανά, αυτό είναι ένα ζεστό τραχανά, θέλει για να περάσει. Έχω προσποιηθεί. Έχω προσποιηθεί τον άρρωστο.
0: Άλλοι προσποιούνται οργασμό και
1: ναι, ναι, ναι, ναι, έχω κάνει τον άρρωστο και σούπες. Δεύτερη σούπα, γιουβαρλάκια.
0: Γιουβαρλάκια, ε.
1: Γιουβαρλάκια, ναι. Γιουβαρλάκια. Και τρίτη σούπα, κοτόσουπα. Ανοίγω παρένθεση. Ανοίγω παρένθεση.
0: Μην πάρεις κάτι άλλο μέσα.
1: Ανοίγω παρένθεση.
0: Θα περάσει από επιτροπή.
1: Αν
0: πάρες,
1: δεν
0: παρακαλώ.
1: Υπάρχει τυρί φέτα, δεν θέλω καμία σούπα από τις τρεις. Κρατήστε τις. Μα είναι ζεστή, την έφτιαξα τώρα. Φάτη μόνη σου.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαι πολύ άρρωστος για να φάω σούπα χωρίς τυρί.
0: Είσαι πολύ άρρωστος έτσι κι αλλιώς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έχεις δηλαδή στο
1: επίσης,
0: βλέμμα.
1: Και κάτω από προϋποθέσεις.
0: Όχι, δεν θέλω την τριάδα, είπα. Δεν θέλω να
1: βαρλάκια, θα σου πω, θα σου πω. Γιουβαρλάκια και κοτόσουπα. Επίσης χωρίς καλό ψωμί, επίσης δεν τις τρώω. Δηλαδή, φάτες μόνοι σου.
0: Μου, ναι.
1: Να τις φάτε εσείς, ρε. Δεν θέλω. Τι είναι εδώ, ρε. Το αχέπα θα βγάλετε και κομπόσα ροδάκινο μετά. Πάμε για επέμβαση καρδιάς αύριο και μας βάλετε σήμερα τη σουπίτσα. Όχι. Η σούπα πρέπει να είναι σούπα.
0: Εμένα τώρα θα με πετύχει μόνο στο νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Και για μένα η κορυφαία είναι ο τραχανάς.
1: Ισχύει.
0: Ο οποίος είναι τραχανάς, τραχανό όπως το λέγανε. Με μια πλάκα τυρί,
1: ναι.
0: Με ένα χωριάτικο λουκάνικο.
1: Ναι, ναι, βυθισμένη μέσα η πλάκα η τυρί.
0: Και το λουκάνικο βυθισμένο.
1: Όπως είναι κάτι χωριά που τα έχει πνίξει η βροχή και προεξήχει το καμπαναριό μόνο από τη λιμνή.
0: Έτσι, έτσι. Και το λουκάνικο μέσα από τη...
1: Έτσι.
0: Στο νούμερο 2 είναι η μαγειρίτσα. Η μαγειρίτσα για μένα είναι, επειδή δεν την τρώω, δεν έχω συχνά την ευκαιρία να τη βάλω στο ματάκι μου.
1: Το ακούω.
0: Την αγαπάω πάρα πολύ. Δηλαδή, μαγειρίτσα μπορώ να φάω καζάνι.
1: Έχεις φάει μαγειρίτσα με μανιτάρια? Έχεις δοκιμάσει? Ξέρω είναι υποκαταστατό, ξέρω θα μου πεις, άντε βρε σαλιάρι, πάρε δρόμο, δεν είσαι η ντροπή της εκπομπής.
0: Θα σου πω μόνο ότι είναι κρίμα ολόκληρος άντρας, μόνο αυτό θα πω.
1: Άκου
0: τώρα, θα κάνεις ένα ραντεβού και για πόδια μανικιούρ, όχι μόνο, μάνι πέντι.
1: Άκου.
0: Την αφάω. Αχ, καλέ! Τι λες βρε Κάρμεν Ρουγκέρι, που θα φάω βρε ζωζό σαπουτζάκι.
1: Αν θα δοκιμάσεις.
0: Σε πείραξε που ήπια εγώ τζιν χωρίς αλκοόλ και εσύ έφαγες μαγειρίτσα με μανιτάρια. Βρε τροπή.
1: Ναι, ναι, στήσιμη μαγειρίτσα είναι αυτή.
0: Αχ καλέ ζουζούνι μου.
1: Αν τη δοκιμάσεις,
0: ναι,
1: τότε θα καταλάβεις.
0: Άμα τη φας μετά θα τη ζητάς, ξέρω.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εάν φάω ποτέ, εάν η ζωή τα φέρει έτσι.
1: Θα με θυμηθείς.
0: Ναι, εάν η ζωή με φέρει σε ένα τόσο χαμηλό σκαλοπάτι για να πω ότι ζητώ πρώτη φορά από το Θεό να με ακούσει που έλεγε και ο Λεβέντης. Να φάω μαγειρίτσα με μανιτάρια. Θέλω να μπεις με το αμάξι στο σπίτι, να με χαστοκίσεις το πρόσωπο, μπουνιά ανάμεσα από τα μάτια.
1: Κλωτσιά. Θα έρθει η στιγμή. Άκου, άκου, θα έρθει η στιγμή που θα κάτσει ένα τραπέζι. Θα πει, θα φάμε μαγειρίτσα. Θα φας, θα πεις πω πω πω είναι πάρα πολύ νοστιμή. Και θα σου πει η οικοδεσπότη και ξέρεις είναι με μανιτάρια, δεν είναι με έντερα, είναι με μανιτάρια.
0: Είναι κρίμα πραγματικά ολόκληρο.
1: Και θα σπάσεις ένα χαμόγελο και θα πεις όχ, αν με έβλεπε τώρα το κουνάβι θα ξεφτιλιζόμουν γιατί μου άρεσε.
0: Και η τρίτη σούπα, ναι. Γιατί σαν τρίτη βάζω την κρεατόσουπα με πατάτα και μπούκοβο.
1: Το ακούω.
0: Δηλαδή κρεατόσουπα με ένα καλό κομμάτι κρέας. Καλό. Πιο πολύ.
1: Δηλαδή. Αυτό και... που αφήγει από το πιάτο να πέσει στο πόδι σου για να το βάλει στο γύψο. Και έχει ο κομμάτι κρέας λες. Κατάλαβα τι εννοείς.
0: Αλλά αυτό τι θέλει. Θέλει πατάτα, Μανούλη.
1: Θέλει πατάτα.
0: Θέλει λεμόνι. Θέλει ψωμί. Αλλά και θέλει μπούκοβο. Και στον τραχανά μπούκοβο.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Χάρη στη γεύση, μπερδεύεις.
0: Όχι, όχι, όχι. Καλά και τυροκαυτερία μπορούσα να βάλω στον τραχανά θέμα, αλλά. Μπούκοβο.
1: Θα παίζεις.
0: Τι είναι τώρα. Δρόμο ξανά, μην ακούτε. Έχουμε μηνύματα.
1: Σ' ακούω.
0: Λοιπόν, να δώσουμε την καλημέρα μας στον Θοδωρή. Να δώσουμε γρήγορες καλημέρες. Να σου πω κάτι, θες να ζητήσουμε από τον κόσμο να μας πει το top 3 του σε σούπες.
1: Ας μας πει το νούμερο 1. Αν να μην γράφει 3 ναι. Σούπες.
0: Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε το νούμερο 1 σας στη σούπα. Ο φίλος ο Σταύρος λέει καλημέρες πολλές. Αργοπορημένα σήμερα. Τραχανάς μόλις τον χτύπησα.
1: Κάξι ώρα το πρωί.
0: Ναι, φίλε. Εκεί αυτό θα σε έλεγα
1: ακριβώς. Είναι. Δεν πιστεύω.
0: Τον θέλω πρωί, Λυσαλέα. Διψάω για ενημέρωση ο κανάλι. Βλέπετε καλημέρα από τα αγγλικά νερά Αττικής. για τη δημοσιογράφο, την αγάπη μας στα αγγλικά νερά. Τα πολύ γλυκά νερά Αττικής. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι γενικά η σούπα είναι υποτιμημένη. Τη θεωρούν πάρα πολύ. Γιατί δεν έβαλα μέσα και τον πατσά. Εγώ ας πούμε πατσά λατρεύω.
1: Εγώ είμαι λατρεύω, αλλά... συχαίνονται.
0: Τον συχαίνεσαι τελείως.
1: Το συχαίνομαι να το βλέπω, το συχαίνομαι να το μυρίζω. Δεν μπορώ να κάτσω στο τραπέζι και εσύ να τρως πατσά. Φάει εσύ και θα έρθω μετά να κάτσω.
0: Τόσο μακριά είσαι.
1: Τι?
0: Είσαι
1: πολύ,
0: τόσο μακριά.
1: Πολύ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Δηλαδή αν πας σε ένα μαγαζί και αράξεις και φας μια καρμπονάρα μετά από ξύδια και εγώ πάρω πατσά, δεν θα φας?
1: Ούτε ο πεσμένος μέσα στην πισίνα με τη σαμπούκα. Μετάγγιση με ορό το Jack Daniels στη φλέβα. Από το μηχάνημα αυτό που κάνει την... Ναι. Σας περνάει από εδώ και σας βάζει με το Jack Daniels κατευθείαν μέσα. Όχι. Επίσης να ξέρεις ότι εγώ με το... Επειδή έχω ψαχτεί πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Είχα εσωτερική αναζήτηση.
0: Ναι.
1: Έχω δοκιμάσει μπάμιες. Δηλαδή τις ηχαίναμε με πεποίθηση. Τις ξέρω ποιες είναι. Ναι. Δεν είναι όπως η ψήρια. Δεν θέλω να το πω αυτό που δεν ξέρεις τι είναι. Το έχω δοκιμάσει την μπάμια. Δεν έχω δοκιμάσει και τις ηχαίνομαι. Τον πατσά δεν τον έχω καν δοκιμάσει. Είναι το μόνο πράγμα ίσως που δεν έχω δοκιμάσει από φαγητά.
0: Μου γράφουνε βουτυράτες, λέει ο τραχανάς, λέει ο φίλος ο Αποστόλης.
1: Προχωρημένος ο Αποστόλης.
0: Λέει πατσά, παιδιά, φάρμακο, αλλά και τόπ σούπα, λέει μοσχάρι, πατάτα, καρότο, σέλινο, αυγολέμονο, βραστό, το λέμε το γνωστό και ως στυ.
1: Στυ. Αι στυ.
0: Αι στυ. Να δώσουμε καλημέρες στο φίλο τον Γκάρι, έλα εύκολο, κανονική μαγειρίτσα μέχρι να σβήσει ο ήλιος, ναι ρε Γκάρι. Καλημέρα στον Άγγελο. Μαγειρίτσα με μανιτάρια από τη γυναικάρα μου, λέει ο Άγγελο.
1: Έλα ρε Άγγελε, έλα, άνοιξε τους τα μάτια, Άγγελε. Άνοιξε, βγάλε τους τις τσίμπλες από τα μάτια.
0: Τους πανίβλακε. Να σε πω κάτι όμως, ρε Σιμάνο.
1: Ρε, άκουσε με, πρέπει να φας πρώτα και μετά.
0: Πρέπει, θα σου πω ότι είχα μια εμπειρία φέτος. Από τις εμπειρίες ζωής ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Τελειώνω βράδυ μια δουλειά, εν πάση περιπτώσει. Και πηγαίνω εκεί στη Μαρτίου, στο γνωστό μαγαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα πατσαδάκι, ένα ντουζλαμά,
1: ντουζλαμά.
0: Και ένα πατσά, δεν θυμάμαι αν ήταν ποδαράκι, αν ήταν ανάμεικτος.
1: Κεφάλι, μπράτσο, ό,τι να είναι, ναι, ναι. Ομοπλάτη βάλε εκεί πατσάστα ρε. Βάλε ρε.
0: Αλλά τον τουσλαμά εκεί με το λεμονάκι τον αφήνει, ναι. Που τον παίρνει τσιμπιτά με το πιρούνι. Λοιπόν, το πατάω στα σκορδοστούμπια του, στα ξύρια του, στα τέτοια του, στα σέα του, τα μέα,
1: ναι,
0: του,
1: ναι.
0: Και έρχεται και γίνεται το μέσα μου φάρμακο.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Γυρίζω στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Κοιμάμαι. Μες στη νύχτα η σύζυγος μου λέει, είσαι πας και τρως. Ξυπνάει το πρωί και βρωμάει όλο το δωμάτιο σκορδοστούμπι. Όλο, όλο. Αν θέλεις να ξαναφάς κάτι τέτοιο, μου λέει το σκυλί σε κοιτούσε και έκλαιγε.
1: Το σκυλί μου λέει να χρησιμεύω το σκυλί στην κορία.
0: Μου λέει, άμα θες να ξαναφάς κάτι τέτοιο στη ζωή σου, θα μπει στον κόβ. Θα κάνεις ένα διαζύγιο γρήγορο.
1: Έτοιμο.
0: Ρε φίλε, δεν ξέρω. Υπερβολή, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να το μοιραστώ αυτό με το λαό. Καλημέρα στο φίλο το Στάθη.
1: Στάθη, τι λες ρε φίλε! Στάθη, τι λες ρε! Λέει ότι νιώθει ο Μανώλης για τον πατσά, το νιώθω εγώ για τη φέτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλήθεια!
0: Δεν μπορώ να το διαχειριστώ εγώ αυτό.
1: Ούτε εγώ. Στάθη.
0: Για τη γίδα τη βραστή είμαι μαζί του.
1: Πού έχεις μπλέξει, Στάθη?
0: Τη γίδα τη βραστή είμαι μαζί του. Και γιώσα επίσης, όχι μόνο δηλαδή και πιο. Ο φίλος ο Στέργιος. Τραχανάς λουκάνικο μπουκοβό μαζί σου. Βρασοσέλινο με χοιρινό και 2 κιλά πιπέρι. Θέλω να τον αγκαλιάσω με αυτό που γράφει. Θα σ' αγκάλιαζα τώρα πραγματικά. Και φασολάδα λουκάνικο μπουκοβό.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Αυτό να σε πω κάτι. Αυτό, αν έχεις αέριο στο αμάξι, θα το κουνάς μια εβδομάδα δωρεάν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ακούτε Flash 99,4.
0: Αυτό είναι που μπαίνει στο σπίτι.
1: Καλημέρα με τη Βέφα.
0: Τη κοιτάζω στα μάτια τη γυναίκα σου με το που μπαίνει και τη τράβα μου λίγο το δάχτυλο. Σε ακούγεται μέσα στο σπίτι.
1: Και μετά έχει 20 μέρες πονοκέφαλο, να ξέρεις. 20 μέρες μετά σε ξενεχεί, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Πρέπει να αγοράσει κάτι γόμες, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, μετά για να ξανακάτσει. Δεν

0: παλικάρισμα.
1: Πω πω, ντροπή ρε παιδιά.
0: Τι ντροπή ρε Μανώλη.
1: Ντροπή, ντροπή.
0: Η σχέση ισχυροποιείται στο ζευγάρι την πρώτη φορά που θα δώσει μια γερή πυροβολικού. Γερή πυροβολικού, θα σε κοιτάξει τα μάτια και θα σου πει δεν σέβεσαι τίποτα. Και από τότε αυτή η σχέση θα αλλάξει επίπεδο. Αυτή η σχέση θα αλλάξει επίπεδο. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο.
1: Καλημέρα, Λάνια. Λέει Μανώλο, για να έχεις άδεια να ξανάρθεις, λέει, στη Μεσορροπή. Δεν θα πω τίποτα στο χωριό για μαγειρίτσα με μανιτάρια. Σούπα είναι μόνο γίδα στον τενεκέ.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Θόδωρε, άκου τώρα. Στη Μεσορροπή την έμαθα η μαγειρίτσα με τα μανιτάρια. Για να μην μας πουλάς και τρέλα.
0: Τι λες?
1: Εκεί την έμαθα, ναι.
0: Στη Μεσορροπή ένας έτρωγε μαγειρίτσα μανιτάρια και το χτυπήσανε τόσο πολύ που άλλαξε το κεφάλι του σχήμα.
1: Όχι, όχι, εγώ την μαγειρίτσα έμαθα να τρώω την πεθαρά μου και μανιτάρια επίσης από την πεθαρά μου. Με λεμόνια άπειρα. Είναι θεϊκή.
0: Κάνω το μανιτάρι, το λεμόνι το αγαπώ και εγώ και γενικότερα σου πω. Ο, το μανιτάρι το λατρεύω σε φάση. Το λατρεύω. Θα πάμε σε κίνηση και λέει ο Στέργιος και σε βγάζει μετά στο μπαλκόνι με τα μπασκετικά. Άστο εκεί, Στέργιο μου. Άμα γίνει αυτό, βγαίνει έξω, αποδέχεσαι την τιμωρία σου. Και λες το αξίζω, το αξίζω και τελειώσαμε. Καλημέρα Λάνια, λέει ο φίλος ο Θόδωρος. Μπράβο, είναι σωστό. Το διάβασε, το πρόλαβες. Να προλάβουμε να διαβάσουμε μηνυματάκι. Είναι πολλοί κόσμος ο οποίος έχει επικοινωνήσει με αυτή την εκπομπή αραβούργημα, πραγματικά. Και να πάμε λίγο σε κίνηση.
2: Ο έρωτας είναι εδώ σημεοφόρος.
1: Σημεοφόρος,
0: τέτοια ώρα με φουρέιρα είναι σίγουρα. Στην κίνηση στην πόλη της Αλίξης, την πανέμορφη αυτή πόλη. Την ύφη φορά.
1: Τι θες τώρα? Κίνηση, τι είναι, όλα κοκκινά?
0: Κοκκινέλη βλέπω περιφερειακό. Πάνω από την Τριανδρία με ρεύμα προς δυτικά. Μιλάμε για μπαρακακάο χοντρό. Για σοβαρό μπαρακακάο. Προσοχή να έχει το νου σας. Κόκκινο και πάνε και έλα και γύρνα. Και στα παρακλάδια και από την Κατσιμίδη. Και από την Κατσι... Δηλαδή από όλες τις μπάντες. Μητροπολίτευ σταθείο εκεί, Τούμπα, Φρικαλέα. Κανάρι επίσης σε όλο το μήκος της Φρικαλέα. Στο κομμάτι που αφορά τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, αν μπεις προς τη λεωφόρο Στρατού δεν θα βγεις. Όπως επίσης αρχίζουν και κοκκινίζουν, όπως είπαμε, Ντίλ από πριν, η Τσιμισκή, Ψιλοπρασινόπουλος.
1: Έχει κοκκινήσει ο περιφερειακός εκεί στο ύψος της Τριανδρίας εδώ και ώρα.
0: Και όχι μόνο στην Τριανδρία. Πορτοκαλό κατάσταση, Βαλένσια πορτοκάλι όμως, όχι το απλό. Όχι τα δικά μας. Είναι και κοντά στις πάνω από την Πολύχνη. Πάνω από την Πολύχνη βέβαια και εκεί. Προσπαθώ να δω κάτι Μητροπόλεως, κάτι Φουρ, κάτι Μουρ. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχει κοκκινάκια. Γενικά όταν βρέχει η πόλη είναι να την πηγεί στο ποτήρι. Είναι μια πόλη που προσφέρεται για βροχή.
1: Λεωφόρο Στρατού, γιατί είναι όλοι κόκκινη ρε φιλέ?
0: Δεστάπα. Δεστάπα για τη Στρατού. Και α και ου και λάτε Στρατού. Δεν διαφωνώ με το φίλο, λέει, γιατί η φλωρομαγειρίτσα μανιτάρια, αν σε διαστεί, λέει, και γίνει κοτομανιταρομαγειρίτσα. Κοτομανιταρομαγειρίτσα. Σας έχει συγχαθεί η ψυχή μου, αλήθεια. Πραγματικά σας έχει η ψυχή μου. Τα σωθικά μου σας χαίρονται πραγματικά. Με όλη την έννοια έχετε καταστρατηγήσει κάθε λογική. Καταστρατηγήσατε, μιλάμε για φρικαλαιότητα. Απ' τις σχιστές ελιές.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, λέει, κάτι καλημέρα. Έτσι είναι το καλημέρα. Αγοράκι λέει Μαργό. Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο. Για τους φίλους οι οποίοι
1: πολλά τα αποφόρ
0: πηγαίνουν διακοπές Οκτώβριο. Απαγορευτικό λοιπόν από Πειραιά και Λαύριο 9 με 10 μποφόρ. Σύμφωνα με το λιμονικό, στον Άργο Σαρονικό εκτελούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια. Και μάλιστα λέει το επιβατικό Blue Star Delos.
1: Ναι, Delos. Delos είχαν το καλύτερο καφέ στο Πλαγιάρι.
0: Ναι, αναχώρησε κανονικά το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά για Πάρο, Νάξο, Θύρα και Ίω. Έρχεται
1: η κατάλληλη εποχή για να πας στην Ίω.
0: Αυτό θα σε ρωτήσω τώρα. Τώρα στην Ίω, πώς είναι τα πράγματα, θεωρείς?
1: Πολλά χελιδόνια. Πολλά χελιδόνια.
0: Δεν ξέρω τώρα ρε Μανώλη, δεν... νιώθω ότι δεν θα πήγαινα προς την Ίω τέτοιο καιρό. Όπως επίσης θεωρώ
1: ότι... Ο φίλος ο Σπύρος λέει, Μιχάλη, την κίνηση που την βλέπεις? Μόλις πέρασε από την Κανάρη και δεν υπήρχε άνθρωπος, λέει.
0: Άμα του δείξω την Κανάρη τώρα εδώ,
1: ναι,
0: θα πάθει κοκκινό.
1: Βάλει τα κλάματα.
0: Ναι, θα βάλει τα κλάματα.
1: Σπύρο, θα βάλει τα κλάματα, αδερφέ.
0: Δηλαδή, σήμερα σοκ, σοκ, σοκ. Ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα σε μετεγκατάσταση σε ακριτικές περιοχές. Έως 10.000 ευρώ η ενίσχυση με 50% προκαταβολή.
1: Το μήνα ή τα τρία χρόνια?
0: Την εβδομάδα.
1: Τα τρία χρόνια είναι τα 10.000 ευρώ.
0: Θες και το μήνα.
1: Και να πρέπει ο εισοδημάς όμως να είναι κάτω από 6.000 ευρώ το χρόνο.
0: Καλά.
1: Να μην τρως αυγά μάτια, να μην σε αρέσουν οι πατάτες τηγανιτές.
0: Να κάνεις εκπομπή με έναν με γυαλιά.
1: Ναι, ρε. Τα ξέρω αυτά.
0: Το πρόγραμμα που εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Δημοτίχου, Ορεστιάδας επεκτείνεται σε 10 ακόμα κοινότητες. Φλόρινα, Κιλκής, Σέρες, Πέλα.
1: Επιδότηση για να πάω για δουλειά στο Κιλκής?
0: Όχι για δουλειά, να μείνεις.
1: Να μείνω.
0: Ναι.
1: Να μείνω τι σημαίνει? Να δηλώνω μια διένθεση ότι μένω εκεί. Ναι. Τι γίνεται αυτό?
0: Λοιπόν.
1: Τι είναι το Κλικής?
0: Α, σου πω τώρα. Δράμα, Φλόρινα.
1: Συγγνώμη, το Κλικής είναι παραμεθόριος.
0: Βέβαια.
1: Το Κλικής.
0: Ναι, αφού και τα στρατόπεδα θεωρείται παραμεθόριου.
1: Του Κλικής.
0: Μην με ξαναρωτήσεις. Ναι, μωρέ. Α, ο Κλικής δεν ξέρει το Κλικής.
1: Του Κλικής, αλήθεια.
0: Πέλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Γιάννενα και Θεσσαλωτία. Πάρε λίγο μια, να σου ξαναδώσω έτσι ένα μικρό κομματάκι. Φλόρινα, Καστοριά.
1: Το ακούω αυτό.
0: Κοζάνη.
1: Φλόρινα, Καστοριά όμως, αδερφέ, με 2 ευρώ το λίτρο το πετρελαιό. Θες 10.000 το χρόνο μόνο για το πετρέλαιο? Μόνο για να ανασταθείς θέλεις. Γιατί εκεί ο χειμώνας ξεκινάει από τον Ιούλιο και τελειώνει την άλλη χρονιά τον Ιούνιο.
0: Ο χειμώνας βαρύς. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ ώστε οι δικαιούχοι να μπορέσουν να καλύψουν μέρος των εξόδων που απαιτούνται για τη μετακόμιση.
1: Να βάλουν πετρέλαιο για 2 μήνες δηλαδή. Καλά τα λέει.
0: Δίνουμε λέει σε περισσότερο.
1: Αλήθεια τα λένε αυτά τώρα.
0: Πόσο λέτε να ετοιμαστείτε? Απλά αν δεν μπορείτε να τα πάρετε τα λεφτά κατευθείαν θα τα φέρουμε χρηματαποστολή εμείς για να ζήσετε. Αλλά δεν θα δώσω όλα μαζί και δεν ξέρω τι θα πάτε στο μαύρο.
1: Όχι.
0: Κερδικό κοινό. Επεκτείνουμε λέει το πρόγραμμα σε 10 ακόμη περιφερειακές ενότητες και προσφέρουμε 10.000 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό που επιλέγει να μεταφερθεί εκεί μόνιμα.
1: Γεια ρε Μιχάλη, να σε πω κάτι. Σύμφωση νέο παιδί για τα Πασχαλά με τεχνολογία. Γεια σα, είχα μια επιδότηση να μείνω μόνιμα στο Πλαγιάρι. Για Πλαγιάρι λέει τίποτα, θα πάρουμε τίποτα.
0: Για του Πλαγιαρνού λέει ότι πρέπει να ψηφίσετε το Δήμαρχο Θέρμης.
1: Αυτό μόνο. Και να μην τρώτε μαγειρίζε μανιτάρια.
0: Να έχετε δηλαδή. Όπως τα λέει και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, το νου σας ρε μάθια. Η ενίσχυση λοιπόν ανέρχεται σε 10.000 ένα νοικοκυριό. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. 10.000 ένα νοικοκυριό και καταβάλλεται σε 2 ισόπωση δώσει τον 5. 5.
1: 5 και 5.
0: Αλλά 5 σε μένα στα μουσούδια μου. Η πρώτη καταβάλλεται με την οριστική έγκριση της αίτησης και η δεύτερη με τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής. Για πρώτη φορά προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής πρώτης δόσης ώστε να καλυφθούν τα έξοδα μετεγκατάστασης. Από αυτές τις περιοχές που θα πήγαινες.
1: Πουθενά.
0: Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που μεταφέρουν κύρια κατοικία σε επιλέξιμες περιοχές.
1: Θα μπορούσα να πάω κάτω από κάποιες συνθήκες, αλλά το κίνητρο δεν θα ήταν τα χρήματα.
0: Όχι, ρε, τα 10.000 τι κίνητρο είναι?
1: Όχι, δεν είναι κίνητρο. Άκου.
0: Δεν είναι κίνητρο το 10.000.
1: Άκου. Αν είσαι ένα νέο παιδί που έχει τελειώσει και τώρα ας πούμε είναι να διορθώσεις κάπου δάσκαλος. Εντάξει, και είναι σαν δάσκαλος να πάρεις ας πούμε πρώτο μισθό 900 ευρώ, 1000 ευρώ. Και ξέρεις ότι το νίκη ας πούμε στα Γρεβενά έχει 450 ευρώ, 500. Για να μείνεις σε ένα μικρό σπιτάκι.
0: Μπαίνεις μες στο αμάξι, παίρνεις και ένα όπλο.
1: Θα παίρνεις τα 10.000. Θα είναι ένα βοήθημα. Άκου, θα είναι ένα βοήθημα. Αν είναι όμως να πας ένα ζευγάρι με δύο παιδιά.
0: Να μείνει
1: σε ένα σπίτι στη Φλόρινα. Που για να μείνει με δύο παιδιά, θες ένα σπίτι, ξέρω εγώ, 80 με 100 τετραγωνικά. Το θες για να χωρέσει με δύο παιδιά ενήλικα. Για να το ζεστάνει αυτό το σπίτι στη Φλόρινα, λοιπόν. Δεν θα σου φτάσουν αυτά τα δεκαετία.
0: Θα σου γίνει σαν σπαρτιάτικο τάλιρο, αυτό μην το φοβάσαι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πες το, δηλαδή άποβα. Εγώ από όλα αυτά θα πήγαινα μόνο στη Φλόρινα.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα. Και από εκεί και πέρα. Μπείτε στον Gov όσοι θέλετε. Το πρόγραμμα προβλέπεται να παραμείνει σε ισχύ έως ότου συμπληρωθεί το όριο των 1.000 νοικοκυριών που μπορούν να ενταχθούν και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου του 2028.
1: Α, τόσο γρήγορα. Τόση μεγάλη επισκέψη. Ναι.
0: Γιατί θεωρείς ότι είναι, ρε φίλε, πώς θα σου το πω, κίνητρο το 10.000?
1: Είναι.
0: Δεν είναι, ρε Μανώλη.
1: Περίμενε, ρε Μιχάλη. Για τον άλλον και κάποιον είναι κίνητρο το επίδομα που είναι για 200 ευρώ. Δεν θα είναι τα 10.000 επίδομα και μάλιστα τα 5 μπροστά.
0: Γιατί
1: απλά
0: μετακόμιση.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται αν μπω στον Gov το δηλώσω, στείλουν τα 5.000 και μετά με ψάχνουν να μου στείλουν τα άλλα 5 και δεν με βρίσκουν. Αυτό δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
0: Θέμα.
1: Εγώ παιδιά, εγώ πήγα. Εσείς δεν ήσασταν. Μα πήγα, μαλακακή ήμουνα. Είχαμε πει. Καλά! Εγώ. Δεν είπαμε γιατί δεν στείλε ένα μήνυμα ότι δεν μπορεί.
0: Ότι δεν μπορεί.
1: Καλά, είσαι τρελός. Είμαστε 10 άτομα και σε περιμένουμε. Εγώ εκεί ήμουνα.
0: Εσείς δεν μπορεί.
1: Μήπως πήγα τα λού, δες λίγο το μήνυμα. Πού είχαμε πει. Πού είχαμε πει. Στο κλικ δεν είχαμε πει.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Θέλεις.
0: Ναι, είναι αυτό η ώρα.
1: Θέλεις.
0: Κάνε ένα βήμα και μεσάκι. Μήκονος.
1: Σάκι.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Plus 99,4.
1: Εγώ που λες. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, εντέχνους λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942 525 005. Που δεν ξέρω που θα βγάλει.

Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4. Πρωινάδικο με το Μανώλη Ευστρατιάδη και το Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7. Στον Flash 99,4. Πρωινάδικο. Και τώρα η συγκλονιστική συνέχεια.

0: Θέλω να ξεκινήσουμε δεύτερη ώρα με ένα μήνυμα.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο γράφει ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, δείτε τι κάνει αυτές τις μέρες ο Δίας αντί να πετάξει κανένα επί. Ξέρεις ποιος Γιώργος είναι αυτός, Μανούλη μου?
1: Κάτι, κάπου πάει ο νους μου. Πιστεύεις θα τον αφήσει πρόνοια πολύ καιρό?
0: Καλημέρα Γιώργαρα μου, και καλημέρα πάλι καλή.
1: Τώρα το λύσαμε με την κίνηση στην Κανάρη, τι γίνεται τελικά? Έχει κίνηση, δεν έχει?
0: Έχει.
1: Έχει.
0: Έχει στο φύγε. Όπως έρχεσαι δηλαδή την ώρα που φεύγεις, δεν έχει φεύγοντας αλλά έχει μπαίνοντας.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, είναι 8.4 και σας ακούτε Flash 99.4 με τον Μανώλη Στρατιάδη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο μαζί σας έως και τις 9 και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα στις 8.05-8 και κάτι τις λαδούρες κάνουμε τη βόλτα μας και περνάμε για τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Αθλητικές?
0: Όχι μόνο.
1: Α, λέω κι εγώ.
0: Έτσι λες εσύ.
2: Πριν άδικο, με τον Μιχάλη Σαρόπουλο και τον Μανώλη Στρατιάδη.
3: Κύριε παιδί μου.
4: Την εφημερίδα σας, κύριε Στιγιά.
3: Α, μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Και κοίταξε να μην ανοχλείς κανείς. Έχω σπουδαία δουλειά.
0: Ξεκινάμε με τον προσήγοντα σεβασμό και την σοβαρότητα η οποία διέπει την εκπομπή. Αγόρασε βίλα όνειρο, 1,4 εκατομμύρια ευρώ, γράφει Star. Το παλάτι που πήρε ο συνθέτης από την οικογένεια των εφοπλιστών Στραβελάκη. Τι απαντά ο ίδιος μουσικός με οργισμένη ανακοίνωση. Λύθηκε το μυστήριο της οικονομικής σύγκρισης μεταξύ Βύση και Καρβέλα. Η Κόνη αρνείται τις αισθητικές επεμβάσεις στον πατέρα της, τετράγωνο και φουσκωμένο το κεφάλι του λεπά. Η 49χρονη Καλονίκη ετροπίνει, κραυγές για βοήθεια στο ύποπτο και το ύποπτο Φιαλίδιο. Ποια είναι η Τάνια Μέρμιγκα?
1: Χριστός και Παναγία.
0: Η δουλειά της και η σχέση με Βύση. Η εντυπωσιακή αδερφή της Δήμητρας Κούστα. Στη δίνη του κυκλώνει η Καλονή πρέσβυρα τον ΗΠΑ. Φεύγει τελικά από την Ελλάδα. Πόσο Τραμπ ζήτησε την παραίτηση της Kimberly Guilfoyle?
1: Έγινε αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Και είσαι τέταρτη ουσία, ναι, στο αίμα του πήρε χάπια με αλπραζολάμι.
1: Α, μάλιστα. Έτσι εξηγείται τώρα. Η σεξι νονά της κοκαΐνης, γράφει η Εσπρέσο. Influencer που διοικούσε αυτοκρατορία Λευκής Κόνης.
0: Σταμάτα η σεξι νονά.
1: Πλούσιο φωτορεπορτάζ, η Εσπρέσο τρύπωσε στα παρασκήνια των Καλλιστίων θεσμός.
0: Σοκ.
1: Στα άνθια των Star Ελλάς. Το άγχος των κοριτσιών ενώπιση ενωπίων με την Κριτική Επιτροπή. Τα πηγαδάκια, η Ελληνίδα μάνα. Και η πολύτρια έκθεση αυτοκινήτων που ονειρεύεται στέμα για κορδέλα. Λούζα και τραμπάλα. Νέα πειρά από εκάλη μεριά, Καρβέλα σε Βύση. Παπαγαλάκια της Άννας που πετάνε λάσπη για τα οικονομικά και κίνηση οπά.
0: Παπαγαλάκια.
1: Έτσι άγγιξα τη σατανική γυναίκα που πότιζε με αντοπίνη τον πρώην άντρα της.
0: Έτσι την άγγιξα.
1: Στην Εσπρέσο ο Πουαρό που απογοήτευσε την Deadly Woman του Περιστερίου.
0: Και αυτό ξέρεις πως πήγαινε κάπου. Πήγαινε κάπου. Έτσι την άγγιξα. Να το θυμάσαι. Κεντρικός τίτλος της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα. Συμβόλαιο θανάτου για Έλληνα ευρωβουλευτή από Τούρκους. Γκρίζοι λύκοι θέλουν το κεφάλι του Φράγκου. Πριν το χάραγμα έρχεται το ψηφιακό ευρώ. Σοκ και δέος το Περιστέρι. Δηλητηρίαζε τρόφιμα του ενδιαστάσεις σύζυγου της. Παρέμβαση Πυρακάκη.
1: Γιατί ξέρεις? Για την ιστορία αυτή.
0: Όχι, θέλω την κουβέντα, πίσω από την κουβέντα, ναι.
1: Είχε γυρίσει αυτός ένα βράδυ σπίτι και είχε φάει πατσά μπούκο με μορφή κορδοστού. Οπότε και το νου σου.
0: Μέχρι το νου σου. Παρέμβαση Πυρακάκη αύξηση 30% σε επιδότηση θέρμανσης και αντλίας.
1: Γελάω με αυτό. Πέρσι βάλαμε πετρέλαιο 1 ευρώ 1,10 και 99 λεπτά κάποιοι τυχεροί που το βρήκαμε ένα διάστημα. Και φέτος τι μας είπανε, θα πάει 2,5 ευρώ, οπότε 1,70 θα το πληρώσουμε, να πούμε τι κτία, άρα που τα φτιάξε πάλι πέρα. Αλλά είναι, το 1,70 παιδιά είναι 1,70, δηλαδή στον τόνο θέλετε 1,700 ευρώ, αυτό μόνο.
0: Άσχημα, σε πειράζει?
1: Όχι ρε, μια χαρά, όλα καλά.
0: Βρωμάνε φτώχεια τα γονότα σου, παρόλευε το διάδει.
1: Ναι.
0: Hey, πλεμπέι, πες τους τα.
1: Άμα τα δίνουμε και το πετρέλαιο, φίλε, και το ρεύμα.
0: Δεν θα διαμαρτύρεστε, τα λέει ο Άδωνης. Σας έχει δώσει το μήνυμα, δεν θα διαμαρτυρηθείτε. Η ανάπτυξη είναι εδώ, μην κρινιάζετε. Συνεχίζει. Εδώ η Kimberly Go Home, όλοι αυτοί που έτρωγαν να φωτογραφηθούν μαζί τους, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, πολιτευτές κομματιδίων, τηλεπερσόνες σήμερα έχουν εξαφανιστεί, επιβεβαιώνοντας έτσι τον κυροσκοπισμό και τη δειλία τους.
1: Πέρασε σήμερα μπροστά μου με το φίλο της. Αυτό είναι. Αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Τη γλυφόλο καημός, χρήμα λούσα και χορός γράφει.
1: Α, μα αντιγράφουνε. Ε, μα αντιγράφουνε. Αρχίσατε.
0: Την έφαγα λέει στενές επαφές τρίτου τύπου με μεγαλοεπιχειρηματίες.
1: Οπα, πρόνημα.
0: Ισικά. Κεντρικός τίτλος στην εφημερίδα Voice. Οι Γάλλοι δεν έχουν λεφτά.
1: Πετάχτηκα τον μαγμάνος μέσα στο λίπρο μου κατά τις 2.30. Λέω λες να μην έχουν οι Γάλλοι λεφτά.
0: Θεέ μου.
1: Θεέ μου. Όχι Γιάνγκο μη. Μην το ξεστομίσεις. Τι είναι αυτό που ξεστόμισες Δράκο. Πες την αλήθεια. Αστιεύεσαι ή το λες τα αλήθεια Γιάνγκο.
0: Οι Γάλλοι λεφτά δεν έχουν.
1: Δεν έχουν οι Γάλλοι κρουασάν. Μας τρελάνετε.
0: Καλώδιο Ελλάδας, Γαλλίας, Κύπρου. Ισραήλ με κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θέλει να κάνει το έργο η Meridian. Ο Μητσοτάκης πανηγύριζε για τους τσαμπατζίδες. Δεν μπορεί να τα γράφουν αυτά.
1: Μητσοτάκης είχε μιλήσει με τέτοιο, πες το. Με τον. Με τον δικό μας. Με τον Βασιωτή, με τους τσαμπατζίδες.
0: Ο Τραμπ πρόλαβε τις νέες αποκαλύψεις, γι' αυτό την καθάρισε σε χρόνο ρεκόρ. Ο χρησμός Μητσοτάκη για το 25% λέει πολλά. Οι ξεκάθαρες απαντήσεις, οι ξεκάθαρες απαντήσεις της Ροξάνης Μπέι, η Goldman Sachs βλέπει στις 2.900 μονάδες στο Euronext Athens. Στάπα.
1: Εγώ τα είπα.
0: Επιτακτικά η ανάγκη άμεση υλοποίηση μέτρων για τη βία των ανηλίκων. Σε αυτό θα συμφωνήσω εγώ.
1: Ναι.
0: Και τέλος η Alpha Bank πρωταγωνιστή στη νέα εποχή, ο Βασίλης Ψάλτης, παρουσίασε την νέα εταιρική ταυτότητα του ομίλου.
1: Μετά τα κατασχεμένα ή πριν τα κατασχεμένα σπιτιά.
0: Φίλαθλοι.
1: Φίλαθλοι. Και φυσικά θα κλείσουμε με τον ριζοσπάστη γιατί νόμος είναι το δίκιο του εργάτη.
0: Λαέ ακούμπα
1: στην πλάτη του κουτσούμπα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Τον λόγο έχουν οι εργάτες. Καμιά θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα. Ενεργειακό κόμβο. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στη Motor Oil. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τις συνθήκες κάτεργου και τη διαρκή αναμέτρηση με τον παροκάμματο του θανάτου. Τα σωματεία καλούν να μην βαρέσει σφυριά στο δηληστήριο όπου σκοτώθηκαν δύο εργαζόμενοι σε εργολάβο. Όπα ρε παιδιά, αυτό και δεν το μάθαμε ποτέ. Στο μετρολόγιο σκοτώθηκαν δύο αυτοί.
0: Και δεν το μάθαμε και ποτέ.
1: Δεν το μάθαμε και ποτέ. Κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα για στέγη και μέτρα στήριξη των σπουδών. Από τη Μαδρίτη στο Παρίσι και το Σύνταγμα, η νέα γενιά διεκδικεί αυτά που τους στερούν.
0: Τέτοια ώρα. Ποιος είναι ο 8-11, Θεέ μου.
1: Ο Μπένι.
0: Ποιος Μπένι. Φυλακή. Ποιος Μπένι.
1: Ναι.
0: Εγώ εσένα σκέφτομαι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και προχωράμε αφήνοντας πίσω στο πρωτοσέλιδα, δίνοντας τις καλημέρες μας στο φίλο το Γιάμπαλο, ο οποίος λέει βλαμμένη σας βρήκα. Λέει, σαν τον τραγανά με 300 κιλά μπούκοβο, ένα τόνο τυράκι κατσικίσιο, ένα στρέμμα καυτερή πιπεριά δεν έχει. Έχω λέει, μου το σφυρίξατε ότι είστε εδώ, λέει, στο φλάσ και ήρθα να σας βρω. Καλώς το να. Και πάμε σίγουρα, και όχι μόνο σίγουρα, πάμε σύντομα και τάχιστα σε θέματα τα οποία καίνε, διότι η εκπομπή σας ανοίγει τα μάτια. Η εκπομπή σας ανοίγει τα μάτια. Φυλάκιση 18 μηνών σε ιδιοκτήτη Pitbull που κατασπάραξε Μαλτεζάκι και τραυμάτισε την ιδιοκτήτριά του. Θα σας πω για ακόμη μια φορά ότι δεν φταίνουν τα σκυλιά. Φταίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι τα μεταχειρίζονται. Επίσης το σκυλί θέλει πάντα λουρί. Πάντα λουρί. Δεν έχει σημασία αν το σκυλί σου είναι το πιο αγαθό, το πιο ήρεμο πλάσμα στον κόσμο. Σκυλί χωρίς λουρί είναι τα προστήματα, παιδιά. Τρέχουν τα προστήματα, είναι θέμα. Σκυλί χωρίς λουρί είναι οικονομικό κασεράτα. Ό,τι το πιο αγαθό σκυλί, το πιο υπέροχο σκυλί του πλανήτη να έχετε, πάντα φορεμένο το λουρί του. Κλείδωσε, τελειώσαμε και πάμε παρακάτω. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα για να πάμε σιγά σιγά και σε πραγματάκια που αφορούν την πόλη μας και όχι μόνο, και θα κάνουμε μετά και τη βόλτα μας και στα λοιπά. Η Θεσσαλονίκη, η οποία υποδέχεται σήμερα,
1: ναι,
0: την εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας από την Αμοργό.
1: Ωραία.
0: Στη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Από την Ιερά Μονή της Παναγίας Χοζοβιωτίσσης της Αμοργού.
1: Okay.
0: Που υπάρχει στην Ιερά Μητρόπολη Θύρας Αμοργού Κινήσων. Θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη η ιερά εικόνα της Παναγίας Χοζοβιώτισσας. Και εδώ το ερώτημά μου είναι ένα. Στην Αμοργό έχεις πάει?
1: Στην Αμοργό είμαι καλεσμένος όλη τη χρονιά.
0: Δεν μπορώ.
1: Έχω έναν φίλο
0: Αμοριανό.
1: Αμοριανό, ο οποίος έχει το σούπερ μάρκετ, άλλο ένα μίνι μάρκετ, έχει Airbnb, έχει ξενοδοχείο.
0: Επήγες όμως.
1: Έχει και ένα σπίτι 600 τετραγωνικά και μου λέει, έλα, έλα με παρακαλάει, δεν έχω πάει. Και άκου, ενώ ήθελα πάρα πολύ να πάω.
0: Τι άλλαξε?
1: Ανακάλυψε ότι τα τελευταία δύο χρόνια είναι το trend των social media.
0: Για μοργός.
1: Ναι.
0: Ε, όχι, δάπασα.
1: Ναι. Θες να το παίξεις μωρή? Πες ότι πήγες και ας μην έχεις πάει. Α, η αμοργός φοβερή. Είναι πολύ καλή η αμοργός. Δεν είναι για όλους βέβαια, αλλά είναι πολύ καλή.
0: Αχ, Θεέ μου, δεν τα ακούω αυτά.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ καλή.
0: Περιφερειακό στα χειρότερα. Στα χειρότερα βλέπω εδώ Πορτοκαλέ. Πορτοκαλέο, λέει.
1: Ο περιφερειακός είναι στα χειρότερα με ηλιακάδα. Σκέψου τώρα με τις βροχές τι θα γίνει.
0: Ναι, καλά, πάνω την Ευκαρπία είναι προς ανατολικά το ρεύμα και μετά από Πολύχνη και προς τα δω. Τριανδρία, πορτοκαλί, κόκκινο, πορτοκαλί, κόκκινο, πορτοκαλί, κόκκινο. Πέτσα ζάχαρη, πέτσα ζάχαρη. Και μετά και, στην, και μέσα στις οδούς εντός πόλης, λαμπράκι κόκκινη, η Εγνατία εκεί πορτοκαλί και αυτή, τσιμισκή πορτοκαλί σε αναδιαστήματα, από φανάρι σε φανάρι που λένε.
1: Τώρα με αυτή τη φάση με το pitbull στον Εύωσμο.
0: Ναι, φίλε, εντάξει.
1: Έφαγε ένα σκυλάκι, λέει, το pitbull και
0: δάγκωσε.
1: Ένα
0: μαλτεζάκι, ναι.
1: Ναι, και δάγκωσε και την, την ιδιοκτήτρια του που είχε το μαλτεζάκι.
0: Καλά, κοίταξε, Μανολό. Τα σκυλιά βγαίνουν με λουρί. Αυτό είπα και πριν, ότι δεν μπορεί να φεύγει το σκυλί έτσι ανεπιτήρητο. Γιατί καλά, το πιο αγαθό σκυλί του πλανήτη να έχεις.
1: Και καλά να έχεις το μαλτεζάκι χωρίς λουρί.
0: Κανένα χωρίς λουρί. Γιατί μπορεί το μαλτεζάκι να πάει να κολλήσει σε κανένα άλλο και να το κάνει το,
1: ναι,
0: το πρέσα κανάρο, το κάνει αλήφη για τους κάλους. Κανένα χωρίς λουρί. Κανένα.
1: Κανένα, ε.
0: Κανένα. Δηλαδή κάπου όπα. Λοιπόν, τρέχουν, υπάρχουν δυσούλες και θα πάμε και να τις διαβάσουμε, να τις μοιραστούμε έτσι τσουκουτσούκου. Κάποιες ευχάριστες, κάποιες πιο δυσάρεστες, κάποιες πιο ιδιόμορφες. Γλυφάδα, 16χρονος διακινούσε ναρκωτικά.
1: Περίεργο.
0: Επιτέθηκε σε αστυνομικούς για να
1: αποφύγει. Γλυφάδα τα παίρνουν 16χρονοι.
0: Δεν ξέρω. Επιτέθηκε σε αστυνομικούς για να αποφύγει τη σύλληψη. Συνελήφθη η μητέρα του.
1: Ο πατέρας του.
0: Δεν λέει κάτι για πατέρα.
1: Αμέλεια ανηλίκου είναι αυτό, ε.
0: Ναι, στη σύλληψη ενός 16χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του δεκάδες συσκευασίες κάναβης με σκοπό τη διακίνησή του. Προχώρησαν αστυνομικοί στην Γλυφάδα. Ειδικότερα, λέει, όπως μετέδωσε και η ΕΡΤ, η αστυνομική του τμήματος δίωξη και εξιχνίωση εγκλημάτων Γλυφάδας.
1: Κάναβης. Τζάμπα το πιάσαν το παιδί. Αυτά σε λίγο τα δουν στα κυλικεία, στα σχολεία. Στους αυτόματους πολιτές.
0: Μαζί με τη ζαμπόν κασερή.
1: Ναι.
0: Ο ανήλικος
1: δεν έπαιρνε.

0: η αριστερή ζούσα νεολαία. Η αριστερή ζούσα. Γιατί είναι φθηνός καταρχάς, ξεκινήσω από εκεί. Αν ήταν να παίρνει το κράτος φόρους από αυτά, τότε θα έκανε την επανάστασή της η νεολαία η αριστερή ζούσα. Όχι στον πάφο. Όχι, στο να δίνουμε φόρους στο κράτος.
1: Γενικά,
0: στο κράτος δολοφόνη.
1: Ό,τι έχουν.
0: Και άλλα πολιτεία.
1: Ό,τι έχουν ποινικοποιήσει.
0: Ναι.
1: Το έχουν κάνει πιο αθλητικό στον κόσμο.
0: Λες.
1: Ο Ανήλικος λέει: δεν συμμορφώθηκε και με τις υποδείξεις. Αρχικά φέρτε να έκρυψε σε ένα δέντρο νάιλον συσκευασίες που περιείχαν τις ουσίες. Ναι. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν. Ο 16ος αντιστάθηκε χτυπώντας τους αστυνομικούς με γροθιές και κλωτσιές.
0: Α, ναι! Βάζω ένα στοίχημα. Ότι αυτό τώρα μόλις τον πήγανε στο τμήμα.
1: Και οι 42
0: ήταν, άκουσε με
1: αυτό. Έπεσε μόλις με τις χάλες.
0: Το πρωί σφουγγαρίζουν και γλιστράει πάρα πολύ εκεί. Έχει ένα ειδικό απορρυπαντικό που είναι σαν να είναι. Έχει μια μυρωδιά σαν λεμόνι. Αλλά το καταλαβαίνεις μόνο όταν φτάνει η μύτη σου στο μοσαϊκό.
1: Πρέπει να
0: γλιστράει. Και γλιστράει αυτό το ρημάδι. Σαν ζελέινε.
1: Αυτό είναι θέμα. Το λέμε περισσότερο για τις νοικοκυρές. Γιατί αυτή η εκπομπή απευθύνεται και σε νοικοκυρές.
0: Έτσι.
1: Να έχετε τον νου σας, μην το χρησιμοποιήσετε και πέσει κανείς, χτυπήσει και έχει κάθε θέμα.
0: Λοιπόν, διαβάζω μια έρευνα εν έτη 2026,
1: ναι,
0: που λέει γιατί τα εστιατόρια ξοδεύουν πλέον μια περιουσία για τις τουαλέτες τους. Και ξεκινάει η έρευνα να λέει ότι οι τουαλέτες ήταν ένας χώρος που απλά έπρεπε να πηγαίνεις εγώ για την ανάγκη σου. Ρε, είστε βόδια.
1: Διαφωνώ εγώ πολύ.
0: Είστε βόδια.
1: Φωνώ.
0: Το πιο σημαντικό... Για άλλο έγινε μπροστά στα μαγαζιά.
1: Το πιο σημαντικό μέρος.
0: Ρε, είστε τρελοί. Η τουαλέτα πρέπει να είναι καλύτερη από το living room.
1: Αν η τουαλέτα είναι καθαρή.
0: Όχι μόνο καθαρή. Να είναι,
1: να
0: και...
1: είναι πένα.
0: Πένα.
1: Πένα να είναι και με μάρμαρο γρανίτη από
0: έτσι,
1: καθαρή.
0: Έτσι.
1: Που έχουν κάτι επενδυτικά γραφεία, μπαίνεις μέσα.
0: Έχει ο αρχιτέκτος λέει το μαγαζί πως είναι τετραγωνικά. Λέει παιδιά, λέει, για τις τουαλέτες να δούμε πρώτα. Γιατί τι πρέπει να έχει ένα μαγαζί για να είναι σοβαρό. Σας το λέω γιατί τώρα κάνετε έρευνα στο 26 που πρέπει να αυτά τα έχετε κάνει το 1974.
1: Αλλά δεν μιλάει κανείς.
0: Τι πρέπει να έχει, δύο πράγματα. Δύο. Τουαλέτες και εξαιρισμό. Και μην λουφάρετε τώρα τον εξαιρισμό γιατί απαγορεύεται το κάνεις. Γιατί το κάνεις θα ξανάρθει.
1: Θα ξανάρθει ζωνό.
0: Κύκλος είναι η ζωή. Και να σας δω τι θα κάνετε που δεν θα έχετε εξαιρισμό στα μαγαζιά σας.
1: Κοίταξε, άμα θα αρχίσουν να το ξανασκάνε μέσα.
0: Ναι.
1: Θα. Νομίζω θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Τώρα, άμα το σκάει ο πελάτης, δεν τον πει, μην το σκάσει. Απαγορεύεται, κύριε.
1: Ή δεν πρέπει.
0: Όχι.
1: Κάτσε ρε, Μανώλη, μισό.
0: Όχι, ρε.
1: Μάθετε να διασκεδάζετε με αυτόν τον τρόπο. Και νομίζετε ότι.
0: Και χωρίς... θα μας εμάθετε εσείς τώρα, μετά από 50 χρόνια, να μας πείτε ότι ξέρεις, είναι κακό να βάζεις φυτέλια και μετά να βάζεις ζεμπέκικα. Πρέπει να πάρεις όλα τις φυτέλια με τη σειρά. Όχι, ρε, φίλε.
1: Μισό λεπτό. Δηλαδή, μπορεί να βάλεις. Ρούμπα ζεμπέτσικο, ρούμπα ζεμπέτσικο.
0: Ό,τι μετά τις 4.30 μπορώ να βάλω 666 Dance with the Devil και μετά φύτρω σε δυο καραβουργές της μάνας με το μήμα. Καπάκι, καπάκι, μπρι. 10, 9, 8,
1: and τυρινιν,
0: τυρινιν. Να το χαρείς. Μετά τις 4.30 που είσαι τρίμια είναι η ουρά στην τουαλέτα και βρίσκεται μέσα. Και περιμένω να παίξω. Βλέπω λίγο. Αργείς. Αυτά γίνονται στα μπαρ.
1: Ναι, αλλά δεν είναι λίγο παράτερο.
0: Τι εννοείς παράτερο, Μιχαλή? Τι εννοείς είναι παράτερο?
1: 4,5 ώρα παίζει, ας πούμε.
0: Εξαρτάται που βρίσκεσαι.
1: Εξαρτάται, το έλεγε τέτοιο. Άλλο το
0: έλεγε. Εξαρτάται που βρίσκεσαι.
1: Πού να βρίσκομαι? Σε ένα υπόγειο της Βάτς Κλαρτζίτικο με ένα γαρίφαλο ζευτή καρικατούρα.
0: Ενώ αν είσαι στην Τσεχία 4,5 ώρα θα κάνεις άλλα πράγματα.
1: Πρόσεξε λίγο.
0: Αν είσαι στο Κιλκίς θα κάνεις άλλα πράγματα.
1: Μπορεί, εδώ να βάλουμε ένα αστερίσκο.
0: Να βάλουμε.
1: Μπορεί να βρεθεί σε έναν τόπο.
0: Χλωρό.
1: Το
0: παλαπάμψ. Γιατί ακούγει γυναίκες. Έχει
1: το ρούσιο. Το παλαπάμψ. Μπορεί να βρεθεί σε έναν τόπο λοιπόν, Μανόλο.
0: Ναι, ναι.
1: Στον οποίο, ας πούμε, ανοίγεις την πόρτα και παίρνεις ένα μπουντρούμι σε μια πόρτα πολύ χαμηλή μέσα στην Πράγα, σε ένα υπόγειο που είναι όλο χτισμένο πέτρα. Είναι ένας τύπος έξω, ο οποίος είναι 140 κιλά 2-11, είναι μπροστά στην πόρτα. Τον οποίος έχει μεντεζέδες κανονικά, τον κουνάνε για να μπουν μέσα.
0: Ναι.
1: Μπαίνεις και ξαφνικά ψηλώνει το ταβάνι. Έχει 4 κλουβιά πίσω. 1, 2, 3. Και λες που ήρθα στο μεταγωγό. Όχι. 1, 2, 3, 4 κλουβιά. Μέσα στα κλουβιά.
0: Ξέρεις ότι σε γνωστό κλαμπ στην Χαλκιδική έκανε κόντρα με αυτό που ήταν μέσα στο κλουβί. Λουισαμπούκα, έχει μαγικές ιδιότητες.
1: Μέσα λοιπόν στα κλουβιά είναι 4 κορασίδες οι οποίες παλεύουν για την ελευθερία τους.
0: Παλεύουνε.
1: ψάνονται από τα κλουβιά, σπρώχνουνε.

0: άσπρος κάτω. Είχε βρέξει πιο πριν.
1: Είχε μάτι. Είναι μάτι. Έτσι έχει βρέξει. Παλέμουν εσύ από κάτω με άλλους φίλους, ας πούμε, φωνάζεις λευτεριά, λευτεριά σε όσους είναι στα κελιά.
0: Έτσι.
1: Παλεύουν τα κόρια να βγούνε. Πάνε μετά κάτι άλλες φίλες τους, τις βοηθάνε να βγούνε. Και γίνεται, ρε παιδί μου, ένα παρακακάο, ένα αγκάλια σε με δυνατά, τα έχω χρεωμένα. Και εν πάση περιπτώσει, γύρω στις 4.30-5 ώρα το πρωί,
0: ναι,
1: βγαίνουν αυτές από τα κλουβιά, μπαίνει η δεύτερη γύρα και αυτές από τα κλουβιά κατεβαίνουν και συζητάνε με τον κόσμο. Πώς ήταν το πάθος για τη λευτεριά, είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά.
0: Καλές, συζητάνε με τον κόσμο. Πρώτη κουβέντα είναι κεράσι ποτάκι.
1: Κεράσι ποτό δεν μπορούν να πούνε, γιατί στα τσέχικα δεν ξέρω πώς είναι το κεράσι ποτό. Αν και το κεράσι.
0: Τι είπα λίγο στον AI. Αυτό πρέπει να το μάθουμε.
1: Αν και.
0: Α, πάμε κύριε, μας μιλάνε, μην ξέρουμε τι να απαντήσουμε.
1: Μια Τσεχία, ας πούμε.
0: Πήγαινα μια Τσεχία.
1: Αλλά όχι πολύ.
0: Παλικαρίσια, άντρικη.
1: Όχι πολύ, 8-12 μέρες. Πιστεύεις με 8-12 μέρες στην Τσεχία.
0: Ναι.
1: Μια τετράδα αντρική. Τετράδα.
0: Γυρίζεις καταρχάς και είσαι ελεύθερος.
1: Αυτό είναι το.
0: Νομίζεις ότι θα γυρίσεις σπίτι. Πας, πάει στο κλειδί, δεν μπαίνεις στην κλαριά.
1: Τι γίνεται,
0: δεν
1: ρε.
0: Δεν μπαίνεις στην κλαριά. Γιατί υπήρχαν τρεις μέρες πριν. Three days before, που λέει. One eternity later. Three days before. Σε παίρνει τηλέφωνο και δεν το σηκώνεις. Σε στέλνει μηνύματα, εσύ, αλλά αγάπη μου και εσύ. Δεν απαντάς. Δεν απαντάς. Δεν έχεις απαντήσει 48 ώρες στα τηλέφωνα. Και γυρίζεις και πρόσεχε. Πάρε πίσω στο σπίτι. Και είναι η κλαριά αλλαγμένη.
1: Και λες κάτι, θα έγινε, θα ξέχασαν τα κλειδιά.
0: Λες, αγαμώ, τι έγινε. Μετακομίσαμε, αλλάξαμε σπίτι. Τι αυτό, τίποτα.
1: Σε έχει ενημερώσει, δηλαδή σου έχει έρθει ειδοποίηση από τον κοβ.
0: Όχι, όχι. Βλέπεις έξω ένα ναϊλό μεγάλο που έχει σκεπασμένο κάτι μπαούλα και γράφει απ' έξω. Τα ρούχα σου.
1: Τα μπαούλα και το.
0: Τα ρούχα σου. Τελειώσαμε.
1: Όλο αυτό για μια Τσεχία, ρε Μανώλη.
0: Δεν είναι ακριβώς μία Τσεχία.
1: Δηλαδή δεν δικαιούμαι εγώ να φύγω με τρεις φίλους μου για 26-28 μέρες Τσεχία να χαλαρώσω.
0: Είναι η Τσεχία με τα παρελκόμενα φίλια.
1: Α, δηλαδή είναι, δεν είναι το ποτό, είναι που θα φέρει το αγκουροκάρο το από δίπλα.
0: Αυτό. Δεν σου έχει τύχει να πας στο μαγαζί για τα παρελκόμενα.
1: Πολλέ.
0: Δηλαδή είχε ένα μπαρ στην Καλαμαριά.
1: Ναι.
0: Την δεκαετία του 90.
1: Ναι, ναι.
0: Που ήταν ο πρώτος που έβγαζε με το ουίσκι
1: πατάτες.
0: Όχι. Έκανε πατάτα. Στο φούρνο μικροκυμάτων ψητή με βουτυρό και διάφορα τριγύρω γύρω.
1: Τα ρωστά και πινελίκια, ας πούμε.
0: Μπράβο. Που πήγαινες εκεί γιατί το αλκοόλ το είχαν παντού. Αυτά τα γύρω γύρω όμως δεν έβλεπες.
1: Μια ερώτηση, αυτά τα βγάζε κούτρα.
0: Κούτρα, ναι, ήταν, ας πούμε, όλα τα μαγαζιά είχαν το ποτό, ας πούμε, λέω
1: 8 ευρώ.
0: 500 δραχμές. Αυτός είχε 550, αλλά άξιζε, ρε Μιχάλη.
1: Αλλάξει.
0: Γιατί θες να νιώθεις και λίγο.
1: Για την καταπιώνα σου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θες να νιώθεις λίγο κάπως.
1: Συμφώνω και ξέρεις, είναι πολλές οι φορές. Εδώ τώρα αυτό αξίζει να το επισημάνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολλές οι φορές που πηγαίνεις σε ένα μαγαζί και θέλεις και το τσίμπι τσίμπι.
0: Δηλαδή, μόνο το τσίμπι τσίμπι θέλεις.
1: Θα βγουν, ας πούμε, 5 άνθρωποι, θα πάνε να πιούνε ένα ποτό και τυχαία θα εμφανιστούν και 3 πίτσες, ένα ραβιόλι. Ένα νιόκι. Δηλαδή εκεί που ξαφνικά πήραμε ένα ποτό, πήρε πρωτοβουλία το μαγαζί και έφερε μια πίτσα τσορίθο, μια πίτσα προσούτο, μια πίτσα λαχανικών, μια μπουράτα, μια ένα ραβιόλι με γαρίδες και ένα νιόκι. Γιατί το νιόκι το δουλεύεις πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Σκάνε τα χίλια μου, δεν φάω νιόκι για μια εβδομάδα. Θέλω λοιπόν για να γίνω καλά.
0: Εγώ ένιωσα περίεργα με έναν επιχειρηματία. Πήγαμε σε ένα νυχτερινό κατάστημα.
1: Ναι.
0: Μπουζουκλερή κανονική.
1: Μπουζουκλερή.
0: Και στην μπουζουκλερή αυτή ζήτησε πίτσες στο πρώτο τραπέζι.
1: Το θέμα είναι του φέρανε.
0: Φέρανε τις πίτσες. Αν θέλαν, ας μην τις φέρνανε. Φέρανε τις πίτσες και μόλις βγήκε ο καλλιτέχνης, επιδεικτικά την πίτσα και φεύγουμε στο δεύτερο τραγούδι του, στο πρώτο πρόγραμμα. Μόλις βγήκε το πρώτο όνομα.
1: Άρα πήγατε για την πίτσα.
0: Όχι, πήγαμε να τη σπάσουμε στο πρώτο όνομα. Δηλαδή βγήκε πρώτο αυτό το τραγούδι, εμείς τρώγαμε την πίτσα.
1: Ναι.
0: Και στο δεύτερο πίσω, στο δεύτερο τραγούδι σκοτώθηκε και φύγαμε. Πιστεύεις τον ενόχλησε αυτό?
1: Δεν ξέρω. Πολύ πιθανό. Λοιπόν, έχουμε μηνυματάκια.
0: Ναι.
1: Η φίλη Βασιλική λέει καλημέρα. Καλημέρα, πρωινή χαρά. Καλημέρα, η Βενετία. Σας ακούμε από την πρώτη μέρα. Μας έλειψε η χημεία. Μιχάλη, είσαι λίγο δυνατά, ενώ ο Μανώλης ακούγεται καλύτερα πιο χαμηλά.
0: Έτσι. Βλέπεις, γιατί στα λέω εγώ. Όχι, μου λες δυνατά, θέλω να.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή, Αλάνια. Να δώσουμε στο φίλο τον Στέφανο. Ξέρεις τι θέλω να πετύχουμε, Μανώλη μου?
0: Τι θέλεις να πετύχουμε, Μιχάλη μου?
1: Χωρίς να είναι χωρίς να σηκώσουμε το μικρόφωνο, να μπορώ να με ακούω λίγο καλύτερα, αν γίνεται. Αυτό θα ήθελα, αν μπορείς να το πετύχεις.
0: Όταν γίνουν κάποια στιγμή, όλα θα γίνουν.
1: Και συγγνώμη, έτσι, που...
0: Κάποια στιγμή θα γίνουν όλα.
1: Είμαι εδώ για να μπορέσουμε μαζί να βαδίσουμε αυτό το δρόμο. Μηνύματα στο φίλο, να δώσουμε καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα σας από τη γραφική Πενεβέζης. Κάνει χαβαλέ ο φίλος ο Γιάννης.
0: Ποια είναι η γραφική?
1: Η Πενεβέζης που έπαιζε χθες Πενεβέζης ΠΑΟΚ και έχασε ο ΠΑΟΚ 10 πόντους.
0: Έπαιζε Πενεβέζης ΠΑΟΚ.
1: Ναι, στο μπάσκετ.
0: Τι Πενεβέζης έχει και άλλη ομάδα? Δηλαδή είναι. Είναι όπως τα Γιάννητσα. Είναι, ρε παιδί μου, η Λαμία.
1: Δεν θυμάσαι εκείνο που έλεγε ο Πενεβέζης που πιάστηκε στην Μπούγκα?
0: Αυτός είναι.
1: Δηλαδή τα ριάλια, ριάλια, ριάλια.
0: Και με 10 πόντους. Έπαιζαν μέσα Τούρκοι, Γάλλοι, αυτό, Αμερικανοί,
1: Πορτογάλοι, τέτοια. Αυτό... Στρίδια, μίλια.
0: Μιγκέρι, τριγκέρι, στριγκέρι, όλοι μέσα.
1: Δεν πήγε καλά αυτό.
0: Δεν πήγε καλά,
1: δεν πήγε καλά αυτό για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Και ο Τριγκέρι είπε ότι έπρεπε να γίνει και αυτό.
0: Έπρεπε να γίνει και αυτό.
1: Έγινε τώρα, υπάρχουν και αυτά τα αποτελέσματα.
0: Α, έτσι είπε.
1: Και σήμερα έχει, μιας και μπήκαμε σε αυτό το mood, και να δώσουμε την καλημέρα μας στη Λιθουανία, όποιο μας ακούνε.
0: Στη Λιθουανία.
1: Στη μαρτυρική Λιθουανία. Θα πάω Λετωνία φέτος.
0: Θα πας. Κάνε μαγκές.
1: Σταμάτα.
0: Κάνε. Πας.
1: Ναι, αλλά πάω και τέτοιο. Πάω και Σλοβενία μας με το κορίτσι.
0: Βάζω το στίχημα ότι μπορεί να χρειαστεί να φιλοξενηθείς και στο Πλαγιάρι κανένα δεκαήμερο μετά που θα γυρίσεις.
1: Γιατί δεν θα ανοίξεις τη στοργική αγκαλιά σου να έρθω να κουρνιάσω?
0: Σου έχω βγάλει ήδη κλειδιά. Μόλις είπες ότι αυτό έδωσα παραγγελία εγώ. Είπε, θα πάω Λιθουανία, λέω εντάξει, οκ.
1: Λετωνία. Λοιπόν, οδεύουμε να τα χώσεις προς τις 8 και 30 πρώτα λεπτά και σ' ακούτε Flash 99,4. Πάμε μαζί, πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Μια βόλτα σε ειδήσεις, μια βόλτα σε ενημέρωση, μια βόλτα στην κίνηση, σε οτιδήποτε υπάρχει σε μια Θεσσαλονίκη η οποία ξυπνάει και είναι ταλαιπωρημένη με βροχή. Θα πω εγώ, επιτέλους μπήκε λίγο κρύο. Η ερώτηση είναι, έβαλε ή έβγαλε κρύο?
0: Τι ξαναπες το?
1: Έβγαλε κρύο ή έβαλε κρύο?
0: Έβγαλε. Έβγαλε έξω κρύο, γιατί εμείς εδώ έχουμε πετρέλαιο, φίλε. Έξω είναι το κρύο, εδώ έχουμε ζέστη. Έχουμε εδώ ζέστη ή έχουμε ζέστα?
1: Ζέστη έχουν μόνο στη Λάρισα. Εμείς έχουμε ζέστη. Το πρόβλημά μου είναι, και θα στο παραθέσω μετά το διάλειμμα,
0: ναι,
1: ότι συχαίνουμε τους καλοκαιράκηδες. Δηλαδή τι εννοώ? Δηλαδή έβλεπα πριν από λίγο καιρό που αρχίσαν
0: 400 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Εμετός.
1: Και δεν ξέρω αν το έχουμε όλοι χοντροί αυτό, και απευθύνομαι και στους φίλους αν έξω, αν θεωρούν αυτόν υπερβολικού σε κιλά, ότι ο χειμώνας με ελκύει περισσότερο.
0: Πρέπει να είναι βαρύς.
1: Ναι,
0: είναι πιο χουζούδι.
1: Να θέλει κάπα.
0: Να σου πω κάτι. Θα εκτιμούσεις το χειμώνα αν δεν υπήρχε το καλοκαίρι? Θα πήγαινε να ζεις στις Άλπες, ας πούμε, μόνιμα? Όχι. Θέλεις και το χειμώνα, θες την σοκολάτα.
1: Θα εκτιμούσες τον κόκκι αν δεν υπήρχε ο Μπενίσκος.
0: Το βλέπεις το ταγέρα, αλλά σκέφτεσαι και το κολάν. Είναι.
1: Εγώ εδώ έχω έσταση.
0: Επειδή θα πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ναι, να την πω μετά την έστασή μου.
0: Να την πει μετά την έστασή σου. Θέλω μέχρι να πάμε όμως και μέχρι να γυρίσουμε από τις διαφημίσεις. Θέλω να κάνουμε μια πρόβα διαγωνισμού. Μια πρόβα θέλω να κάνουμε.
1: Για πάμε.
0: Θέλω για τους γρήγορους τώρα. Θέλω να μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Πρωινάδικο με Ελληνικά, Πρωιν Παύλα Άδικο, και θέλω να μου πείτε από ποια ταινία είναι αυτή η ατάκα.
2: Παρακαλώ.
3: Γυρίσατε.
0: Για να σας δω.
1: Αυτή,
0: Αυτή η ατάκα, ναι.
1: Ένα τελευταίο μήνυμα πριν πάμε.
0: Για τους γρήγορους, για τους γρήγορους.
1: Μπαμ, τώρα αυτό μισάω, να δούμε πώς αντιδράτε.
3: Γυρίσατε.
0: Γιατί έρχονται μεγάλα δώρα και θέλω να δω άμα... Αμέσα μπού από κοντισιονέρ.
1: Καλά, καλά ακούγεις, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ναι. Απλά ο Μανώλης ακούγεται πιο σιγά γιατί είναι μέσα από το ξαρά. Πάμε σε break.
0: Πάμε.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Flash 99,4.
6: Εγώ που
4: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, εντέχνους λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στον Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005. Που δεν ξέρω
6: που θα βγάλει. Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Πρωινάδικο με τον Μανώλη Ευστρατιάδη και τον Μιχάλη Σαρόπουλο. Κάθε πρωί στις 7 στον Flash 99,4. Πρωινάδικο. Και τώρα η συγκλονιστική συνέχεια.
10: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ωραία χειροκρότημα, ραμάκες. Ανατρίκασα. Τι γίνεται? Έτσι, μπράβο.

0: Σε πρωινό mood.
1: Πάντα, πάντα Μανώλη μου. Να δώσουμε την καλημέρα μας στο Βαγγέλη. Σε ένα μπαρ. Τίποτα. Α, τώρα θα μας πας γονατού τώρα. Ο προτιμώ να κάτσω να τα ακούσω τώρα. Φλάσσε 99,4 ακούτε.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι...
1: Δεν μπορώ εγώ να πω τώρα.
0: Να πούμε ότι...
1: Δεν μπορώ.
0: Να πούμε ότι έτσι θα είμαστε τις Παρασκευές. Θα είναι ψιλοσυντρίμια οι Παρασκευές μουσικά.
1: Από το πρωί, από τις 7.
0: Από τις 7, ναι, από τις 7. Έτσι ψυχή. Θα σας πηγαίνω από τις 7.
1: Δεν έχεις ψυχή.
0: Λες και είστε από Πέμπτη βράδυ έξω. Όχι ότι ξυπνήσαμε τη δουλειά.
1: Λες και είχαμε Πασόκ.
0: Ναι.
1: Έχω πάρα πολλά πράγματα να πω από τα όσα συζητούσαμε πριν. Έθεσες ένα θέμα με τα κολάν. Θα σχολιάσω. Ναι.
0: Πολύ
1: θέσαμε ένα θέμα με το κρύο. Θα σχολιάσω. Έβαλες ένα quiz. Θα σχολιάσω. Να δώσουμε απαντήσεις, να δώσουμε ενημέρωση, να δώσουμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο που ακούει Flash. Στο φίλο του Βαγγέλη, στο φυσιοθεραπευτή της καρδιάς, ο οποίος κάνει και αυτό την εμφάνισή του.
0: Να σας πάω και λίγο μπροστά στην ισογραφία. Λίγο.
1: Μπροστά δεν θέλω.
0: Για πολύ λίγο.
1: Πόσο λίγο.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα για να μαθαίνετε όλη την αλήθεια.
1: Έλα, Μωριανούλα, πες τα.
0: Λοιπόν, με καρβέλα και βύση δεν τρέχει τίποτα. Σημειώστε τη μέρα που σας
1: το λέω. Θα τα βρούνε πριν γίνει το μαγαζί, όχι, ήταν γεμάτο και θα είμαστε χαρούμενοι όλοι.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν χάθηκε τίποτε ποτέ. Ήταν σαν σήμερα πριν 30 χρόνια ότι κυκλοφορούσε μια ιδέα από ένα άλμπουμ τους και είχε βουήξει όλος ο τόπος ότι μαλώσανε γιατί είχαν AIDS, λέει, και οι δύο. Και ποιος σχόλησε τον άλλο, ο Ντόρος, αυτή η φασαρία.
1: Ο Ντόρος είναι τα φόρμα.
0: Τώρα λοιπόν τι γίνεται, επειδή
1: το μαγαζί που ανοίγει τώρα
0: είναι μεγάλο.
1: Άντε, μπράβο.
0: Και τα τηλέφωνα δεν χτυπάνε για τα ρεζερβέ. Πρέπει να κάνουμε μια φασαρία όλοι μαζί, παιδιά, γιατί τα λεφτά όλοι μαζί τα μοιραζόμαστε. Είτε έρχονται από σένα, είτε έρχονται από τη ΔΕΗ. Η μοιρασιά πρέπει να είναι τίμια.
1: Τα λέω. Τα λέει ο Σκάι.
0: Ο πρώην άντρας, η γκόμενα,
1: καμελέ
0: και ο εφοπλιστής. Εσείς εκεί βάλτε τον καθένα που θέλετε.
1: Και ξαφνικά όλοι μαζί στην πρεμιέρα, έτσι. Αγκαλιασμένοι και απόλυτος τρελαμένοι. Άννα η απόλυτη Ελληνίδα στάρ.
0: Το εθνικό ζευγάρι.
1: Σταμάτα.
0: Μαζί ξανά σε μια οικογένεια. Σε μια οικογένεια.
1: Ξανά μαζί.
0: Έτσι. Να τελειώσουμε λοιπόν με αυτούς. Και πάμε παρακάτω. Ας κόψουμε και το τραγούδι.
1: Δεν ανακαλύπτουμε. Πίσω από τη γλάστρα με το Γιασεμί, ξέρεις πού. Πού.
0: 1-0. Αυτό.
1: Μηνύματα. Απαντήσεις να δώσω ή θα το κρατήσεις μέχρι το τέλος.
0: Ποιο το διαγωνισμό. Το quiz, ναι. Να το βάλω άλλη μια φορά.
2: Παρακαλώ.
3: Γυρίσατε.
1: Ψάχνουμε ποια ταινία είναι το συγκεκριμένο.
0: Ναι. Έτσι, μαγιά χωρίς δώρο.
1: Σήμερα σας θέλω, ναι, προπαρασκευαστικά. Το καλοκαίρι λοιπόν το αφήνουμε στην άξια εποχή αυτή η εκπομπή.
0: Ναι,
1: παίρνει θέση ξεκάθαρα και τάσεται υπέρ του φθινοποροχειμώνα. Τη μουντάδα.
0: Το ακούω.
1: Τη λίγο ομίχλη.
0: Το ζεστό καφέ.
1: Το τζάκι το αναμένο.
0: Ναι, εμείς δεν αναμένουμε τζάκι.
1: Όχι εδώ, δηλαδή να σε φτιάξω λίγο τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Τι μεσημεράκι.
0: Μεσημέρι Παρασκευής.
1: Μεσημέρι Παρασκευής. Και λες, Δευτέρα, τι να κάνω, τι να κάνω.
0: Τι να κάνω, τι να κάνω.
1: Σηκώνω το τηλέφωνο, είσαι ελεύθερος, είσαι εκεί γύρω στα 28.
0: Ελεύθερος είσαι.
1: Ελεύθερος είσαι, 27-28.
0: Μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου ελεύθερο. Ναι.
1: Κάνε μια προσπάθεια μόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει τα 27-28.
0: Ναι.
1: Στην να κάνω. Μα σήμερα Παρασκευή, μου φύγω ένα Σαββατοκύριακο.
0: Το λέω έτσι όπως το λες και εσύ.
1: Πέρασε το Σαββατοκύριακο. Σηκώνει το τηλέφωνο λοιπόν, ψάχνει τι επαφέ σου και βρίσκει την Ισαβέλα.
0: Ισαβέλα.
1: Ισαβέλα. Δουλεύει υποδοχή στο Ράκα.
0: Ένας φίλος μου την Ισαβέλα την είχε στοματική υγιεινή.
1: Ναι, μπράβο. Δουλεύει υποδοχή στο Ράκα.
0: Ναι, με ντεσές.
1: Και έκανε στίβο πάρα πολλά χρόνια. Και γύρω στα 22 αποφάσισε να βάλει στήθος. Παίρνει λοιπόν την Ισαβέλα, λέει, Ισαβέλα μου, τι κάνεις. Ισαβέλα μου, πώς με θυμήθηκες, Μιχάλη. Ισαβέλα μου, ξέρεις, αυτό το διήμερο θα ήθελα πολύ τη συντροφιά σου να πάμε να συζητήσουμε να φάμε
0: ναι,
1: ένα
0: τώρα με θυμήθηκες. Όταν εγώ σε έπαιρνα και δεν το σήκωνες. Για πες τώρα γιατί δεν το σήκωνες.
1: Σταμάτα βρε κούτο, αφού ξέρεις εσένα έχω στο μυαλό μου.
0: Ναι, ναι, καλά, καλά, εντάξει, τώρα σε πιστέψαμε.
1: Έλα, στα αυτά και πες μου τι ώρα να πάρω, σε πάρω.
0: Εσύ που μπορείς να έχεις όποια θέλεις, τώρα θυμήθηκες εμένα.
1: Ναι, αλλά για να μιλάω μαζί σου τώρα αυτό δεν σου λέει κάτι, δεν σου δείχνει κάτι να καταλάβεις.
0: Εγώ λοιπόν,
1: Ισαβέλα μου σε 40 λεπτά.
0: Ναι.
3: Θέλω να είσαι κάτω από το σπίτι, να περάσω να σε πάρω.
0: Ναι.
3: Και θα φύγουμε να πάμε σε ένα απάνεμο μέρος.
0: Ναι. Με... Πού θα με πας, πες μου, θέλω να ξέρω πού θα με πας.
3: Θα σε πάω σε ένα...
0: Σε μια φωλιά στο Χαϊμαξαλάν.
3: Θα σε πάω σε ένα ξύλινο σπίτι με τζακούζι και πολύ, μια πολύ όμορφη.
0: Τέλεια, μέρα. Μιχάλη, μην αργήσεις, γιατί αυτές τις μέρες είμαι και αδιάθετη. Θα περάσουμε πολύ ωραία επάνω.
3: Θα σε κάνω τσακαλιές και επειδή έχω δει.
0: Κλείσει, πάμε στην επόμενη.
3: Έχω δει ότι πονάνε οι τραπεζίτες σου.
0: Μιχάλη.
1: Τώρα.
0: Είμαι στις δύσκολες μέρες του μήνα.
1: Ναι, εντάξει. Περίοδο, εσύ και εδώ, ναι.
0: Ωραία.
1: Το ήθελες! Με προχαρείς! Θα τη βρουν τη λύση!
0: Κάλεσε ένα χαρτί και γράψει αριθμό ταυτότητα σε αφημί. Θα μας τα ζητήσουν αυτά τώρα που θα έρθουν τα παιδιά. Θα μας τα ζητήσουνε! Μπες στον κόμμα να κάνεις μια ταυτοποίηση. Θα μας τα ζητήσουν τα παιδιά τώρα που έρχονται.
1: Φταίω εγώ! Εσύ προκαλείς! Μου βάζεις δύσκολα!
0: Πού την πήρες την Ιζαβέλα, δεν την θυμηθείς να πούμε 6 μήνες.
1: Καλά, πώς γίνεται! Δηλαδή έτσι γίνεται που σηκώνεται και πού είσαι εσύ ρε ψυχή! Καλά, έτσι κάνουν! Και βρίσκεσαι απόγευμα Παρασκευής προς βράδυ.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Θωμά. Εκεί προς Φλόρινα πίσω που πέφτει ο Μίλος.
0: Στο Θωμά του μαγαζί, αυτό που τραγούδησε ο Νταλαράς.
1: Και τρως τραχανότο με
0: μάγουλα. Πάλι τρως τραχανότο. Άσου τραχανότο, έξω στην ιστορία. Ας το έξω γιατί θα... Άμα κάτσε να φας τραχανότο τώρα με την Ιζαβέλα, θα κάτσω δίπλα να κρατά και θα φάω μανιτάρια με τέτοιο. Να ξέρεις, θα κάτσω δίπλα μανιτάρια γιατί θα πω φέρτε και ένα τζιν χωρίς αλκοόλ, κουφάλες. Θα το κάνω να σκάσει τώρα.
1: Τραχανότο με μοσχαρίσια, μαγούλα και κόκκινο κρασί.
0: Ναι, και κόκκινο κρασί δεν λιμούρι σου.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Και περνάς και σιγά σιγά το χέρι πίσω από την καρέκλα.
0: Οπα.
1: Και...
0: Πιασοκολάδα λέγεται αυτό.
1: Όχι, πιασοχεράδα είναι πίσω από την καρέκλα. Όχι, okay. Κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Και πόσο όμορφα είναι εδώ κτλ. Και μετά το τέταρτο κρασάκι, θα σας να πάμε λίγο να ξεκουραστούμε.
0: Να πάμε να ξεκουραστούμε.
1: Τι κάνεις τα βδόκια σου. Κάνεις λες και είσαι καλός σου, σάπεις τα δόντια σου με το κουλούρ το πρωινό.
0: Ναι.
1: Και σε κοιτάμε στα μάτια και σου λέει, καλά βρε μου, τι έχεις στο μυαλό σου. Έτσι απ' ξέρεις πολύ καλά τι έχω στο μυαλό μου.
0: Και ξανά δουλεύεις δόντι. Ε.
1: Γλιώδης τέλειας.
0: Πες μου κάτι. Στο στόμα τέρμα δεξιά υπάρχει μια οντογλυφίδα που ανεβοκατεβαίνει που είναι πιασμένη μία άκρη στους τραπεζίτες πίσω και από πίσω την κουνάς πάνω κάτω και φτάνει μέχρι τη μύτη όταν την κουνάς πάνω κάτω. Πες αλήθεια. Πες αλήθεια.
1: Και είσαι στο δωμάτιο 10 η ώρα το βράδυ και τις χαρίζεις φορές έρωτα. Μιλάμε για αυτά τα 30 δευτερόλεπτα. 45 δευτερόλεπτα με τα προκαταρκτικά μαζί. 45 δευτερόλεπτα και με το μπάνιο. Μετά τα μοσχαρίσια και τα μάγουλα και τα συναφή. Που σου λέει καλά, γι' αυτό ήρθαμε εδώ.
4: Είμαι τώρα αγάπη μου. Τι είμαστε, τίποτα κασκαντέρ είμαστε. Δεν τα κάνουμε. Δεν τα κάνουμε τώρα και με λέει τώρα μετά τα μοσχαρίσια και τα μάγουλα και το τραχανότο.
0: Έτσι έγινε.
1: Αλλά θέλει μοσχαρίσια και μάγουλα και τραχανότο οπωσδήποτε. Σουρφούρ.
0: Θέλει, ε.
1: Ναι, κόκκινο κρασί. Να σε πω κάτι. Πες μου λίγο, 8.30 ώρα το πρωί, τι θέλουν από σένα, αλήθεια σου λέω.
0: Αργήσα σήμερα.
1: Τι θέλουν 8.30 ώρα το πρωί, ρε Μανώλη. Πες μου λίγο.
0: Άργησανε, άργησανε. Που έλεγε. Ένας άνθρωπος που αγαπούσα πολύ. Άργησανε.
1: Έχουμε μηνύματα. Έχουμε μηνύματα πρέπει να τα διαβάσουμε. Να δώσουμε την καλημέρα μας ξεκάθαρα. Ο Κέβιν από το Home Alone. Καλημέρα, καλημέρα στο φιλό. Και τον Αντώνη, καλημέρα και στη Δανάη η οποία μας ακούει, στο Γιαννάρα, όπου λέει έχω κλάψει, καλημέρα, στο φίλο το Σάκη που λέει έχετε πρόβλημα.
0: Αυτό το ξέραμε.
1: Ο φίλος ο Ηλίας ο οποίος γράφει ότι δεν μπορεί να το είπες αυτό με την Τεριδόνα. Κάτσε εντάξει, δεν είπαμε κάτι κακό. Αν έχει παλιόκριο λέει, τότε λέμε έβαλε κρύο και πολύ βαθύ. Όπα. Έβαλε.
0: Φρόνημα.
1: Κρύο.
0: Φρόνημα.
1: Διαβάζω μηνύματα τα οποία έχουν βγει στο περιφερειακό για την εκπομπή. Έχουν βγει στο περιφερειακό.
0: Μην ξεσαλώνετε, ρε.
1: Να φρόνημα, δώσουμε
0: ρε.
1: Την καλημέρα μας στην Καλαμαριά. Στο ναι. Φίλο τον Ερνέστο. Έβγαλε κρύο.
0: Ο Βαλβέρδε στην Καλαμαριά, τι κάνει.
1: Ναι, ο Ερνέστο. Και ο Χρυσοχώος της Καρδιάς, ο οποίος επίσης δίνει τα σέβη του. Ο φίλος ο Δημήτρης. Σιγά σιγά ετοιμάζονται όλοι. Η Καλαμαριά ξυπνάει.
0: Καλαμαριά. Σιγά, σιγά.
1: Η Καλαμαριά ξυπνάει. Ο Τερζής της Καλαμαριάς πραγματικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου είπε με θράσος και ποια τραγούδια θυμάσαι από τον Τερζή.
0: Γίνονται αυτά.
3: Σ' αγαπάω, ρε φίλε, δεν υπάρχουν. Γίνονται ναι, αυτά. Βρεθήκαμε, σου λέω. Είπαμε, γίναμε ένα team χτες 5 άτομα.
0: Ναι.
3: Και εκεί που βγήκαμε να πιούμε ένα Jim Basil's μας.
0: Τι πήγατε να πιείτε? τι βγήκατε να πιείτε, τι πες λίγο.
3: Ένα Jim Basil's μας.
0: Ένα?
3: Jim Basil's μας, όχι εγώ. Όχι, πια να μην φυτεράκι με τόνι.
0: Όταν βγαίνετε, αυτά δεν τρέπεστε να τα πείτε. Όταν γεια παρακαλώ, τι θα πάρετε.
3: Ένα Jim Basil's μας. Ναι, αυτό σε ιατρικό βγαίνει. Όχι, ρε παιδί μου. Αυτό το πίνει ο συγκεκριμένος. Τον αρέσει.
0: Ναι.
3: Ναι. Ήμασταν, ας πούμε, μια πεντάδα η οποία είχε μπύρα, είχε τζιν, είχε Jim Basil's. Είχε δε. Και ξαφνικά εκεί που πήραμε ένα Jim Basil's μας, σκάσανε κάτι πίτσες με τσορίδο, κάτι προσούτα, κάτι ραβιόλια, κάτι τέτοια.
0: Τέλεια.
3: Και εκεί που πήγαμε να πιούμε ένα ποτό, τελικά φάγαμε λες και είχαμε πάει σε παντσεντάδικο.
0: Καλό είναι αυτό.
3: Αλλά πλέον η έξοδος στους over 35, έχω την αίσθηση που για μένα ίσως να ξεκίνησε και από πιο νωρίς αυτό.
0: Ναι.
3: Η έξοδος δεν σημαίνει φαγητό. Ή επίσης όταν αναζητάς σε μέρος για εκδρομή, δεν πιάνεις τον εαυτό σου να λες, έχει καλό φαΐ άραγε εκεί.
0: Ναι, γιατί εντάξει δεν πάμε πίσω, έχει καλό μουσείο εκεί.
3: Μπράβο.
0: Το λες.
3: Δηλαδή δεν λες, ας πούμε, να πάμε στην Κερκίνη που έχει και λίγο βουβαλίσιο τέτοιο και να πάμε και ένα από εδώ και ένα από το άλλο και...
0: Ναι, δηλαδή, ρε παιδί μου, τι
3: γενικά
0: ψάχνεις.
3: Το ταξίδι, όταν είσαι ελεύθερος, το συνδυάζεις με καλή διάθεση και όταν είσαι...
0: Κοίταξε, θεωρητικά πάντα.
3: Πάντα θεωρητικά. Πάντα.
0: Θεωρητικά πάντα. Πας σε ένα μέρος να τσεκάρεις λίγο και τον πολιτισμό του.
3: Ναι,
0: ο πολιτισμός δεν σημαίνει απαραίτητα τα έργα τα γλυπτά. Εκεί στο χωριό που πας, ας πούμε, που πήγες μικρό στο χωριό σου, έλεγες πήγες να δεις και είχε μια αλλαγή στο. Ήταν ένα πολιτισμικό σοκ. Ή θετικό ή αρνητικό. Που τότε το χωριό δεν τα κάνω στα χωριά και μετά τα αγάπησες στα χωριά.
3: Ναι, όχι, αλήθεια είναι. Εμπρός πίσω, εμπρός προς το χωριό, μαζί σου.
0: Ακριβώς, λοιπόν. Και τώρα λες να πάμε σε ένα χωριουδάκι και να είναι λίγο ήσυχα, να είναι έτσι.
3: Να πάω στο μικρό πάπικο να πάω μια τσικρινιδόπιτα. Να πάω να ράξουμε.
0: Που πας και δεν μπορείς να αντιληφθείς καταρχάς στα χωριά να ξέρεις ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα τα οποία έχεις ξεχάσει. Δηλαδή υπάρχουν χωριά σήμερα που έχουν βίντεο κλαμπ. Υπάρχουν χωριά που έχουν ακόμα καφενεία, καφενείο.
3: Καφενείο
0: στα χωριά.
3: Ναι.
0: Εδώ δεν έχει καφενεία.
3: Έχει απλά.
0: Τι έχει. Θα πεις τη γυναίκα σου πάω στο καφενείο. Υπάρχει καφενείο.
3: Έχει.
0: Που πάνε μόνο άντρες και παίζουν ζάρια τάμπλη και μπινελίκια.
3: Και γυρνάνε να παίζουν με τα δόρυνα της γυναίκας σου και φεύγουν για ύπνο.
0: Έτσι.
3: Εσύ κάνει σε ξύπνιακα.
0: Δεν έχει τέτοιο πράγμα.
3: Φίλε, αυτό ευτυχώς τελείωσε.
0: Γιατί ευτυχώς τελείωσε, φίλε. Κάτσε.
3: Γιατί έβγαινε μια μαγιά, να πούμε.
0: Γιατί ήταν κακή η μαγιά που έβγαινε.
3: Ναι, δεν ήταν. Καλή ήταν.
0: Όχι, ήταν πάρα
3: πολύ. Έγινε ο άλλος, το έπαιζε στα ζάρια, έπαιζε μπυρμπά και ένα ευρώ τον πόντο στα χαρτιά, στην πυρίμπα.
0: Ναι, ναι.
3: Γύρω σε σπίτι χωρίς λεφτά, την έλεγε εσύ γιατί είσαι ξύμια. Να και εσύ τι ανάποδε σου πέσε για ύπνο. Και εμεί ακούσαμε να ανασένει τη βαριά.
0: Τώρα που πάει που είσαι σπίτι, μπορεί να και πλένει τα πιάτα.
3: Άσχημα.
0: Και σε λέει αγάπη μου, έχει κάτι σιδέροτα. Επειδή είναι κάτι σιδέροτα το πρωί, πώ θα τα φορέσει το που κάνει ο χωρί.
3: Βγάλω και βόλτα το σκυλί.
0: Ναι, πάρε και τον αελάκι να μαζεύει και τα κακά και το σκυλί.
3: Σίδερο δεν κάνω.
0: Ε, τι προτιμάς.
3: Έχω κάνει μια
0: παράσταση.
3: Κάνει
0: μαγιά.
3: Τι κάνω.
0: Εμπρό λαέμι σκύβει στο κεφάλι. Το σίδερο μη δίνετε τώρα στο Μιχάλη.
3: Έκανα μια παράστασή μου. Τι είπα.
0: Τι είπε.
3: Σίδερο εγώ δεν κάνω.
0: Τέλο. Χτύπησε το χέρι στο τραπέζι.
3: Πιάτο όμω. Στη Γερμανία τόσο πιάτο δεν έχουν βγει.
0: Μερακλή. Πιάσε έξω το πιάτο.
3: Ναι.
0: Πρώτα με το χοντρό από το σφουγγαράκι και μετά από το λεπτό.
3: Σκουπίδια.
0: Σκουπίδια.
3: Ποιος θα πετάξει.
0: Ποιος θα πετάξει.
3: Εγώ.
0: Τι εσύ ρε.
3: Εγώ.
0: Δεν τρελάθηκες ρε.
3: Κάνα σκουπίδια μπορείς να πετάξεις.
0: Τρελάθηκες.
3: Σιγά ρε μανώ.
0: Άκου λίγο, άκου.
3: Δεν πετάς σκουπίδια.
0: Άκου τώρα γιατί
3: μου. Είναι και εκεί στη δουλειά ε.
0: Όταν θα τρως τις φάπες θα έρχεσαι μετά και θα βάζεις και νιβέα στο χέρι μου.
3: Ναι, εντάξει.
0: Βάζει και νιβέα γιατί μπορεί
3: ναι.
0: να κοκκινήσει, κατάλαβες.
3: Τι ώρα πια στη δουλειά.
0: Γιατί εγώ δεν ξέρω είμαι.
3: Πότε ξανά έχει άδειο.
0: Νομίζω ότι κοιμάται. Φίλε, αυτό, δηλαδή, ξέρω, γι' αυτό με αγγίζω τώρα. Άμα θα έρθει κανένα μήνυμα και με ακούσει να κάνω κολοτούμπα, να ξέρει.
3: Και φυσικά μπορεί να μπερδευτώ και να πάρω απότομα κανένα ρούχο και να χαλάσω τα σιδερωμένα. Εντάξει, παιδιά, θα μαλώσουμε, αλλά μην
0: θα
3: γίνει.
0: Θα χαλάσει τα σιδερωμένα.
3: Θράσουσε.
0: Συγγνώμη, τα σιδερωμένα.
3: Σε επικίνδυνα.
0: Πέρα από ότι δεν λυπάσαι τον κόπο σου που σιδέρωνες τρεις ώρες.
3: Δηλαδή, απλά τι κάνω, έχω αναλάβει πολύ το κομμάτι της παραγγελίας.
0: To delivery.
3: Ναι. Δηλαδή στην παραγγελία.
0: Ναι.
3: Με βάζω μέσα σε έναν από τους τρεις καλύτερους στη Θεσσαλονίκη. Τρεις καλύτερους, τρεις ταχύτερους.
0: Θέλω να σε ρωτήσω
3: τρεις ποιοτικότερους. Δεν
0: θέλω
3: ξέρω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Στην παραγγελία υπάρχουν δύο bugs. Δύο προβλήματα.
3: Δύο προβλήματα, παρακαλώ.
0: Τα οποία τα αποφεύγω γιατί μπορεί να με κάνουν έξω φρενών.
3: Όπως ο διάλογος του Λιβάνη.
0: Έξω φρενών.
3: Είσαι ανάστημα.
0: Αγάπη μου, πεινάω. Ναι. Τι θες, κορίτσι μου, παραγγείλουμε. Πάλι... Ξέρω, πάρε ό,τι θες, αλλά γρήγορα γιατί πεινάω.
1: Φάμε πίτσα, καλά πάλι πίτσα θα φάμε.
0: Ακριβώς. Να φάμε γύρω, όχι τέτοια ώρα γύρω. Να φάμε αυτό και αυτό. Τελικά καταλήγει ότι δεν θέλει. Μάλλον ίσως μια σαλάτα
1: ή να δοκιμάσει
0: μια...
1: λίγο από το δικό σου.
0: Μια φτερούπα. Το δικό μου απαγορεύεται να δοκιμάσει.
1: Άμα θες, μπορεί να φας.
0: Υπάρχει κάτι που μπορεί να δοκιμάζει, αλλά όχι όλα. Όχι όλα. Υπάρχει περιορισμός στο μενού.
1: Ωπα, Μανώλη μου, γλυκέ μου, γλυκέ μου, Μανώλη.
0: Έτσι λοιπόν. Και μετά έρχονται και τρώει τα δικά σου.
1: Αυτό είναι το χειρότερο από.
0: Γι' αυτό και το δεν θέλω το delivery, καθόλου δεν το θέλω.
1: Δεν θέλω το.
0: Δεν το θέλω, δεν το θέλω.
1: Όχι, είμαι στο delivery, είμαι πάρα πολύ καλός. Γιατί? Γιατί έχω βάλει όριο. Τι λέω?
0: Τα 120 ευρώ στα δύο άτομα. Χωρίς γλυκό. Το γλυκό θα μας το κεράσουν.
1: Καλά που έρχονται χτες. Και μας λένε να φέρουμε κανένα γλυκάκι. Ενώ έχουμε φάει τώρα το χέρι το δεξί του σερβιτόρου. Μας λέει κάτι, έχουμε κάτι σε μιφρέντο, κάτι φέρτα ρε αδερφέ.
0: Φέρτα όλα.
1: Φέρτα. Και έχω επίσης ένα κακό. Δηλαδή, έστω ότι είναι υποθετικό το παράδειγμα, έτσι, Μανώλη μου. Mm-hmm. Έχεις κάνει ένα λογαριασμό 366 ευρώ.
0: 366 ευρώ, ε.
1: Ναι, 366.
0: Ένα για κάθε μέρα.
1: Και έρχεται και σου λέει 366. Ή πες μου 360 ή πες 370 ρε φίλε. Θα σε πληρώσω και μετρητά. Ναι. Δηλαδή το. Μισό λεπτό. Με βρίσκεις παράλογο.
0: Άκου, άκου.
1: Παίρνουμε 370, ρε φίλε.
0: Εσύ ήσουν στα καράβια, δεν έχεις δουλέψει σερβιτόρος. Είναι 360 ο λογαριασμός. Και στον κάνει 366 για να αφήσεις και τα 4 μπουρμπούρι. Σου λέει να δεκάσουμε ένα δεκαρικάκι. Έτσι πάει.
1: Πρώτα απ' όλα, αν έχεις κάνει 366, θα αφήσεις και 15, θα κάνεις 380. Αν είστε και παρέα.
0: Εξαρτάται.
1: Έλα, τι εξαρτάται.
0: Εσύ που σε μερακλείς και
1: εσύ δεν τα άφηνες.
0: Όχι, ο άλλος λέει φίλε κόψε κάτι να σε αφήσω 360. Λέει στα 360 να σε αφήσω 360.
1: Στα 5 άτομα το να βάλεις ο καθένας 2 ευρώ.
0: Άντε πάλι. Εσύ, σου ξαναλέω, υπάρχει κόσμος που λέει φίλε 366 να σε αφήσω 360. Και είμαστε καλά, ξέρεις εσύ. Ξέρεις εσύ, είμαστε καλά. Κλείνει και το μάτι έτσι. Ξέρεις εσύ, ναι. Σαν το φίλο μου τον Όντα, πάμε στις ταβέρνες και μπαίνουμε στην κουζίνα. Λέει η ντομάτες από πού τις παίρνετε. Είναι θερμοκηπίο, θα του λέω Όντα, θα φτύνουν μέσα στη σαλάτα. Μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις αυτό, θα αρχίζουν να φτύνουν μέσα στη σαλάτα. Γιατί? Γιατί δεν είναι έτσι?
1: Γιατί ρωτάει ρε?
0: Δεν είναι έτσι? Γιατί Κυριακή απόγευμα πέφτει τον τούχο, κάνει παραγγελίες. Πάπινος! Βγαίνει ένα χαρτί υγείας γεμάτο παραγγελίες. Και πάει όλα. Είναι τις ντομάτες από πού τις παίρνετε, πείτε μου. Είναι θερμοκηπίου? Έτσι έχετε πάρει συνέντευξη πριν τις πάρετε, τις ρωτήσατε. Η μαμά τους ήταν κανονική, η ντομάτα σπόρος ή ήταν κλόνος? Για να μάθεις να ρωτάς.
1: Και μάλιστα τα τρώνε.
0: Νόντα, σε παρακαλώ, μην ρωτάς να ρωτάς.
1: Πολύ βιολογικό το ξύδι στη σαλάτα.
0: Άσε να έρθουμε να δοκιμάσουμε και να καταλάβουμε από πού είναι η ντομάτα. Μην μπαίνεις μες στην κουζίνα, Νόντα.
1: Τι θέλεις, Νόντα.
0: Θέλω να δω, μου λέει, είναι καθαρή κουζίνα, τα πλακάκια στην κουζίνα. Νόντα, σε παρακαλώ, μην μπαίνεις, θα μας αρχίσουν.
1: Σε ξαρχίζω, στη μανούλα μου την καρίτσε, παρακαλώ, που έλεγε και ένας συνάδελφος.
0: Δεν καταλαβαίνω, θέλω να έχω άποψη, λέει Νόντας. Και καλά κάνει, αυτό είναι το σωστό.
1: Σόμορες.
0: Αλλά μας στείλουν μέσα φαγητά, είμαι σίγουρος. Γελάς, έτσι.
1: Έχουμε πολλά μηνύματα και πολλή διάθεση, δηλαδή αυτό είναι τρομερό.
0: Να δώσουμε. Φτάσαμε στο τέλος όμως και κλείνουμε σαμπάνι για το λουλούδι.
1: Τι πιο τέλος είναι.
0: Παραπέντε είναι, τι.
1: Κάθε μέρα κλείσεις και πιο νωρίς, τι έχεις απλωμένα, πάω μαζέψεις. Περίμενε και 53 είναι, 10, δύο εκπομπές βγαίνουν μέχρι τις και τις 9.
0: Ένα ημίχρονο έχει ακόμα που λέει πεθρός μου, σε 75 είναι το μάτς. Ακούς, είναι στο 80 το μάτς. Χάνουν 4-0. Λοιπόν, το γυρίσουνε. Ακούς, είναι στο 78. Λοιπόν, το γυρίσουνε, λέει πεθρός 4-0, χάνουνε. Είναι, στο 78 είναι ημίχρονο έχει ακόμα. 7 λεπτά και 7 κάτι, θέλεις 14. Ξέρεις, είναι 14 λεπτά και αργίζει. Και λίγο θα πέσει ένας κάτω και λίγο θα δώσει κάτι αυτό, δεν θα σφίξει. Ένα ημίχρονο έχει ακόμα.
1: Εμανέ τώρα. Καλημέρα και από την πόλη εδώ, λέει ο φίλος ο Μιτσάρας, για σου Μιτσάρα μας. Γεια σου ρε Μητσο Γιγαντά. Αν έχουμε κάπου κανάλι ως dating coach να κάνω premium gold VIP συνδρομή, λέει ο Σπύρο.
0: Τι θέλει να κάνει στα ελληνικά αυτός?
1: Αν έχω κανάλι dating για να κάνει premium συνδρομή, επειδή είπα με την Ισαφέρα την ιστορία.
0: Α, μάλιστα.
1: Καλημέρα. Έτσι όπως έρχεσαι, λέει δυο πενιρλί παρέ. Όπα. Δεν γίνονται αυτά.
0: Και έχω αφήσει τα σιδέρωτα λέει στο δωμάτιο δίπλα.
1: Την καλημέρα μας το φίλο το Χρήστο. Από το φαΐ ξεκινάει η εκδρομή. Βάσει αυτού επιλέγεται το μέρος, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
0: Ναι, αλλά
3: τι
0: λες.
3: Δούμε τώρα.
0: Τι λες, τι λες, τι λες. Τι λες. Δεν λες πάμε εκεί γιατί έχει καλό φαΐ. Τι λες.
3: Τι λες.
0: Αγάπη μου, θα πάμε εκεί γιατί έχει ωραία μαγαζιά. Για ψώνια, για δωράκια, για τέτοια. Αυτό δεν αναφέρει στο φαγητό καθόλου.
3: Ναι.
0: Αν θες να πας εκεί. Αν θες να πας εκεί.
3: Ναι.
0: Ή αν είναι κάπου που δεν θες να πας, πάμε εκεί, αλλά δεν έχει κανένα μαγαζί να κάνουμε καμιά βόλτα εκεί να πάρουμε κάτι να κάνουμε κανένα αυτό. Α, το σκέφτεται, σου λέει, ναι, λες.
3: Ίσως να έχει δίκιο.
0: Λες, έχει δίκιο. Τα γόρι μου, λέει τότε.
3: Τα γόρι μου.
0: Έτσι λέει. Αν πεις δεν έχει μαγαζιά, έτσι λέει, τα γόρι μου. Ενώ άμα πεις, έχει γύρω, κάτι ωραίο στα βρίσκει. Θέλω να πάμε εκεί γιατί κάτι τα παίρνει, αφού ξέρει.
3: Κάτι μα κάνει και μάγουλα. Ναι. Κάτι τα χανότα κάνει τέτοια.
0: Πότε κάνει το κοροϊδό και μιλά για μαγαζιά μόνο.
3: Τελευταίες ειδησούλες για να πάρουμε την άποψη για τα αποδυτήρια.
0: Βρωμόκερος παντού σε όλη την Ελλάδα, έχετε το νου σας.
3: Κακοκαιρία.
0: Τα παιδιά ντυμένα καλά. Και εσείς ντυμένοι καλά.
3: Ζούμε βέβαια σε μια. Μας ακούτε κάπως θλιμμένοι σήμερα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Η εκπομπή δεν βγήκε και βγήκε με πολύ μεγάλη δυσκολία. Και
0: αλήθεια
3: και
0: είναι.
3: Εγώ.
0: Αλήθεια είναι.
3: Τα βάλαμε κάτω και είπαμε ότι πρέπει να το αντέξουμε.
0: Η Kimberly είναι σε βαθιά θλίψη.
3: Ναι, και ο Δίνη.
0: Γιατί ήρθε αργά στην Ελλάδα, δεν πρόλαβε το ζυγό. Είναι το μόνο που ζυξίδικο που δεν πήγε.
3: Θα προσπαθήσουμε να την έχουμε φιλοξενούμενη αύριο. Αν και δεν θέλει να μιλήσει, χθες το βράδυ μίλησε λίγο μαζί της. Μίλησε, παρακαλώ, Μιχάλη, με πιέζεις. Τη λέω, θα βγεις, δεν θα πεις. Αν θα βγεις κάπου, θα τα πεις στη φωλιά σου. Εδώ,
0: έτσι.
3: Σε στηρίζουμε.
0: Έτσι, για να τιμήσεις αυτά που ζήσαμε παλιά.
3: Μπράβο. Και ό,τι νερό και αλάτι. Πώς λέγεται, ό,τι ζήσαμε ναι. Να πούμε. Για τις αποκαλύψεις με την Kimberly και γενικά έχει και ματσάκια και Champions League σήμερα.
0: Ναι.
3: Παίζει και Σαχτάρ ΑΕΚ.
0: Να πάρεις τη γυναίκα σου, πας καμιά βόλτα.
3: Να πάρεις τη
0: γυναίκα. Άσε τα Champions League.
3: Στο τέλειο θα πάμε. Γήπεδο θα πάμε σήμερα. Μαζί.
0: Γήπεδο.
3: Ναι, Άρης. Άρης Τερτώνα.
0: Άρης.
3: Τερτώνα.
0: Τερτώνα.
3: Μπάσκετ στο Νικάλης Γκολ.
0: Έχει λίγο το νου σου.
3: Ποιο πράγμα.
0: Λεφτά που κορεδεύουμε τα βλέπουμε μπροστά μας.
3: Έχει το νου σου, πες.
0: Έχει λίγο το νου σου εκεί.
3: Παιδογή, διαρκείες έχουμε. Και το καλό, φουρμούρ, αγκαλιές, φιλιά, τέτοια εκεί.
0: Έχει το νου σου, λέω εγώ.
3: Έχει το νου σου. Και έχει, θα είναι και 10.000 αξίδες στο Λονδίνο. Γιατί στο Λονδίνο παίζει Σαχτάρη Χέντρα, στο Stamford Bridge.
0: Ναι.
3: Θα είναι και 10.000 φίλοι τη ΣΑΚ οι οποίοι θα στηρίξουν εκεί.
0: Θα για παίζουν χαστούκια, πιστεύεις, θα βρεθούν αυτοί μεταξύ τους. Όχι.
3: Τα σέδρα εκεί, αού, αού.
0: Δεν έχει ποιος την έχει πιο μεγάλη. Ήρθαμε εμείς εδώ, ήρθατε κι εσείς και τώρα θα δεις ότι εμείς είμαστε πιο πολλοί και τέτοια.
3: Όχι, εκεί δεν έχει τώρα. Σαχτάρ παίζει στο Λονδίνο.
0: Okay.
3: 10.000 κόσμο στα ΑΕΚ εκεί. 10 η ώρα είναι το ματς στο Μέγκα για τους φίλους που θέλουν το
0: παρακολουθήσουν. Οι ΑΕΚ δεν έχουν 10.000 κόσμο ποδόσφαιρο.
3: Ναι, ρε.
0: Α, νομίζω μπάσκετ, ρε φίλε.
3: Όχι, ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει. Πάσω.
3: Ενώ βγήκε οδηγία και επιστρέπουν οι φίλοι του Ολυμπιακού από τη Μασσαλία. Γιατί.
0: Πήγαν να πάρουν σαμπούνι.
3: Φοβηθήκαν να μην γίνουν τίποτα περιέργειες όπως γίνεται τότε με τον ΠΑΟΚ. Άρων τον Άρων.
0: Τι έχει στη Μασσαλία, τι μπορεί να γίνει στη Μασσαλία.
3: Γίνονται. Είναι οι φίλοι, οι οπαδοί τη Μαρσέγγα, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο μυστήριοι. Επιθετικοί πολύ. Είχαν γίνει και σοβαρά επεισόδια τότε με τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν το ξέρανε πριν πάνε εκεί οι φίλοι του Ολυμπιακού.
3: Μα το ξέρανε. Έπρεπε
0: να πάνε εκεί για να γυρίσουν πίσω.
3: Το ξέρανε.
0: Κότε! Ή πα ή δεν πα, ρε φίλε. Ή βρει μια δικαιολογία και λε δεν πάω.
3: Δεν πα καθόλου.
0: Δεν πα. Φυσικά συμφωνώ στο δεν πα. Αλλά να πα και να γυρίσει.
3: Ναι, κοίταξε. Από το να γίνουν πράγματα όπως γίνανε τότε με τον ΠΑΟΚ, χίλιες φορές.
0: Έχει τόσο πράγματα, δηλαδή τόσο πολύ.
3: Ναι, πολύ άσχημο. Μαχαίρια, τέτοια, αυτά τα άσχημα τα πράγματα.
0: Ωραία. Να σου κάνω και μια ερώτηση.
3: Που δεν είναι καν.
0: Είμαστε φίλοι χρόνια. Θέλω και μια ερώτηση. Θέλεις να βγάλεις το σκασμό να κλείσουμε την εκπομπή γιατί πήγε 59. Αυτό μόνο. Αν θες.
3: Με τι θα κλείσουμε, για να το βουλώσω σαν άντρας.
0: Με τι θα κλείσουμε, ρε Μιχάλη. Αντρικά, παλικαρίσια, μουστακαλίδικα, μπομπόλικα. Με ένα Κώστα Μπίγαλη. Και αυτό τα μένω τον έχω. Λοιπόν, κυρίες δεσποινίδες, κύριοι και μικρά παιδιά, μαζί θα είμαστε πάλι αύριο το πρωί στις 7.
3: Τα φώτα η ορχήστρα μας, μα πάνω απ' όλα εσείς, ένα υπέροχο βράδυ, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθούν!
0: Είναι πολύ ωραία τα πράγματα στα καμαρίνια, γι' αυτό περνάει και έξω. Από τον Μιχάλη Σαρόπουλο.
3: Και τον Μανώλη Στρατιάδη.
0: Φιλιά στη μουσούδα σας, έρχεται ο Θόδωρος Παπαδόπουλος.
3: Και ο Γιάννης Καβιανίδης.
0: Περιουσίας. Κάτι κάνω αυτή με τις ουσίες, έχετε το νου σας. Γεια χαρά.

0: Plus 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ω, Φελιτσιτά. Χριστονάκο, καλημέρα, καλημέρα. Α, παιδί.
0: Είναι σε mood τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι η συννεφιά, έτσι, το ψηλόβροχο.
1: Ρομαντικό, ρομαντική, σε ρομαντικό. Ρομαντική, πώς το λένε, ψυχή.
0: Αν και σήμερα μόνο πέτοιμα πρέπει να παίζουμε που χάσαμε το κορίτσι.
1: Χάσαμε το κορίτσι, χάθηκε
0: την Κίμπερλι. Μόνο πέθυμα και μόνο Αργυρό πρέπει να παίζουμε σήμερα.
1: Μόνο Αργυρό, άκουσες αυτό για σένα το είπε, δεν το είπε για μένα, Χριστονάκο. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ στον αέρα του Φλάσ. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Ακούσατε τον Γιάννη Χαβιανίδη, ο οποίος πενθεί, αν και δεν τον είδα να φοράει μαύρα. Μπορεί αύριο να τον δούμε και να βάλει και ένα μαύρο έτσι. Και ένα, πώς το λένε, ένα βέλο. Λοιπόν. Είστε εδώ στον αέρα του Φλάσ. Επί της ουσίας είμαι ο Θοδωρός Παπαδόπουλος, μαζί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης, στην κονσόλα, στους ήχους και όλα τα σχετικά, επιλογές μουσικής είναι ο Χριστός Νάκος. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το flash994.gr. Μας ακούτε και μας βλέπετε από, είπαμε, Facebook
0: από
1: original.
0: Το Facebook, έτσι ακριβώς. Από
1: official,
0: το
1: original, λέω. Official page.
0: Flash 99,4 ναι. Official και από το κανάλι του Φλάσ στο YouTube. Στη διάθεσή σας για επικοινωνία, για οτιδήποτε θέλετε να καταγγείλετε, να μας ενημερώσετε, να ρωτήσετε, να μας στείλετε τα χαιρετίσματά σας, οτιδήποτε θέλετε, και τα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook, Θεόδωρος Παπαδόπουλος και Γιάννης Χαβιανίδης. Φυσικά το 2310-540801, το τηλέφωνο του σταθμού, ο Χρήστος Νάκος, που είναι στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, είναι εδώ άοκνος εργάτης στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσει. Και πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης, γιατί η μέρα είναι δύσκολη. Το ψηλόβροχο από χθες δεν έχει σταματήσει. Κάποιες στιγμές ψηλόβροχο, κάποιες στιγμές πιο χοντρόβροχο. Έχει ρίξει πάρα πολύ νερό. Το καλό είναι ότι σε εμάς έχει περάσει λίγο πιο ξόφαλτσα η κακοκαιρία, γιατί δυστυχώς σε άλλες περιοχές της χώρας υπάρχουν πολύ μεγάλα και σοβαρά προβλήματα και αναμένουμε και ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα συνέχεια. Θα τα δούμε.
1: Ναι.
0: Πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ο περιφερειακός είναι κόκκινο σε μεγάλο τμήμα του. Στο ρεύμα προς δυτικά το πιο δύσκολο κομμάτι είναι λίγο πριν το κόμβο της Τριανδρίας και προς το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Νωρίτερα είναι καλύτερη κατάσταση. Δύσκολο είναι εκείνο το κομμάτι και στο ρεύμα προς ανατολικά, πριν τον κόμβο της Τριανδρίας και μέχρι την Τούμπα και λίγο αργότερα. Στο υπόλοιπο τμήμα της περιφερειακής οδού έχουμε χαμηλές ταχύτητες, αλλά κινείται ο δρόμος. Η Εγνατία έχει μεγάλα ζητήματα. Έχει πολύ μεγάλο τμήμα της που είναι στο κόκκινο από την Καμάρα, από την Ιασονίδου μέχρι και σχεδόν το Βαρδάρι, υπάρχει δυσκολία στην κυκλοφορία. Ακόμη και η Τσιμισκή, παρότι έχει τροχονόμους, κινείται με δυσκολία ο οδηγός που θα την διαβεί. Η Βασιλέως Γεωργίου πριν την Όλγας και η Όλγας έχουν μεγάλα ζητήματα. Ξεκινάνε τα προβλήματα από την Μπότσαρη και λίγο πριν την 28η Οκτωβρίου. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση στη Βασιλής Όλγας. Υπομονή. Στην Παλαιό Σταθμού ένα κομμάτι είναι κόκκινο στα σφαγεία που γίνονται και τα έργα. Στην Μοναστήριο ένα μικρό τμήμα μετά στο ρεύμα προς δυτικά, μετά το αστυνομικό μέγαρο. Στο κατέβασμα της Λεωφόρου Μίκης Θεοδωράκης, κλασικά από την Σταυρούπολη προς Αμπελόγγυλους προς Ξηροκρίνη και φυσικά εκεί που στενεύει ο δρόμος λίγο πριν το φανάρι του Βαρδάρη. Και στην νομίζω και στο Κορδελιό, το κλασικό σημείο που έχουμε,
1: ναι,
0: το φανάρι.
1: Τα φανάρια, τα κλασικά, εντάξει, τα κλασικά σημεία. Πάντα πιάνουν, γιατί είναι και κοντά τα δύο τα φανάρια, είναι και πολύ μεγάλος όγκος οχημάτων που βρίσκεται τέτοια ώρα σε αυτό το σημείο, κατεβαίνοντας για το Καλοχώρι, για τη Βιομηχανική, γενικότερα προς την Εθνική Οδό πηγαίνοντας. Γιατί είναι και πολλά οχήματα, ξέρεις, φορτηγά και άλλα οχήματα τροφοδοσίας. Και
0: ακριβώς. Και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από τη Νέα Ελβετία στο ρεύμα προς δυτικά, μέχρι λίγο πριν την Κατσιμίδη, γενικά έχει ζητήματα ο δρόμος και στο άλλο ρεύμα. Είναι λογικό, είναι βροχερός ο καιρός, έχει πέσει και η θερμοκρασία, έχουν βγει περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερα οχήματα στους δρόμους για να πάει ο κόσμος στις δουλειές του. Αυτό που λέμε καθημερινά, υπομονή και ψυχραιμία. Δεν θα
1: βέβαια
0: κερδίσετε κάτι, ούτε με νεύρα, ούτε αν είστε ανυπόμονοι. Την ίδια ώρα θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Εγώ θα το ξαναπώ, γιατί και σήμερα είδα εκεί μια κυρία η οποία ήταν έτσι έξαλλη. Ήθελε να περάσει οπωσδήποτε σε δρόμο ο οποίος είναι μέσα σε στενά τώρα, σε γειτονιές. Ηρεμία. Ερεμία, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι αν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν ήταν έτσι, ήταν απλά για να αφήσει το παιδί της στο σχολείο και να πάει στη δουλειά της. Καμία δουλειά δεν αξίζει. Εννοώ για να έχεις ένα περιστατικό, ένα ατύχημα, είτε μικρό είτε μεγάλο, θα χάσεις όλη σου τη μέρα και όλη σου τη δουλειά, είναι η αλήθεια. Οπότε θέλει υπομονή και ψυχραιμία, ειδικότερα τώρα που είναι έτσι η κατάσταση και είναι η κίνηση αυξημένη και γίνονται τα νεύρα ακόμα περισσότερα και πιο, και μας δημιουργούν χειρότερες αντιδράσεις. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε κάλμα λίγο.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Στα όρια.
0: Να είστε ψυχραιμοι και όσοι είστε στην Πηλαία και δεν έχετε νερό στις οδούς Γεννηματά, Ερατούς, Περσεφόνης και στις παρακείμενες οδούς, αναμένεται να αποκατασταθεί το πρόβλημα η έκτακτη διακοπή υδροδότησης μέχρι τις 12. Η ίδια ώρα αποκατάστασης σύμφωνα με την ΕΙΑΘ και για την διακοπή υδροδότησης στις οδούς Μπουμπουλίνας, Δόξης και παρακείμενες οδούς στο Πανόραμα. Στον Εύωσμο έχουμε έκτακτη διακοπή νερού στην 17η Νοεμβρίου και στις παρακείμενες οδούς, ενώ στην Πολύχνη νερό δεν έχουν οι Μυτιλίνης, Πυθαγόρα και παρακείμενες οδοί. Για την ηλεκτροδότηση, όπως είχαμε αναφέρει και από χθες, σήμερα δεν θα υπάρχουν ζητήματα με την ηλεκτροδότηση στην Περαία του Δήμου Θερμαϊκού. Κατέρωθαν της λεωφόρου Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας από το Λίτλ ως την 25η Μαρτίου και ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Άνω Νέων Επιβατών. Το Ανατολικό στο Δήμο Δέλτα δεν θα έχει ρεύμα μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι για προγραμματισμένες εργασίες του ΔΕΔΙΕ. Και στο Λαγκαδά θα έχουμε διακοπή ρεύματος στα χωριά Πέντε Βρύσες, Όσα και Γαλήνη.
1: Μάλιστα. Είπαμε ότι ξεκινήσαμε λέγοντας ότι κυριαρχεί η είδηση της αποπομπής της κυρίας Γκυλφόιλ, της μέχρι πρότινος πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Είναι μια είδηση η οποία προφανώς και χθες όταν παίζαμε το ηχητικό με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε φανεί το μέλλον της Γκυλφόιλ, ήδη από τότε με την ατάκα του Τραμπ ότι ναι δεν είμαστε ευχαριστημένοι και αυτά, είχε γίνει κατανοητό ότι η υπόθεση έχει βάθος. Τελικά είχε και γρήγορα,
0: ναι.
1: Εξελίχθηκε πολύ γρήγορα, κάποιος εξέπληξε δηλαδή ο χρόνος που εξελίχθηκε τόσο γρήγορα. Μία περίεργη βέβαια κατάσταση είναι η αλήθεια, η κυβέρνηση Τραμπ και σε αυτό το κομμάτι θα πω εγώ, έχει να κάνει νομίζω με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει μια σχετική αλλεργία σε διπλωμάτες καριέρας και έτσι αρέσκεται να διορίζει πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος, όπως έτσι πρέπει να θεωρηθεί και η Γκυλφόιλ παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι είπε ο Τραμπ ότι δεν ήταν στην οικογένειά
0: μας. Το έχουμε και σε ηχητικό αυτό.
1: Ναι, δεν είναι τυχαίο ότι είπε, χρησιμοποίησε ακριβώς αυτά τα λόγια.
0: Ακριβώς.
1: Για να βγάλει από πάνω του την τρίχα από το ζυμάρι που λέμε τέλος πάντων. Αλλά να πω εγώ το εξής, ότι η σημερινή κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει κενές 92 ολόκληρες θέσεις πρεσβευτών, πάρα πολλές, σε σύνολο 196, δηλαδή είναι λίγο λιγότερες
0: λίγο
1: από τις μισές. Πολύ
0: ναι.
1: Λίγο όμως, είναι σχεδόν οι μισές. Μεταξύ όμως, το περίεργο και το ιδιαίτερο, γιατί το λέω και για τη δική μας περίπτωση, περιλαμβάνονται πρεσβείες σε χώρες όπως η Γερμανία, η Βουλγαρία, η Σλοβακία, η Ουκρανία, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Βιετνάμ, Βολιβία, Κολομβία. Θέλω να πω και χώρες με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν, θα έλεγα, και ανεπτυγμένες σχέσεις και περίπλοκες σε ορισμένες περιπτώσεις και είναι και χώρες οι οποίες έχουν ιδιαίτερη στρατηγική αξία και σημασία.
0: Ακριβώς.
1: Και όμως βλέπουμε ότι δεν έχει διορίσει. Επίσης να πω και το άλλο, ότι επειδή πολλής λόγος γίνεται για την Γκυλφόιλ, ο διορισμός της όπως θυμόμαστε όλοι καθυστέρησε, πέρασε από τις ακροάσεις, από τη γερουσία, ξέρετε όλα αυτά τέλος από το Κογκρέσο όπως όλη η διαδικασία. Αυτό είχε να κάνει και με το γεγονός ότι δεν ανήκει στο διπλωματικό σώμα.
0: Ναι.
1: Αυτό κρατήστε το ότι δεν άνοικε η κυρία Γκυλφόιλ στο διπλωματικό σώμα και καθυστέρησε τόσο. Τώρα, εν ώψη των ενδιαμέσων εκλογών που έχουν το Νοέμβριο οι Αμερικανοί Και όπως τουλάχιστον δείχνουν όλα τα σημάδια και δημοσκοπήσεις και όλα τα υπόλοιπα, ότι θα αλλάξουν οι ισορροπίες και θα γίνει ακόμα πιο δύσκολος ένας διορισμός για την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς θα έχει, ενδεχομένως θα έχει προβλήματα με την γερουσία, δηλαδή αν θα είναι η δημοκρατική πλέον πλειοψηφία εκεί, θα είναι ακόμα πιο δύσκολος ένας τέτοιος διορισμός κάποιου φίλου, γνωστού, μη διπλωμάτη.
0: Ναι.
1: Ωραία. Έτσι. Είπαμε πριν ότι.
0: Άρα ή θα αναγκαστεί σε εξορθολογισμό, ή δεν θα βάλει, ή θα παραμένουν καινές θέσεις.
1: Εμείς έχουμε το ρητό έτοιμο, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού.

0: αλλά επειδή είναι ένας έμπειρος διπλωμάτης με γνώση εδώ και της περιοχής και των αντικειμένων που χειρίστηκε η κυρία Γκυλφόιλ, ενδεχομένως να είναι να δούμε μια τέτοια λύση εκ των έσω, γιατί αν έχουμε και την έκβαση των διαμέσων εκλογών, τουλάχιστον έτσι όπως δείχνουν τα φαινόμενα, να ζοριστεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση για τον Ντόναλντ Τραμπ στη γερουσία, με τους δημοκρατικούς να βγαίνουν κερδισμένοι από αυτές τις εκλογές, τότε ίσως δούμε πραγματικά τον ο πρόεδρος να γίνει εκ των έσω το νούμερο 2, να αναβαθμιστεί και να γίνει νούμερο 1 ο κύριος Τζόσουα Χακ. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα με την κυρία Γκυλφόιλ, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση και πώς και τι και τι θα γίνει με τα όσα έχουν δρομολογηθεί. Δεν νομίζω ότι είναι και κάτι που πρέπει να...
1: καλά τώρα, δεν
0: είναι. Ότι σαρτάται από το...
1: Θα αλλάξει η πολιτική Τραμπ ή οι συμφωνίες που έχουν δρομολογηθεί.
0: Όχι, για τον κάθε το διάδρομο πολύ συζήτηση.
1: Ακριβώς τώρα, θα αλλάξει αυτό επειδή αποπέμπεται ένα πρόσωπο, όποιο και αν είναι αυτό, όποια θέση και αν είχε.
0: Ο σχεδιασμός του κάθε του διαδρόμου ήταν, προηγήθηκε της Γκυλφόιλ. Γκυλφόιλ απλά το υποστήριξε με ένθερμο τρόπο, γι' αυτό και υπάρχουν και αυτές τις αναφορές ότι τα πήγε πολύ καλά και όλα τα σχετικά, έτσι, γιατί το υποστήριξε έντονα.
1: Ναι.
0: Κάτι το οποίο είναι μια πολιτική του αμερικανικού κράτους, της αμερικανικής διοίκησης. Αυτό υποστήριξε. Απλά έδειξε την προθυμία, το έκανε όσο μπορούσε πιο καλά, τέλος πάντων, έτσι. Το περίεργο είναι ότι έχουμε να... είδαμε ότι δημοσίως ζητήθηκε η παραίτηση εν ενεργεία πρέσβυρας. Αυτό είναι πρώτη φορά στα χρονικά. Έχουν ζητηθεί παραιτήσεις, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, έτσι, τόσο...
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με προεδρία Ντόναλντ Τραμπ έχουμε δει πάρα πολλά. Έχουν χαθεί οι τύποι σε πάρα πολλά πεδία. Έχουμε δει... Τι να πούμε, ότι αξίωνε, παύλα, απαιτούσε να του δώσουν
0: το
1: Νόμπελ Ειρήνης. Και πήγε και η κυρία που το κέρδισε από τη Βενεζουέλα και λέει να σας το προσφέρω, πρόεδρε.
0: Ναι.
1: Δικό μου, αλλά δικό σας, για σένα.
0: Δικό
1: για
0: σένα, σας, πρόεδρε. Και το τραγούδι. Δικό σας.
1: Έτσι. Ναι.
0: Θα έλεγε ο Αργυρός.
1: Εσύ πέτακι.
0: Που τον θυμήθηκες.
1: Ναι. Έχουμε το ηχητικό του κυρίου Τραμπ.
0: Νόμιζα του Αργυρού θα έλεγες.
1: Αργυρός τώρα πρέπει να σηκωθεί από τα πατώματα.
0: Θα βολευτώ με κύριο Τραμπ.
1: Θα βολευτώ
0: με τον πρόεδρο. How surprised were you to learn about these allegations? No, she wasn't a member of my family. She, I guess, dated my son a long time ago, but she wasn't. No, she went to Greece. She was doing a good job, but we didn't like what we were reading.
1: Δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς,
0: ναι,
1: μου,
0: ποτέ,
1: είπε
0: ποτέ.
1: Ο κ.
0: Παρά το γεγονός ότι ήταν αραβωνιάρα.
1: Ένα διάστημα dating, δεν είπε καν αραβωνιάρα. Έβγαινε.
0: Ναι, αυτό λέω. Αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι δήλωσε.
1: Dating ήταν, εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν παντρευτήκανε κιόλας.
0: Σωστό.
1: Έβγαινε, λέει, με τον γιο μου.
0: Πριν από πολλά χρόνια.
1: Ναι. Και βέβαια, λέει, έκανε πολύ καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, η κυρία Γκυλφόιλ έκανε και μία ανάρτηση. Διέψευσε τις κατηγορίες, θέλησε να απαντήσει λίγο στις κατηγορίες και ήταν μια ανάρτηση, έτσι, ένα μεγάλο ευχαριστήριο για την Αμερική, τη δουλειά που έκανε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εμείς νομίζαμε ότι ο πρέσβης έχει, έτσι, έναν διτό ρόλο λίγο στις ισορροπίες και για τη χώρα στην οποία βρίσκεται και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν ξέρω πώς είναι πραγματικά ο ρόλος. Εδώ είναι ότι ήρθα να κάνω business. Γιατί...
0: Κοίταξε να δεις.
1: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
0: Η διοίκηση του Τραμπ το έχει το κομμάτι το business ενσωματωμένο, τέλος πάντων. Φορετό το έχει, δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλά έπεσε πάνω στην υπόθεση του Eric Dieters, ο οποίος είναι από τους χρηματοδότες του Τραμπ και στις καμπάνιες του Αμερικανού Προέδρου. Δεν είναι δηλαδή ένας πολιτικός αντίπαλος ή οτιδήποτε, είναι ένα μέλος των Ρεπουμπλικανών, ο οποίος έχει τη δική του παρουσία και τη δική του αξία μέσα σε αυτό το πλαίσιο και το πλέγμα των ανθρώπων που υποστηρίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ και τις πολιτικές του, και νομίζω ότι εκεί έγινε και το πρόβλημα. Υπήρξαν τα SMS και ο Dieters μάλιστα απάντησε, γιατί ανταπάντησε στα όσα ανέφεραν οι δικηγόροι της Γκυλφόιλ, οι οποίοι ανέφεραν ότι ο Ντίτερς χρωστάει στην Guild

0: Όλοι, 150.000 δολάρια από μιλίες και από
1: συμβουλευτικές
0: υπηρεσίες κτλ. Και είπε στην αρχή, είχαν πει οι δικηγόροι, γιατί είπε ότι θα μηνύσω και τους δικηγόρους της. Εκτός από την ίδια, θα κάνω μήνυση και στους δικηγόρους της. Δηλαδή, χθες άκουγα, έχει βγει σε αμερικανικό δίκτυο και τα δήλωσε αυτά. Και είπε ο Ντίτερς, λοιπόν, ότι να πω λέει για την υπόθεση. Στην αρχή λέγανε ότι τα μηνύματα ήταν fake. Τώρα λέει τα μηνύματα λένε ότι είναι εντάξει. Αλλά λέει εγώ δεν θα μείνω εκεί. Και μετά προχώρησε παρακάτω και είπε ότι θα κάνω μήνυση. Είναι όλα αληθινά αυτά που λέω. Και δεν μπορούν να λένε για μένα, να με κατηγορούν για τέτοια πράγματα. Δεν χρωστάω, λέει, καθόλου στην πρέσβη. Και γιατί λέει, έβαλε και ένα άλλο ερώτημα. Αυτά όλα on camera, έτσι. Έχει γίνει show το θέμα. Είπε κιόλας ότι γιατί λέει στα μηνύματα δεν λέει τίποτα για αυτά που τους χρωστάω. Και λέει μόνο για τα 100.000. Αναρωτήθηκε στον αέρα ο Ντίτερς. Δεν θυμάμαι σε ποιο δίκτυο τον έβγαλαν χθες, δεν θυμάμαι σε ποιο από τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα, αλλά καταλαβαίνεις τώρα τι ενδιαφέρον έχει τώρα. Και γι' αυτό νομίζω ήρθε και από πομπή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα τώρα, γιατί διαβάζω διάφορα σενάρια και συνωμοσιολογίες και μη και όλα.
1: Καλά σχετικά. Τώρα αυτά.
0: Καλά, εντάξει. Ήταν και ένα πρόσωπο πολύ προβεβλημένο η Guilfoyle, με τις κοσμικές της εξόδους,
1: αλήθεια,
0: με τα αντισύματα, με την τσαχπινιά της, με τα όλα της τέλος πάντων.
1: Πρώτη φορά έτσι ασχοληθήκαμε έτσι, με πρέσβη.
0: Ναι. Βέβαια και αυτή έκανε, κύριε παιδί μου, έκανε τα νυχτερινά της εξόδους, πήγαινε μπουζούκια, έκανε καλέσματα, ήταν celebrity. Οπότε είναι, εντάξει, ήταν λογικό να. Η οποία βέβαια έχει ένα εξαιρετικό βιογραφικό. Για όσους νομίζουν ότι η Guilfoyle είναι μία τύπησα η οποία έβαζε τα φορέματά της στα κόκκινα και κόκκινο χείλη και πήγαινε στα μπουζούκια και τραλαλή τραλαλό, ας κάνουν τον κόπο να ρίξουν μια ματιά στο βιογραφικό της.
1: Αλήθεια.
0: Και θα καταλάβουν ότι δεν ήταν έτσι απλά μπουζούκια τραλαλή και τραλαλό. Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο έχει διαδρομή, δεν είναι πλάκα. Αυτό το λέω γιατί, εντάξει, μένουμε στον Αργυρό και στα μπουζούκια και δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά έχει διατελέσει εισαγγελέας, είναι δικηγόρος, έχει δηλαδή ένα βιογραφικό πλούσιο. Πολύ δραστήριο
1: βαρύ,
0: και προφανώς, ναι, και προφανώς είναι ένα πρόσωπο το οποίο στροφάρει, δεν είναι δηλαδή μπουζουκλερή.
1: Έτσι λοιπόν, ακριβώς.
0: Το λέω γιατί εντάξει, εύκολα εμείς ειδικά εδώ.
1: Άλλο, μένουμε στο επιφανειακό.
0: Δεν μασάμε από τέτοια, το τελειώνουμε.
1: Μένουμε στο επιφανειακό. Εμείς είμαστε καλύτεροι από όλους. Όλους τους περνάμε. Βολεύει. Βολεύει αυτή η ανάγνωση. Είναι η αλήθεια.
0: Να πω και το άλλο όμως, αφού πιάσαμε τώρα την Guilfoyle και το έχουμε κάνει Guilfoyleada. Και ο Μπαράκ έχει θέμα στην Τουρκία. Να ξέρεις. Και θα το δούμε τώρα που φεύγει από το προσκήνιο η Guilfoyle, θα δεις ότι θα δούμε ζητήματα και η τουρκική αντιπολίτευση δεν τον θέλει. Δεν είναι μόνο δηλαδή που λέμε εμείς τι κάνει ο Μπαράκ εκεί, πώς χειρίζεται τα ελληνοτουρκικά, αν είναι με τον Ερντογάν, τι κάνει η Ιράνη. Η τουρκική αντιπολίτευση δεν τον θέλει γιατί δεν μένει στην Άγκυρα. Υποδέχεται υπουργούς εξωτερικών άλλων χωρών, αυτά χθεσινή ανακοίνωση από τουρκικά κόμματα, άλλων χωρών στην Κωνσταντινούπολη και συμπεριφέρεται σαν να είναι δική του η χώρα. Και έχει εκείνος θέματα, ο οποίος επίσης νομίζω υπάρχει έρευνα, έχει ανοίξει εις βάρος του. Και τώρα νομίζω που τελείωσε το θέμα.
1: Τελείωσε
0: το
1: ιστορία.
0: Θα δούμε και το
1: θέμα. Το βάρος εκεί, τα φώτα εκεί.
0: Επίσης φίλος, τι είσαι εσύ, φίλος Τραμπ. Ξεκινάμε από εκεί, δεν είναι
1: κομμάτης. Έχει θέματα εμπιστοσύνης ο Ντόναλντ. Θέλει δικούς του ανθρώπους. Κάτι έχουμε καταλάβει.
0: Το έχουμε καταλάβει. Αλλά θέλω να σου πω ότι θα δούμε και σε εκείνο το πεδίο τέλος πάντων, γιατί γίνεται συζήτηση. Τι γίνεται με τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία. Έτσι λοιπόν ο Τόμ Μπάρακ, ο οποίος είναι και ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ, είναι και αυτός στο στόχαστρο της τουρκικής αντιπολίτευσης. Γιατί, είπαμε γιατί κάνει αυτή την επιλογή να μην μένει στην Άγκυρα. Και επίσης ποιος είναι ο Τούρκος μέλος πολιτικής επιτροπής του κόμματος Γενή Παρτί, κατηγορεί τον Αμερικανό διπλωμάτη ότι υπερβαίνει το θεσμικό του ρόλο και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσεις. Ασχολείται, λέει, περισσότερο με την περιφερειακή πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ παρά με τα καθήκοντά του στην Άγκυρα. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Θα δούμε τι και πώς. Είναι από δηλώσει στην εφημερίδα την Τζουμ Χουριέτ.
1: Επιστρέφοντας στη δική μας, επειδή είναι μακροσκελής η ανάρτησή της, θα διαβάσουμε 2-3 κομματάκια της κυρίας Γκυλφόιλ. Υπήρξε, λέει, η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου η θητεία μου ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα είμαι πάντα ευγνώμων στον Πρόεδρο και στον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, που μου εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη μεγαλύτερη χώρα στην ιστορία του κόσμου.
0: Εντάξει, τι να πω. Τέλεια, αυτό, τέλεια. Το τέλεια. Εντάξει, αυτό. Χθες το είδα, ναι, την ανακοίνωση και ναι, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, οκ, okay, ούτως ή άλλως αυτό.
0: Εξυπηρετεί το όραμα Τραμπ αυτό. Ο χρυσός αιώνας Τραμπ.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό είναι η ρητορική που την έχουν γενικότερα στην Αμερική. Ναι. Δηλαδή δεν βλέπουμε έξω από τα σύνορα, είμαστε εμείς και.
0: Ναι, και κανείς άλλος.
1: Και κανείς άλλος. Αυτό είναι η ρητορική, δεν είναι μόνο θέμα Τραμπ. Από την πρώτη μέρα ως πρέσβης εργάστηκα κατάπαυστα για την πρόθεση της ατζέντας America First του Προέδρου Τραμπ, με την ενίσχυση της στρατηγικής συμμαχίας μας με την Ελλάδα και την επίτευξη σημαντικών επιτυχιών για τον Αμερικανικό λαό. Λέει για τις συμφωνίες που συνάφθησαν με τον κάθετο διάδρομο, τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια κτλ. Και λέει, θα ήθελα να αναφερθώ στις πρόσφατες κατηγορίες. Είναι ψευδής. Σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και την προάσπιση των αξιών που κάνουν την Αμερική μοναδική. Και δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν τις δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας μας. Αυτά που λέγαμε πριν. Παραμένουν η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός προς τον Πρόεδρο και τον Υπουργό ακλόνητη. Είμαι περήφανη για όσα καταφέραμε στην διάρκεια της θητείας και ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Ο Θεός να ευλογεί τον Πρόεδρο Τραμπ, ο Θεός να ευλογεί τους απίστευτους διπλωμάτες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων μας, ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
0: God bless America.
1: God bless America.
0: Ναι, ναι, τα γνωστά αυτά.
1: Έτσι, αυτά τα κλασικά.
0: Επίσης να πω το εξής, μιας και τώρα
1: είμαστε
0: 9:30, έτσι. Εντάξει, θα τα πούμε αυτά και αργότερα. Ούτως ή άλλως τώρα πρέπει να κλείσω, πώς το λένε, την πτήση μου.
1: Κλείσε θέση.
0: Θα κλείσω θέση. Γιάννη, θα κλείσω θέση γιατί 41 προορισμούς απευθείας από τη Θεσσαλονίκη είναι δύσκολο να βρεις. Τώρα όμως τους έχεις διαθέσιμους και αυτό το έχει κάνει η Aegean, η οποία συνδέει απευθείας τη Θεσσαλονίκη, την πόλη μας, με 41 λοιπόν μοναδικούς προορισμούς, από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους. Υπάρχουν επιλογές για όλα τα γούστα και για όλα τα αξιωτικά ενδιαφέροντα. Μπαίνεις στο aegeanair.com ή στην εφαρμογή της Aegean, στο Aegean App, και διαλέγεις τον επόμενο σταθμό σου. Χαρακτηριστικά θα πω, μπορεί να είναι το Κάιρο, μπορεί να είναι η Κωνσταντινούπολη, μπορεί να είναι η Πράγα, μπορεί να είναι ένας από τους 41 αυτούς προορισμούς. Ταιριάζει σίγουρα και σε σένα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Θα δούμε και θα μπούμε λίγο ξανά στα πολιτικά μας. Εδώ την εγχώρια τοπική σκηνή, εννοώ της Ελλάδος, έτσι.
1: Ναι.
0: Τοπική, όχι τόσο τοπική. Λοιπόν, πάμε και σε πολύ λίγο ερχόμαστε.

0: Plus 99,4.
1: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
8: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
7: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
8: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
12: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θοδωρής Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Καβιανίδης. Επί της ουσίας, να ρίξουμε μια ματιά πριν πάμε στην πρώτη μας συνέντευξη και λίγο τι γίνεται στους δρόμους με τον καιρό έτσι. Πιασμένος ο καιρός, έτσι που λέει ένας φίλος. Πιασμένος είναι ο καιρός, πιασμένος. Μουντός.
1: Έτσι.
0: Θεσσαλονικιώτικος.
1: Ναι, ναι, αυτή η γρασία, η όμορφη τη Θεσσαλονίκη. Που την κόβει με το μαχαίρι.
0: Μα λέω σε κάποιον, του λέω ρε, εσύ και εκεί έτσι είναι παραθαλάσσια η περιοχή, έχει γρασία. Όχι, μου λες, σαν τη Θεσσαλονίκη. Καλά, του λέω, εκεί άλλη θάλασσα έχει. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, σαν τη Θεσσαλονίκη την υγρασία. Τι έχετε στην υγρασία τη Θεσσαλονίκη.
1: Δύο λάμδα.
0: Δύο λάμδα. Και τέσσερα μπορεί να έχει. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, σας έχω ευχάριστα νέα. Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ή έχει χαλάσει, έχουν χαλάσει κάρτες στην Google, ή έχει καθαρίσει ο περιφερειακός.
0: Καθάρισε.
1: Δεν ξέρω τι είναι πιο πιθανό από τα δύο.
0: Πήγε ο κόσμος στις δουλειές του.
1: Ο περιφερειακός φαίνεται καθαρός, έφτασε προφανώς ο κόσμος στις δουλειές του. Παραμένουν έτσι κάποια προβλήματα στην Τσιμισκή.
0: Προβληματάκια θα
1: χαμηλές ταχύτητες, αλλά όχι κάτι δραματικό.
0: Προβληματάκια.
1: Καλύτερη κατάσταση στην Βασιλή Σόλγας που πριν ήταν τραγική. Έχει πρόβλημα μόνο το κλασικό σημείο που γίνονται τα έργα και γίνεται μία λωρίδα, λίγο πριν τη Συνδίκα και μετά. Η κατάσταση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι καλύτερη, πέρα από ένα μικρό κομμάτι από την Νέα Ελβετία και προς την Μαρτίου. Και ακόμη και στην Λεωφόρο Μίκης Θεοδωράκης η κατάσταση είναι καλή. Είναι προβληματική μόνο στο
0: ρεύμα. Καλή ή προβληματική, μας έχεις μπερδέψει.
1: Είναι
0: δηλαδή.
1: Καλή γενικότερα.
0: Αλλά προβληματική ειδικότερα.
1: Προβληματική σε ένα τμήμα του από τους Αμπελόκηπους προς τον Βαρδάρη, εκεί προς Ξηροκρίνη.
0: Γενικότερα και εκεί όμως, φανάρια πολλά, γι' αυτό εντάξει. Είναι...
1: Και στενεύει κιόλας, μειώνονται οι λωρίδες όπως κατεβαίνει.
0: Μην τα λες εμάς, Γιάννη, μην τα λες εμάς αυτά. Μην μας ενημερώνεις για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αυτά να τα ενημερώσεις, ξέρω εγώ, τους φίλους.
1: Κοίταξε.
0: Όχι εμάς εδώ.
1: Για εσάς η Λαγκαδά δεν είναι
0: δηλαδή.
1: Δυτική Θεσσαλονίκη. Είναι ανατολή,
0: κέντρο.
1: Κέντρο είναι.
0: Κέντρο.
1: Μα
0: κέντρο,
1: η Λαγκαδά είναι το όριο ουσιαστικά.
0: Μα είμαστε κέντρο, αλλά είναι δυτικά. Σε εκεί, από δυτικά,
1: ναι,
0: ρε, παιδί
1: μου, εντάξει.
0: Αλλά ναι, έχουμε φτάσει ήδη κέντρο. Γιατί κατεβαίνει στο δεκαόροφο με τα πόδια στο Βαρδάρι.
1: Μα το κατέβασμά τη η Λαγκαδά είναι κέντρο.
0: Αυτό λέμε. Κατεβαίνει με τα πόδια. Έχει φτάσει στο σημείο που κατεβαίνει εύκολα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε και την πρώτη μας συνέντευξη. Έλεγα πριν για τον Μπάρακ, υπήρχε μια συνέντευξη τώρα τις προηγούμενες ημέρες στην Καθημερινή από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Εβραϊκού Ινστιτούτου Εθνικής Ασφάλειας της Αμερικής, ο οποίος ήταν λαύρος κατά του Μπάρακ. Αυτό ας το κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, γιατί ξέρεις ότι τα λόμπι και Αμερική χέρι-χέρι είναι με το Ισραήλ. Και είπε και όλα συγκεκριμένα ο κύριος Μακόφσκι ότι ας το θέσουμε, λέει έτσι, αν ήταν ο Τούρκος πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είμαι σίγουρος ότι η ρητορική του θα ήταν πολύ διαφορετική. Συμπεριφέρεται σαν εκπροσωπή την Τουρκία, όχι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε για τον Μπάρακ.
1: Λοιπόν,
0: το
1: πάμε, να...
0: Θα το δούμε.
1: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και νυν μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλημέρα σας, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να πούμε αρχικά σιδεροκέφαλος, γιατί βλέπω να πέφτουν οι μπόμπες σε κατέρωθεν αυτό το διάστημα, κύριε Ζαχαριάδη. Να πάρετε και κράνος τώρα που... Ξανά θα βγείτε στο προσκήνιο και θα μπείτε σε διαμάχες οι οποίες τελευταίες ημέρες έχουν γίνει, θα έλεγα, πολύ σκληρές.
2: Επειδή γνωριζόμαστε από το παρελθόν,
0: ναι,
2: ξέρετε ότι εγώ έχω και κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά γερό το μάχη.
0: Ναι.
2: Οπότε...
0: Αυτό αλήθεια είναι, ναι.
2: Οπότε
0: ναι.
2: Εντάξει. Το δεύτερον είναι, έχετε δίκιο, ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο, πάμε προς τις εκλογές.
0: Ναι.
2: Το ζήτημα είναι που επικεντρώνει κανείς τα πειρά του. Εμείς τα πειρά μας μονοσήμαντα τα επικεντρώνουμε έναντι της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να είμαι πάρα πολύ καθαρός,
0: ναι,
2: σε αυτό, γιατί εκτιμώ ότι τις τελευταίες μέρες διαμορφώνεται στο δημόσιο λόγο ένα κλίμα το οποίο στο τέλος της ημέρας θα βοηθήσει τις συντηρητικές δυνάμεις και τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ένας εσωτερικός καυγάς στο χώρο της λεγόμενης αριστερής και κεντροαριστερής πολυκατοικίας. Εμείς πρέπει να έχουμε, και έχουμε, και αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας προχθές, μονοσήμαντο αγώνα έναντι του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, αλλά έβαλε και το χεράκι του λίγο και όχι ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά, εγώ θα πω, αλλά γενικότερα και η Ελλάς μέσω του κυρίου Καρτερού έβαλε το χεράκι της, είναι η αλήθεια, στο να γίνει όλο αυτό, και νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας απλά έριξε τους τόνους λέγοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί ποτέ στον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά νομίζω ότι υπήρχε μια έτσι, να το θέσω, πώς να το θέσω, αμυδρή δόση ηρωνίας ή τέλος πάντων στις προηγούμενες δηλώσεις. Το έλεγε ας πάρει ο άνθρωπος και μια μονάδα όταν παίρνει το Πασό, και εγώ χαίρομαι όταν έλεγε. Κάπως έτσι το εισέπραξαν τότε τα στελέχη του Πασό. Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Καταρχήν νομίζω ότι η θέση του είναι καθαρή αναφορικά με το ζήτημα στην προχθεσινή του τοποθέτηση,
0: ναι,
2: και κλείνει το θέμα, γιατί όταν ωραία μιλάει ο αρχηγός,
0: ναι, δίνει τον τόνο. Ωραία.
2: Τελεία.
0: Ναι.
2: Τελεία.
0: Ωραία.
2: Όπως θα θεωρούσα ότι αν και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης είχε βγει να τοποθετηθεί άμεσα ή έμεσα για τον κύριο, για το ζήτημα του κύριου Κωνσταντόπουλου, πάλι το θέμα θα είχε κλείσει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη τάξη ζήτημα. Το δεύτερο, λέω ξανά, εμάς ο στόχος μας και ο ανταγωνισμός μας είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Προφανώς με τα άλλα κόμματα, τα προοδευτικά, έχουμε διάφορες πολιτικές αντιθέσεις, αλλά δεν είμαστε εχθροί. Με αυτήν την έννοια, εγώ δεν εξέλαβα κάποια ειρωνία στα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα, την οποία τη διαπιστώνουν εδώ και καιρό και από το εσωτερικό του Πασόκ, ότι ενώ το Πασόκ την περίοδο που ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκτός πολιτικής, έγινε κοινοβουλευτικά αξιωματική αντιπολίτευση, δεν μπόρεσε να προσεγγίσει τη Νέα Δημοκρατία και στη συνέχεια, όπως έλεγε ο κύριος Ζιβερουλάνος, η βελόνα άρχισε να πέφτει, έτσι δεν έλεγε?
0: Ναι.
2: Και βλέπω ότι αυτή η βελόνα είναι σταθερή, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
0: Ότι έμεινε πώς το λένε, ακούνητη εκεί, κολλημένη.
2: Και με απόλυτο σεβασμό, είναι ένα άλλο κόμμα προφανώς. Εμείς θέλουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας.
0: Ναι.
2: Εμείς θέλουμε, υπό την προϋπόθεση ότι εμείς κερδίζουμε τις εκλογές και είμαστε πρώτο κόμμα, την επόμενη μέρα να συγκροτήσουμε προοδευτική κυβέρνηση. Άρα αυτό προϋποθέτει ότι δεν θα έχουμε σκοτωθεί με τα προοδευτικά κόμματα στην περίοδο την προεκλογική. Μια ομαλή πολιτική σχέση και μια ομαλή πολιτική συζήτηση με το Πασόκ.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν φωνές, κύριε Ζαχαριάδη, όπως ξέρετε πολύ καλά, και το βρίσκετε φαντάζομαι και στην καθημερινότητά σας, και εσείς και εμείς το βρίσκουμε, και από την πλευρά στελεχών του Πασόκ που μιλάνε για κάποιο είδους, θα έπρεπε να υπάρχει μια κάποιο είδους συνεννόηση, συνεργασία, διάφορα τα σενάρια που αναφέρονται, και από την πλευρά των στελεχών οι οποίοι ήταν, ή τέλος πάντων ανθρώπων που ήταν κοντά και στον, και μπορεί να παραμένουν κιόλας στον κύριο Τσίπρα, όπως ο κύριος Ιακαντάρης και διάφοροι άλλοι, εννοώ από το χώρο που ορίζεται σήμερα από την Ελλάς. Μπορεί όμως κάτι τέτοιο να γίνει? Δηλαδή είδαμε χθες τον κύριο Ανδρουλάκη να θυμάται μία αναφορά που είχε γίνει τότε στο Γιώργο Παπανδρέου ως πρωθυπουργό, ως Πινοσέτ. Και χτυπώντας βέβαια το καμπανάκι, δεν ανέφερε το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά εκεί πήγαινε ούτως ή άλλως η αναφορά. Πιστεύετε ότι υπάρχει πεδίο συνεννόησης εσείς? Πώς το βλέπετε το κλίμα?
2: Να τα πάμε. Καταρχήν μιλάτε με έναν άνθρωπο,
0: ο οποίος το έζησε εκείνη την εποχή, γι' αυτό και το λέω.
2: Στην τοπική αυτοδιοίκηση, ναι, κάνει συνεργασία,
0: ναι,
2: με τις δυνάμεις του Πασόκ, με τον κύριο Δούκα, στο Δήμο της Αθήνας. Εμείς, ναι, τον υποστηρίξαμε στο δεύτερο γύρο.
0: Ναι,
1: αλήθεια είναι.
2: Και θεωρούμε μετά το δεύτερο γύρο ότι πολλές από τις επιλογές που κάνει είναι σωστές και τις υποστηρίζουμε. Άρα λοιπόν, εγώ από τα πράγματα έχω και μια γνώση για να μπορώ να μιλάω για αυτά, γιατί τα ζω στην πράξη, γιατί η Αθήνα είναι το μόνο εγχείρημα αυτή τη στιγμή προοδευτικής συνεργασίας αλλά και προοδευτικής διοίκησης στη χώρα, λέω, ως ένας πολύ πολύ μεγάλος δήμος, έτσι. Προφανώς, ναι, υπάρχουν και άλλοι δήμοι με προοδευτική κατεύθυνση, αν είναι δυνατόν. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω, εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής. Έχουμε ένα εκλογικό σύστημα συγκεκριμένο, το οποίο δίνει τον πόνους πάνω από 25% κλιμακούμενο στον πρώτο κόμμα.
0: Ναι.
2: Δεν δίνει πόνους σε συνασπισμούς κομμάτων.
0: Okay.
2: Το Πασόκ έχει πάρει απόφαση από την προηγούμενη άνοιξη ότι θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές στο συνέδριό του.
0: Ναι.
2: Και ο Αλέξης Τσίπρας έκανε τις δηλώσεις του ιδρύοντας την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εάν αυτά είναι δεδομένα στο τραπέζι, γιατί γίνανε πολλές συζητήσεις και το 2023 και το 2024 και το 2025 και το 2026 στις αρχές για μέτωπο, για συνεργασία, για συνασπισμό, οι οποίες όμως δεν πέτυχαν. Απέτυχαν στο να συγκροτήσουν αυτά τα οποία διακηρυκτικά ήθελαν. Αν λοιπόν αυτά είναι στο τραπέζι, το πιο ρεαλιστικό σενάριο το οποίο βλέπω εγώ για να μπορέσει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, γιατί τι σημαίνει πολιτική αλλαγή, σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία από πρώτο κόμμα γίνεται δεύτερο. Δύσκολο, δύσκολο. Αδύνατο, κατά τη γνώμη μου, όχι αδύνατο. Πολιτικά εφικτό. Και ποιος έχει τις περισσότερες πιθανότητες και πολιτικές δυνατότητες να το πετύχει αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λόγω της εμπειρίας, της γνώσης, της εντυμότητας, πράγματα τα οποία του τα αναγνωρίζουν και πολιτικοί φίλοι και αντίπαλοι. Άρα λοιπόν έτσι θα πάμε στις εκλογές. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο κ. Μητσοτάκης, ο δικός μας αρχηγός ήταν ο Τσίπρας, ο κ. Ανδρουλάκης θα πάει και αυτός να κάνει τη δική του προσπάθεια και εφόσον γίνει πολιτική αλλαγή, μετά την επόμενη μέρα θα συζητήσουμε για συγκρότηση κυβέρνησης. Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου κάποια άλλη συζήτηση που να είναι ρεαλιστική στην παρούσα. Τώρα διάφορα σχέδια, τι θα γινόταν, αν υπό προϋποθέσεις, το τάδε.
0: Εντάξει, κάνουνε. Ξέρετε, ο κόσμος, κύριε Ζαχαριάδη, και τα ποσοστά κάνουμε... μπορεί να αθρίζει και να βλέπει, α, σου λέει έτσι θα μπορούσε να γίνει. Το ξέρετε. Αν και αυτό δεν είναι πολύ αυθαίρετο, αλλά.
2: Ναι, ασκήσεις μαθηματικών κάνουμε. Σκεφτόμαστε διάφορα σενάρια. Εντάξει, δεν έχουν σχέση όμως με το ρεαλισμό και με την πολιτική αυτά.
0: Μάλιστα. Την Ελλάς πώς τη βλέπετε που το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μία κόπωση, θα το πω έτσι, στις δημοσκοπήσεις. Δεν βλέπουμε να... Τουλάχιστον πάντα ξαναλέω στις δημοσκοπήσεις, έτσι. Δεν θέλω να... Καλύτερη δημοσκόπηση θα κρυθούν όλα στην κάλπη, προφανέστατα. Αλλά βλέπουμε ότι δεν γράφει το 2 μπροστά εδώ και αρκετό καιρό.
2: Η Ελλάς είναι ένα πολύ νέο εγχείρημα. Είναι μόλις 5 μηνών. Ναι. Κανένα κόμμα δεν κρίθηκε μέσα στο πρώτο εξάμηνο ή στον πρώτο χρόνο. Δηλαδή θέλει τα κόμματα, έχουμε εκλογές, θα μου πείτε το 27, χρόνο και χρόνια για να κρυθούν. Είναι ένα κόμμα το οποίο ακόμα συγκροτείται. Ακόμα συγκροτείται. Μπαίνουν άνθρωποι, προσχωρούν και εγώ χθες προσχώρησα σε αυτό το κόμμα. Άρα είναι ένα κόμμα το οποίο είναι σε διαμόρφωση.
0: Ναι.
2: Η αρχή η οποία έχει κάνει είναι σημαντική. Εάν μιλάγαμε πριν από ένα εξάμηνο στο τηλέφωνο και σας έδινα συνέντευξη και σας έλεγε κάποιος ότι θα φτιάξει ο Τσίπρας κόμμα καινούριο, διακριτό από τα παλιά σχήματα και θα είναι σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις δεύτερο, δεν θα λέγατε ρε παιδιά, δύσκολο αυτό να γίνει.
0: Ναι.
2: Αυτό είχε επιτευχθεί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ρευστότητα.
0: Είναι διακριτό από τα παλιά, μιας και είπα, αναφερθήκατε σε αυτό.
2: Βέβαια,
0: από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Βέβαια είναι διακριτό.
0: Μα θα σας πει κάποιος ότι όλος ο κορμός και τα στελέχη όλα είναι το παλιό ΣΥΡΙΖΑ που έκανε τις διασπάσεις του Νέα Αριστερά, το ένα το άλλο, το Κασελάκης, Μασελάκης, εκεί χαμός έχει γίνει στον χώρο αυτόν και τώρα βλέπουμε ο Αλέξης Τσίπρας ηγείται μιας προσπάθειας και μαζεύονται όλοι γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα ως σαν να ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από 10 χρόνια.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ προέρχομαι από αυτό το χώρο και, εν πάση περιπτώσει, τα γνωρίζω καλά. Είναι ένα νέο εγχείρημα. Βεβαίως, για πολλούς από εμάς, αυτό είναι και μία συνέχεια, είναι και μία τομή όμως από τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι από τον παλιό κρατεό ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συνεχίζει την προσπάθειά του.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποφάσισαν να συστρατευτούν με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα κριθεί η απόφαση και η τοποθέτηση όλων μας και στην κάλπη και την επόμενη περίοδο. Είναι ένα νέο εγχείρημα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και προφανώς επιδιώκει να συσπυρώσει δυνάμεις κοινωνικά και πολιτικά που προέρχονται από όλες τις δεξαμενές της δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης χώρας. Φιλοδοξεί να γίνει ένα πλειοψηφικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία. Άρα θέλει και καλεί και ανθρώπους που τα προηγούμενα χρόνια ψηφίζαν και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ και να κοιτάξουν αυτό το εγχείρημα. Δεν είναι λογικό αυτή την προσπάθεια, δεν κάνει κάθε κόμμα.
1: Πόσο δύσκολη είναι, κύριε Ζαχαριάδη, αυτή η διατήρηση της ισορροπίας της λεπτής ανάμεσα στο να κάνω προσπάθειες να πάρω το κέντρο που κρίνει εκλογές αλλά να διατηρήσω και έτσι το κοινό που έχω προς την αριστερά. Το λέω γιατί υπάρχουν π.χ. πείρα από το Πασόκ για τη στάση, για κάποιες απόψεις όπως ο 13ος, 14ος μισθός. Κάποια τέτοια ζητήματα. Πόσο δύσκολο να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ιδίως σε περίοδους κρίσης τα κόμματα κρίνονται από τη σαφήνεια των πολιτικών τους θέσεων. Και με αυτήν την έννοια η σαφής πολιτική τοποθέτηση και ο ρεαλισμός στο πρόγραμμα μπορεί να κρίνει μια πολιτική ανατροπή στις ερχόμενες εκλογές. Τώρα, εντάξει, κάνει το Πασόκ, εγώ σας είπα, ναι, δεν πρέπει να μαλώνουμε μεταξύ μας, αλλά πρέπει να έχουμε μια ειλικρίνεια. Εμείς προσδιορίσαμε το δεδομένο δημοσιονομικό χώρο πώς θα τον κατανοήσουμε. Και βεβαίως, όταν προκύψουν δυνατότητες μεγαλύτερες, βεβαίως, αυτά είναι ζητήματα απόλυτης προτεραιότητας που θα επανέλθουν. Μου κάνει εντύπωση όμως, επειδή λέγατε για την προηγούμενη μου ιδιότητα, το Πασόκ, που είναι το κόμμα που έκοψε το 13ο και 14ο μισθό, που έκοψε τη 13η και τη 14η σύνταξη, να κάνει κριτική, λέω, σε εμάς, σε μένα, που ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επανέφερε τμήμα 13ης σύνταξης το 2019 ως μόνιμης δαπάνης στον προϋπολογισμό, όχι ως έκτακτης δαπάνης, ως μόνιμης, και ήρθε στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία και το έκοψε, για να το συζητάμε τώρα 8 χρόνια μετά εκτός μνημονίων. Θέλω να πω, να είμαστε σαφείς, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, να θυμόμαστε ακριβώς τι έγινε, γιατί μου κάνατε και ένα σχόλιο για την περίοδο που υπόθηκαν και από τη δική μας πλευρά. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει αυτοκριτική μέσα στο βιβλίο του για αυτή τη φράση που μου αναφέρατε προηγουμένως για τον Γιώργο Παπανδρέου.
0: Ναι.
2: Κάνει αυτοκριτική, λέει ότι ήταν λάθος μου, δεν μπορώ να το είχα πει. Το λέει μέσα στο βιβλίο.
0: Εντάξει, το επαναφέρει.
2: Μπορείτε να μου φέρετε, παρακαλώ, ένα βιβλίο πρώην πρωθυπουργού ή πρώην προέδρου κόμματος μεγάλου που να λέει ότι τότε έκανα λάθος? Αν μπορείτε.
0: Αυτό είναι, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Το λέω γιατί.
0: Ναι, ξέρετε, πράγματα... αυτό πρέπει να σας το απαντήσει κάποιος από αυτούς.
2: Εμείς κάνουμε. Προφανώς δεν παίρνει το δημόσιο λόγο όταν κάνουμε ένα ερώτημα. Δεν είναι προσωπικό.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι. Θέλω να πω ότι κρίνονται αυτοί που το κάνουν ή δεν το κάνουν. Αυτό θέλω να πω.
2: Να απαντήσω σε κάποια πράγματα με σαφήνεια. Το Πασόκ κάνει κριτική σοβαρά στην Ελλάς και στο Τσίπρα, γιατί δεν μιλάνε για τον τρόπο που μιλάνε για την επιστροφή του διαθέσιμου εισοδήματος? Μα ξεχάσαμε σε αυτή τη χώρα τι έχει γίνει? Αντί να επικεντρώσουμε όλοι τα πειρά μας στο Μητσοτάκη, έχουν πέσει δισεκατομμύρια στη χώρα, έχουν θησαυρίσει οι ολιγάρχες, έχουν πολλαπλασιάσει τις περιουσίες τους οι εκατομμυριούχοι και οι δισεκατομμυριούχοι, και αντί να μιλήσουμε για ένα γενναίο πρόγραμμα ανάπτυξης, παραγωγικής ανασυγκρότησης και αναδιανομής, τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, πόσο κρίσιμες είναι οι συγκυρίες.
0: Το ταγκό θέλει δύο πάντως. Τσακώνομαστε, λέτε, μεταξύ μας, αλλά δεν τσακώνονται μόνοι τους και οι Πασόκοι.
2: Νομίζω και σε αυτό απάντησα. Ναι. Μας τα πειρά μας θα είναι μονοσήματα.
0: Από το μεσαίο, από το κεντρό χώρο
2: δεν
0: βλέπετε.
2: Δεν κατεχόμαστε όμως να λέγονται και ανακρίβειες.
0: Ωραία, κατανοητό. Από το χώρο του κέντρου, κ. Ζαχαριάδη, παίρνει κάτι, γιατί βλέπουμε τα ποσοστά. Κάποιοι κάνουν σύγκριση με τα ποσοστά με τα οποία έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα ποσοστά τα σημερινά, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρουμε τι θα φέρει το αύριο.
2: Υπάρχει, κατά την άποψή μου, μια μεγάλη μετατόπιση στο πολιτικό σύστημα της χώρας.
0: Ναι.
2: Νομίζω και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, βλέπετε με έναν τρόπο τι γίνεται στα πολιτικά συστήματα της Ευρώπης. Δεν υπάρχουν κόμματα στο 30 και στο 40%. Και ο κύριος Μητσοτάκης, που πήρε στις εκλογές του 23 40%, και στις ευρωεκλογές του 24-28, και λέει ότι στις δημοσκοπήσεις έχει 30 και θέλει αυτοδυναμία, βάζει το όριο για την αποχώρησή του στο 25. Δεν βλέπετε ότι αυτό διαμορφώνει ένα θολοτοπίο? Άρα νομίζω ότι έχουμε κάνει μια επανεκκίνηση. Ο καθένας τοποθετείται από τα πράγματα με μια κάλπη η οποία είναι άδεια και προσπαθεί να γεμίσει και να ψηλώσει όσο μπορεί παραπάνω. και στο τέλος της ημέρας θα κρυθούμε από αυτό.
0: Ωραία.
2: Είναι σαφές, και αν μου επιτρέπετε να κλείσω από αυτό, ότι, και το δείχνουν οι μετρήσεις, ότι ο κύριος όγκος των ψηφοφόρων του ενιαίου και πιο ισχυρού ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια έχει ακολουθήσει πολιτικά τον αρχηγό του, τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Και αυτό είναι λογικό. Όμως είναι σημαντικό και πολύ θετικό ότι έχουν έρθει και άλλοι. Και νομίζω ότι με αυτή τη συνθήκη πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά ως ένα νέο εγχείρημα και όχι με βάση τις προελεύσεις μας ή τις επιλογές μας πριν από 5, 10, 15 χρόνια κτλ.
0: Ωραία. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ κύριε Ζαχαριάδη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Έχει θέσει ήδη τον εαυτό του εκεί, η Πανστρατιά, μίλησε για Πανστρατιά από την Ελλάς. Έχουμε να δούμε και άλλες μεταγραφές, τέλος πάντων άλλες προσχωρήσεις, είτε από άλλα κόμματα, είτε δεν ξέρω και εγώ τι. Έχουμε να δούμε αρκετά ακόμα.
1: Έχουμε να δούμε και στο κομμάτι που έχει παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φημολογείται ότι θα σκληρύνει τη στάση του ο ΣΥΡΙΖΑ προς κάποια στελέχη που είναι με το ένα πόδι εντός και με το ένα πόδι εκτός, για το τι θα κάνουν,
0: γιατί
1: πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
0: Καταρχάς, ναι, έχει και το θέμα της πολιτικής του επιβίωσης
1: ακριβώς,
0: ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό τον απασχολεί προφανέστατα αυτή τη στιγμή, καθώς βρίσκεται κάτω από τη γραμμή και πρέπει να βγει από πάνω τουλάχιστον για να επιβιώσει στις επόμενες εκλογές, και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα το βλέπαμε και αυτό, ενδεχομένως και να άργησε, εγώ θα σου πω, για στελέχη τα οποία πατάνε σε δύο βάρκες. Λοιπόν,
1: η ώρα είναι 10.
0: 10 η ώρα, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο επανερχόμαστε.

0: Flash 99,4.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εγώ που λες...
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
4: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4, μας ακούτε και μας βλέπετε μέσα από το κανάλι του YouTube του Flash και από το Facebook, το official Facebook page του Flash 99,4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντί μου είναι ο Γιάννης Χαβιανίδη, στην κονσόλα ο Χρήστος Νάκος, τον οποίο δεν θα τον πάρω μαζί μου άμα πάω στην Πράγα, γιατί βλέπω υπάρχει αυτός ο προορισμός. Τον Νάκο δεν τον θέλω, δεν τον θέλω, δεν τον θέλω. Τελειώσαμε δηλαδή, Μάρτον. Δεν μπορεί τώρα δηλαδή, δεν έχει βάλει ένα αργυρό και την τέτοια μέρα που λένε και οι φίλοι μου ότι είναι, κυματίζουν με σύστιες οι σημαίες δηλαδή και να έχουμε τέτοια θέματα.
1: Στο κέντρο που τραγουδάει ο αργυρός.
0: Καλά, εκεί ναι, όντως θα υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, μπορεί να πας σε Πράγα, μπορεί να πας Κωνσταντινούπολη, μπορεί να πας Κάιρο. Μπορεί να πας σε 41 προορισμούς, η Aegean πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη και έτσι μας δίνει έτσι αυτή την άνεση να κλείσουμε, να κάνουμε τη βαλίτσα μας. Εισιτήριο μέσα από το aegeanair.com ή από την εφαρμογή της Aegean, από το Aegean App και βρισκόμαστε σε έναν από τους 41 απευθείας, από τους 41 προορισμούς τους οποίους μας πάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη η Aegean. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε κύριε Γιάννη? Είπαμε με την κίνηση είμαστε εντάξει.
1: Με την κίνηση είμαστε εντάξει, δεν υπάρχει κάτι άξιο αναφορά. Έχει καθαρίσει η μπουγάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει πάει και ο κόσμος στις δουλειές του. Οπότε...
0: Λογικό και η ώρα είναι τέτοια. Έβλεπα κάτι το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι η αλήθεια και πρέπει να το πω. Την ανάρτηση του Χρήστου Παστεργίου, ο οποίος είναι επικεφαλής της παράταξης πράξης για τη Μακεδονία, μιας αντίπαλης παράταξης από την παράταξη της διοίκησης, της αλληλεγγύης του Απόστολου Τζικώστα, που σήμερα είναι περιφερειάρχης στην Ανά Ειδονά. Και έκανε μια ανάρτηση λοιπόν ο κ. Παπαστεργίου που λέει: σήμερα για την περιφέρειά μας είναι μια ημέρα χαράς. Η περιφερειάρχη μας, κυρία Νανά Ειδονά, που τιμά απολύτως το αξίωμά της, είναι ξανά κοντά μας, ισχυρή με το ήθος, τον πολιτικό πολιτισμό και την εργατικότητα που διακρίνουν πάντοτε. Από μια ανάρτηση που έκανε η ίδια η κυρία Ειδονά, ότι επέστρεψε στα καθήκοντά της.
1: Που τη βλέπουμε και στον υπολογιστή,
0: και
1: στο σπίτι βέβαια.
0: Εντάξει, ναι,
1: αλλά
0: θέλω να
1: κάτι
0: θίξω και εγώ ρε παιδί μου και να αποδώσω τα εύσημα για αυτή την ανάρτηση στον κύριο Παπαστεργίου. Και τι πρέπει να το λέμε και αυτό, όταν μιλάμε για πολιτικό πολιτισμό πολλές φορές είναι το λέμε για να το πούμε, νομίζω.
1: Να μην είναι τσιτάτο.
0: Ή το λέμε για να ευχηθούμε να υπάρξει, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχουμε σε έλλειψη στη χώρα, τον πολιτικό πολιτισμό. Αυτό είναι όντως μια τέτοια ανάρτηση και χρειάζονται και τέτοιες αναρτήσεις. Ιδίως όταν κάποιος άνθρωπος, αν δεν κάνω λάθος, ξεπερνάει ένα πρόβλημα υγείας και επανέρχεται. Και γι' αυτό και ήθελα να την κάνω την αναφορά στον κύριο Παστεργίου και μπράβο του που είχε το θάρρος, το πολιτικό, και την τόλμη να κάνει μια τέτοια ανάρτηση. Βέβαια, επειδή τον γνωρίζουμε και ως άνθρωπο, νομίζω ότι του ταιριάζει. Του ταιριάζε. Ταιριάζει, δεν είναι κοντραρόλος.
1: Ναι, όχι.
0: Σαν σε ορισμένους άλλους. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Γιάννη?
1: Είχαμε ένα περιστατικό έτσι λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Νεάπολη, στην πλατεία Ρολογιού. Σύμφωνα
0: εκεί που μεγαλώσαμε.
1: Ναι.
0: Όχι πληθυντικός. Εμείς, από εδώ μεριά.
1: Εσείς, από εκεί. Εδώ,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Για πες τι έγινε στην πλατεία.
1: Είχαμε ένα περιστατικό με μαχαίρωμα ενός 32χρονου, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο. Όπως κατήγγειλε το θύμα, δύο άτομα τον πλησίασαν με σκοπό να του κλέψουν αντικείμενα αξίας που είχε στην κατοχή του. Ο 32χρονος λέει απόθυσε τον έναν, όμως ο δεύτερος τράβηξε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στην αριστερή κοιλιακή χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και η αστυνομία ερευνά την υπόθεση και αναζητά τους δύο δράστες της επίθεσης.
0: Να πράξει τα δέοντα τέλος πάντων που είναι για αυτές τις περιπτώσεις. Μεγάλο Γιάννη, μιας και έπιασες λίγο τα εγκληματικά έτσι αυτά τα θέματα, να πω μεγάλη συζήτηση έχει σηκώσει η υπόθεση αυτή με την Ατροπίνη, με την σύζυγο, την πρώην σύζυγο του στρατιωτικού γιατρού, η οποία τον δηλητηρίαζε. Μου έκανε επίσης, την πιάσανε καθώς αυτός ο άνθρωπος είχε νοσηλευθεί 8 φορές σε νοσοκομείο και μάλιστα στη μία διασωληνώθηκε, δηλαδή κόντυψε να πεθάνει, στην εντατική βρέθηκε. και όλες τις υπόλοιπες τώρα φορές που πήγε στο νοσοκομείο, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι στην ημέρα που προχθές νομίζω πιάστηκε επαυτοφόρο η συγκεκριμένη γυναίκα, πήγε στο σπίτι του στρατιωτικού γιατρού, ο οποίος έλειπε, ο οποίος όμως έχοντας τις υποψίες του από ένα γεύμα στο οποίο είχε πάθει, είχε συμπτώματα, έτσι δεν ένιωθε καλά, και ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού της ταβέρνας του έδειξε ότι έβαζε κάτι στο φαγητό του η πρώην σύζυγος, και έτσι ξεκίνησε και είχε τις υποψίες του και όλα τα σχετικά, τοποθέτησε κάμερες στο σπίτι. Τέλος πάντων την είδε την ώρα που το έκανε, την έβλεπε δηλαδή τις κάμερες, και πήγε στο σπίτι για να την πιάσει επαυτοφόρο. Εκείνο που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, και δηλαδή δεν ξέρω σε τι κατάσταση ψυχολογική είναι αυτή η γυναίκα, είναι ότι στο αυτοκίνητο την περίμεναν το 3,5 ετών παιδί τους, που έχει με τον πρώην σύζυγό της, και οι γονείς της. Την περίμεναν όσο πήγε αυτή στο σπίτι να κάνει αυτό, ναι, που έκανε, με μάσκα, χειρουργική, γάντια, ήταν δηλαδή σκούφο, φόρεσε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της όσο μπορούσε. Και όταν έγινε το σκηνικό όταν έφτασε ο γιατρός στο σημείο και προσπαθούσε να την ακινητοποιήσει, ακούγονταν και η φωνή του παιδιού που φώναζε μαμά και παπά. Δηλαδή, τι να πω πια, είναι μερικά θέματα με ξεπερνούν πραγματικά. Δηλαδή πολλές φορές λέω ότι ναι, ξέρεις, γίνονται οι ψυχιατρικοί έλεγχοι και οι γνωματεύσεις για να γλιτώσει κάποιος κάτι. Αλλά τώρα στην παρούσα συγκεκριμένη κατάσταση πραγματικά όλη αυτή η ιστορία είναι για διερεύνηση ψυχιατρική αρχικά.
1: Είναι...
0: Με ατροπίνη δηλητηρίαζε, το είχε βάλει, και μάλιστα και η μητέρα του είχε προβλήματα του στρατιωτικού γιατρού, γιατί και εκείνη χρησιμοποιούσε, είτε γιατί είδαμε τώρα ότι ήταν μέσα στο πιπέρι, σε διάφορα είδη τα οποία χρησιμοποιούμε για την μαγειρική, και επειδή και η μητέρα του χρησιμοποιούσε, έτρωγε στο σπίτι το ίδιο, είχε και αυτή πολλές φορές τέτοια συμπτώματα από την ατροπίνη και μια άλλη ουσία η οποία ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό τι είναι, καθώς έχει σταλεί στα εργαστήρια γιατί θεωρείται άγνωστη ουσία, προς διερεύνηση για να δούνε πώς και αν θα... Γιατί προς το παρόν το κατηγορητήριο δεν είναι για ανθρωποκτονία, είναι για άσκηση, πώς το λένε...
1: Βαριά σωματική βλάβη.
0: Ναι, σωματικής βλάβης. Αλλά μένει να δούνε όλα τα στοιχεία όταν θα υπάρξουν σε αυτό το στάδιο που τώρα ξεκίνησε τη διερεύνηση της υπόθεσης, να δούμε πού θα καταλήξει το κατηγορητήριο. Απίστευτη υπόθεση, πραγματικά σενάριο για σειρά, πώς το λέγανε, κόκκινος κύκλος, πώς τη λέγανε τη σειρά εκεί.
1: Ναι, και ο κόκκινος κύκλος, και έχει και μια αμερικάνικη που δείχνει.
0: Καλά, άστε εκείνο,
1: τις serial killers πώς λειτουργούν.
0: Deadly Women.
1: Έτσι, Deadly Women.
0: Έχω δει πολλά επεισόδια.
1: Ναι, Deadly Women.
0: Απίστευτες ιστορίες, αμερικανικές είναι εκείνες και αληθινές. Πολλές δηλαδή, και τώρα βλέπουμε μια τέτοια ιστορία η οποία είναι απίστευτο να έχει εξελιχθεί, και τέλος πάντων ο άνθρωπος τουλάχιστον τη γλίτωσε, γιατί θα πήγαινε και δεν θα έπαιρνε χαμπάρι και κανείς, γιατί σε 2 μέρες αποβάλλεται αυτή η ουσία, η ατροπίνη, τουλάχιστον αυτό λένε τα ρεπορτάζ, και οπότε πολύ πιθανό να μην είχε πάρει κανείς χαμπάρι τίποτα. Το ζευγάρι το οποίο έχει χωρίσει από το 25 νομίζω. Φρέσκα είναι όλα, δηλαδή το παιδί είναι 3,5 ετών.
1: Φοβερά πράγματα. Τέλος πάντων,
0: φοβερά δεν πεις τίποτα. Φοβερά. Λοιπόν.
1: Το πρωί στα δικά μας εδώ στήθηκε αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του 22χρονου που φέρεται να κατήχει και να πούλησε τις ναρκωτικές ουσίες στην 20χρονη που έφυγε από τη ζωή. Που είχαμε το Σαββατοκύριακο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Την 20χρονη που έχασε τη ζωή της μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας
0: αυτή...
1: MDMA σε πάρτι μουσικό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
0: Την τραγική αυτή η υπόθεση. Ο πατέρας είναι πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς είναι ένας από τους ανθρώπους που μπλέκεται εξής με το χώρο του ποδοσφαίρου, κατά βάση με τον αθλητικό χώρο, και είναι πάρα πολύ, είδαμε και δηλώσεις έτσι, συμπαράστασης στον άνθρωπο από ομάδες, από συλλόγους και από την περιοχή εκεί, από το Κορδελιό. Από που είναι αυτή η οικογένεια η οποία έχει τώρα αυτή τη δυστυχία.
1: Έγινε λοιπόν.
0: Έχει γνωρίσει δηλαδή.
1: Ναι. Έγινε μια αστυνομική επιχείρηση χθες το πρωί για τον εντοπισμό του 22χρονου που φέρεται να πούλησε τα ναρκωτικά στο κορίτσι.
0: Στα δύο παιδιά.
1: Στα δύο παιδιά, ναι. Το υλικό που συγκεντρώθηκε και στη συνέχεια βγήκε και το ένταλμα σύλληψης για τον νεαρό. Βρέθηκε κάναβη, βρέθηκαν τρεις συσκευασίες MDMA σε μορφή βράχου, συνολικού βάρους 3,3 γραμμαρίων, MDMA σε μορφή κολόδους πάστας 6 γραμμαρίων, δύο φαρμακευτικά δισκίας,

0: πηγαίνουν σε χώρους στους οποίους βλέπουν ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών όσο μπορούν, μεγάλη προσοχή, να προσέξουν σε αυτούς τους γιατί βλέπουμε που μπορεί να οδηγήσει κάτι τέτοιο, δυστυχώς. Δεν έχουμε ακόμα τον καλεσμένο μας. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες μια πολύ ενδιαφέρουσα, Γιάννη, διοργάνωση, το πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο, το οποίο έγινε με την ενώνοντας τις δυνάμεις τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και του Πειραιά. Και τα μεγαλύτερα δηλαδή.
1: Ναι, και να θυμηθούμε έτσι ότι στην έκθεση εδώ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είχαμε τότε την πρώτη σύμπραξη, την πρώτη συνεργασία, γιατί είχαν κοινό περίπτερο τα τρία επιμελητήρια. Και από εκεί διαφάνηκε η έναρξη αυτής της συνεργασίας προς όφελος φυσικά των επαγγελματιών.
0: Ναι. Και βλέποντας το, να σου πω την αλήθεια, βλέποντας και τις εικόνες από το συνέδριο, πέραν ότι πέρασαν από τον Ανδρουλάκη, υπουργοί, διάφοροι άνθρωποι, ξέρεις, οι οποίοι εκπροσωπούν την πολιτική, τη ζωή, τον επιχειρηματικό κόσμο και όλα τα σχετικά, και ακαδημαϊκούς πολλούς και από την ερευνητική κοινότητα. Ήταν η πρώτη αυτή πρωτοβουλία, η οποία ήταν πολύ θετική. Εγώ είδα και πολλούς ανθρώπους από εδώ από τη Θεσσαλονίκη που δραστηριοποιούνται οι άνθρωποι σε τομείς, είτε στα φωτοβολταϊκά, είτε μέσα στη βιομηχανική, είτε οτιδήποτε. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό, να ενώνουν δυνάμεις για να μπορέσουν να πάρουν και αυτά που χρειάζεται. Είτε είναι σε νομοθετικό επίπεδο, είτε είναι σε φορολογικό επίπεδο, είτε είναι σε χρηματοδοτικό επίπεδο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να λέμε συνέχεια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά και όλα τα σχετικά, και να περνάνε όλα τα πράγματα έτσι ντούκου και κυρίως να ευνοούνται οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις είναι άλλης κλίμακας και είναι άλλα τα ζητούμενα. Οι μικρομεσαίες και οι μικρές επιχειρήσεις, πολύ μικρές επιχειρήσεις, που είναι η πλειοψηφία, που είναι μέχρι 10 εργαζόμενους, μέχρι 5, να μην σου πω ούτε καν 10, έχουν άλλα ζητήματα. Έχω πει πολλές φορές και για το 0,5% που μειώνει εκεί στο μη μισθολογικό κόστος στο οποίο αναφέρεται πολλές φορές η κυβέρνηση. Δεν είναι το ίδιο μια αλυσίδα η οποία απασχολεί 1.000 εργαζόμενους με μια επιχείρηση η οποία έχει 2 άτομα προσωπικό ή 3 και τον ιδιοκτήτη μέσα, 4, και παλεύει κάθε μήνα να βγάλει το ΙΚΑ της, τα ΕΦΚΑ της και όλα τα σχετικά. Είναι διαφορετικό. Τι να πω για τη χρηματοδότηση, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση, για τον τρόπο που τα ΕΣΠΑ απλώνονται στην ελληνική αγορά, για το Τομείο Ανάκαμψης που έχει γίνει πολύ κριτική, πολύ μεγάλη συζήτηση, που κατευθύνθηκαν
1: τα
0: πολλά
1: κλίματα.
0: Λεφτά.
1: Ναι.
0: Αυτό μόνο με την ένωση των επιμελητηρίων μπορεί να γίνει και εύχομαι να δούμε δηλαδή δράσεις κοινές, γιατί έτσι δυναμώνει και το αίτημα, αποκτούει μεγαλύτερη δύναμη και ορμή.
1: Μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη.
0: Και τώρα στο συνέδριο, στο επίκεντρο ήταν χρηματοδότηση και ο εξυγχρονισμός. Πώς θα γίνει ο εξυγχρονισμός? Η γραφειοκρατία που υπάρχει στην παραγωγή και στην ανταγωνιστικότητα. Πάλι εκεί, φέρει εκείνο το χαρτί, κάνει εκείνο το χαρτί. Εντάξει, έχουμε φτάσει στην εποχή του AI και πάλι είμαστε ξέρεις, για να βγει μια άδεια γιατί στη βιοτεχνία πρέπει να ακολουθήσουμε κάτι μονοπάτια. Που λες είναι δυνατό να μου ζητάνε και αυτό, να μου ζητάνε και εκείνο, να μου ζητάνε και άλλο. Και όμως όλα γίνονται. Όλα γίνονται σε αυτή τη χώρα και όλα δεν γίνονται. Θα τα δούμε αυτά με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μάριο Παπαδόπουλο, σε πολύ λίγο που θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Πάντως υπάρχουν και άλλοι που κάνουν χρυσές δουλειές χωρίς να εντάσσονται σε κανένα επιμελητήριο.
0: Για πες.
1: Ούτε ΕΦΚΑ πληρώνουν, ούτε ΙΚΑ, ούτε
0: τίποτα. Για ποιον άλλες, για τον κύριο Καμπούρη, με
1: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: γιατί είχαμε για αυτή την υπόθεση.
1: Όχι, όχι, θέλω να πω τώρα, έτσι μετά το διπλό χτύπημα που είχαμε στο ψυχικό, που δίθελοι υπάλληλοι του ΔΕΔΙΑ απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από δύο γυναίκες.
0: 220.000 κάπου διάβασα, χρυσές λίρες και μετρητά. Παριστάνοντας ότι είναι υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ όντως, τους τα δίνουν, τους τα δώσαν.
1: Ναι, και τώρα είχαμε στο Μαρούσι άλλο περιστατικό από εταιρεία κοινοχρήστων, αυτό δήλωσαν. Ναι. Βρήκαν μια γυναίκα 89χρονη, την κέρδισαν στην αρχή την εμπιστοσύνη της και την έπεισαν να τους δείξει την κρυψώνα που είχε τα χρήματα σε τείχο δωματίου. Είχε κρύψει λίρες, πεντόλυρα και χρήματα.

0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. 40 πεντόλυρα, 10 λίρες και 20.000 ευρώ σε μετρητά. Η αξία του πεντόλυρου υπολογίζεται στις 5.000 ευρώ. Άρα 200.000 ευρώ ήταν η αξία των πεντόλυρων.
0: Τι λέρε φίλε, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα τέλος πάντων.
1: Άνοιξε θεία, από τα κοινόχρηστα είμαστε.
0: άνοιξε θεία. Λοιπόν, κλειστό παραμένει σήμερα, Γιάννη, το 40ο δημοτικό σχολείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης λόγω της έντονης βροχόπτωσης, καθώς διαπιστώθηκε εισρωή υδάτων στους χώρους του διατηρηταίου κτηρίου. Πρόβλημα υπάρχει στην στέγη του κτηρίου και έτσι η κατάσταση σήμερα, έτσι όπως ήταν εντός, το σχολείο αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό. Στο φεστιβάλ μίλησε ο κύριος Νικηφορίδης, ο αντιδήμαρχος των οικών έργων, και είπε ότι αναζητούν οι τεχνικές υπηρεσίες λύσεις. Και επειδή είναι δύσκολο, λέει, λόγω σημείου να προσεγγίσει κερανοφόρο όχημα, θα δούνε τι άλλες λύσεις θα ζητούνται.
1: Ο κύριος Νικηφορίδης, ο οποίος πριν μερικές ημέρες έριξε έτσι και μια μικρή βομβίτσα για την ανάπλαση της...
0: Του ΝΤΕΚ, πεζοδρόμηση.
1: Όχι. Για την Αγία Σοφία, στην πεζοδρόμηση, στο κάτω τμήμα από την... Μητροπόλεως και κάτω προς την παραλία, εκεί όπου οι εργασίες βρήκαν όχι τοίχο.
0: Τι βρήκανε?
1: Βρήκαν σκάβανε.
0: Βράχο.
1: Φυσικό αέριο.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο σχεδιασμός προέβλεπε ένα υποβαθμισμένο συντριβάνι, το οποίο όμως είναι κάτι πάνω στο δίκτυο του αερίου, κάτι που δεν επιτρέπεται.
0: Δεν το ξέρανε αυτό από πριν. Δεν υπάρχουν σχέδια για το φυσικό αέριο. Έτσι ντούκου τα κάνουν μόνοι τους.
1: Αυτό είναι πολύ καλό ερώτημα. Γιατί φαντάζομαι ότι φυσικό αέριο δεν περνάει εδώ και τόσες δεκαετίες εκεί
0: για
1: πέρα.
0: Να
1: μην υπάρχουν
0: τα σχέδια,
1: σχέδια.
0: Να τα φάγανε τίποτα.
1: Δεν
0: ποντίκια.
1: Τα κάνανε σε πάπυρο ή σε πέτρα τώρα να τα.
0: Λοιπόν, πάμε όμως, επειδή έχουμε τη γραμμή μας τον κύριο Μάριο Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, να τον καλημερίσουμε, να τον βάλουμε στην κουβέντα. Κύριε Παπαδόπουλο, καλημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Καλημέρα σας, Πρόεδρε.
0: Είδαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την κοινή εκδήλωση στην Αθήνα των βιοτεχνικών επιμελητηρίων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά, και έτσι προέκυψε το πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο. Με τη συμμετοχή, θα έλεγα, πολλών εκπροσώπων και από εδώ από τη Μακεδονία, είδαμε πολλούς ανθρώπους, επιχειρηματίες και... πολλούς άλλους επιμελητηριακούς παράγοντες και διάφορους άλλους, αλλά και με μεγάλη συμμετοχή και της πολιτικής ηγεσίας του τόπου και πολλών ανθρώπων. Τι έγινε εκεί?
2: Ότι αυτό που έχει την πιο μεγάλη του σημασία και πρέπει να αναδείξουμε, ότι είναι για πρώτη φορά τα τελευταία 50 χρόνια κτλ. Τα τρία βιοτεχνικά επιμελητήρια αισθάνονται την ανάγκη να είναι μαζί. Τα τρία βιοτεχνικά επιμελητήρια δηλώνουν ότι είναι παρόντες και ότι κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία και με διάθεση. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια εποχή που η ένωση των δυνάμεων δεν είναι και το καλύτερό μας σαν λαός.
0: Ναι.
2: Εμείς λοιπόν δείχνουμε ότι τα τρία βιοτεχνικά επιμελητήρια αισθανόμαστε τον ίδιο παλμό, τις ίδιες ανάγκες. Τα μέλη μας έχουν πραγματικά τις ίδιες ανάγκες, είτε είναι Θεσσαλονίκη, είτε είναι Αθήνα, είτε είναι Πειραιάς. Και βέβαια κοντά σε αυτό και όλοι οι βιοτέχνες που δεν ανήκουν σε ιδιαίτερα επιμελητήρια όπως είναι τα δικά μας, αλλά είναι σε άλλα επιμελητήρια, αλλά αισθάνονται και αυτοί ότι μέσα από αυτήν την ομπρέλα βρίσκουν και αυτοί δικαίωση στα αιτήματα που ζητάνε. Παίρνουμε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία και ήταν χαρά και τιμή να έχουμε εκεί όχι μόνο και τον κύριο Θεοδωρικάκο αλλά και τον κύριο Καλαφάτη. Έναν άνθρωπο της πόλης μας, έναν άνθρωπο που υπηρετεί το Υπουργείο Ανάπτυξης από διαφορετικό μετερίζει. Συζητήθηκαν πολλά και σοβαρά θέματα. Στο επίκεντρο βέβαια βρίσκονταν η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το ανθρώπινο δυναμικό, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι μονάχα να βρούμε χέρια, είναι και να φτιάξουμε χέρια. Η συζήτηση για την τεχνική εκπαίδευση αποτέλεσε μεγάλο μέρος του συνεδρίου. Η πράσινη μετάβαση και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
0: Κάναμε κάνα βήμα μπροστά, κύριε Παπαδόπουλε.
2: να σας πω κάτι. Με τη σιωπή και με την ανυπαρξία που υπήρχε γενικότερα, νομίζω ότι το να βγούμε στο φως...
3: Ναι, βέβαια, πρώτα πρέπει να ζητήσουμε κάτι για να το πάρουμε, λοιπόν, είναι αλήθεια.
2: Είναι σημαντικό, μια σημαντική εξέλιξη μάλλον για, για όλους τους επαγγελματίες και τους τεχνικούς, ήταν η θετική ανταπόκριση του Υπουργού, του κ. Θεοδωρικάκου, στο πάγιο αίτημα των βιοτεχνικών επιμελητηρίων και των τριών, ναι, αλλά και της ΓΕΣΕΒΕ, για τη δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου άσκησης και διαδεοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων.
3: Μάλιστα.
2: Είναι για πρώτη φορά που ο Υπουργός δημόσια δεσμεύεται ότι θα προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν αυτές τις διαδικασίες. Εξάλλου είναι κάτι που τους έχουμε καταθέσει όλη την νομοθετική προπαρασκευή,
3: ναι,
2: αλλά δεν έχουν παρά να το δεχθούν. Και ο Υπουργός βέβαια ξεκαθάρισε ότι η αδειοδότηση των τεχνικών επαγγελμάτων βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητές σου.
3: Μάλιστα.
2: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί μια διαδικασία η οποία, δεν σας το κρύβω, ότι δεν είναι κάτι που έγινε χτες. Έχει γίνει εδώ και πάνω από 2-3 χρόνια, έχοντας περάσει όλη την, σε εισαγωγικά, άτυπα ή τυπικά διαβούλευση μεταξύ επιμελητηρίων και ΓΕΣΕΒΕ για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος σπουδάζει ένα τεχνικό επάγγελμα, ναι, θα πιστοποιείται για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να σας πω κάτι, αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται πολυκατοικίες. Υπάρχουν άνθρωποι που φτιάχνουν μπαλκόνια. Αυτοί οι άνθρωποι λέγονται σιδεράδες και έχουν και την έννοια του εμπειροτεχνίτη.
3: Ναι.
2: Δεν υπάρχει καμία πιστοποίηση αν αυτός ο άνθρωπος ξέρει ή δεν ξέρει να κάνει αυτή τη δουλειά.
3: Ναι.
2: Δεν την έχει διδάξει κανένας, την έχει περάσει μέσα από μια εμπειρική διαδικασία και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πόσο κίνδυνος ελοχεύει αν κάτι συμβεί. Το έχουμε δει, ξέρεις, και με τα πρόσφατα προβλήματα που τα έχουμε δει, τα ατυχήματα ή τα δυστυχήματα που έχουν συμβεί σε σπίτια. Και ακούμε τα κακά, έτσι. Δεν ακούμε κάποια τα οποία δεν ακούγονται. Είναι κυρίως από λάθος, ναι, εργασίες.
3: Ναι.
2: Από ανθρώπους οι οποίοι για αυτό που υπηρετούν, για αυτό που δουλεύουν, δεν έχουν πάρει καμία πιστοποίηση.
3: Μάλιστα.
2: Και κυρίως όσον αφορά το θέμα του υγροαερίου, εκεί υπάρχει πλήρως χάος. Λοιπόν, ήρθε η ώρα λοιπόν κάποια στιγμή αυτά όλα να τα βάλει η πολιτεία σε μια σειρά και να μην είναι ο καθένας αυτό που λέγατε στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις.
3: Ναι.
2: Όχι, στην Ελλάδα δεν είσαι ό,τι δηλώσεις. Στην Ελλάδα είσαι ό,τι έχεις σπουδάσει και ό,τι ξέρεις, γι' αυτό και τα ελληνικά χέρια είναι παντού περίεργα.
3: Την πιστοποίηση ποιος θα την κάνει, τα επιμελητήρια?
2: Εμείς ζητάμε,
3: ναι,
2: η πιστοποίηση να γίνει μέσα από φορείς που λέει θα ηγηθούν τα επιμελητήρια. Τα επιμελητήρια τα οποία έχουμε ζητήσει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, εμείς σαν βιοτεχνικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, πρέπει να ηγηθούν της τεχνικής εκπαίδευσης. Έγινε ρίση και γι' αυτό, παρότι ήταν εκπρόσωποι και άλλων υπουργείων που ασχολούνται με αυτό, ότι κάποια στιγμή η τεχνική εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι παιδί 7 υπουργείων που είναι τώρα.
3: Ναι.
2: 7 υπουργεία σήμερα ασχολούνται με τεχνική εκπαίδευση. Η τεχνική εκπαίδευση πρέπει να περάσει στο Υπουργείο Παιδείας και από εκεί να δοθούν αρμοδιότητες υλοποίησης στις τοπικές περιφέρειες και στα επιμελητήρια.
3: Ναι, να πάρουν ζωή και τα επιμελητήρια.
2: Είναι τα μόνα,
3: ναι,
2: που έχουν τη διασύνδεση με την επιχειρηματικότητα, αυτά που μπορούν πραγματικά να αναδείξουν, να στηρίξουν και να πούμε και κάτι από το σταθμό σας που ξέρω ότι έχει μεγάλη πραγματικότητα και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο.
3: Ναι,
2: είναι
3: καλά.
2: Πάρα πολύ σημαντικό εμείς οι γονείς να αντιληφθούμε ότι σήμερα η σπουδή που έχει καλύτερη οικονομική ανταπόδοση τα παιδιά μας, για τα παιδιά μας μιλάω, δεν μιλάω για άλλα παιδιά, είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Το παιδί που τελειώνει ένα τεχνικό επάγγελμα βρίσκει άμεσα εργασία και μάλιστα καλοποιημένη εργασία. Και μάλιστα και όχι μόνο στην Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι λένε ναι, αλλά θα σπουδάσει να πάει στο εξωτερικό. Πιστέψτε με λοιπόν ότι όσοι πάνε στο εξωτερικό πληρώνουν οι γονείς, οι παππούδες, αν θα αφυπνιστούμε κάποια στιγμή. Ας δούμε ότι τα παιδιά μας είναι ανθρώπινες οντότητες, οι γονείς οφείλουν να τα κάνουν καλά παιδιά και καλούς κοινωνούς και ανθρώπους στην κοινωνία, αλλά από εκεί πέρα πρέπει να τους δώσουμε εκείνα τα εφόδια ώστε να πετάξουν μόνα τους.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί δεν είναι πια η εποχή που πρέπει να ζουν τα παιδιά 30 και 32 χρονών στο σπίτι. Όλα τα παιδιά που ασχολούνται με τεχνικά επαγγέλματα λοιπόν πιστέψτε με ειλικρινά, ρωτήστε τους να σας πούνε, παίρνουν τόσα χρήματα που μπορούν με άνεση να ζουν εκτός της οικογενειακής αιστείας. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τα πράγματα κατάφατα, και είναι σπουδαίο πράγμα να έχεις έναν καλό, ένα παιδί καλό υδραυλικό, καλό ψυκτικό μηχανημάτων, καλό ζαχαροπλάστη, καλό αρτοποιό, που δουλεύει και βγάζει ένα τίμιο και πολύ καλό μεροκάματο, γιατί πέρα από το τίμιο είναι και πολύ καλό, από το να έχεις έναν απόφυτο μιας σχολής που να περιμένει το παιδί μου να δούμε πότε θα ανοίξουν θέσεις για να πάρει
3: τέτοια. Ναι.
1: Ωραία.
2: Κύριε Παπαδόπουλε, κάτι ψέματα, ας βγει ένας ακροατής να με διαψεύσει. Ναι.
3: Θα τα ξανασυζητήσουμε ούτως ή άλλως. Τα θέματα αυτά πάντα μας απασχολούν.
2: Θα και το διάλογο είτε με πάρει ο πιο άνθρωπος που μένει στο τελευταίο χωριό της χώρας, είτε με πάρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα τον κοιτάξω στα μάτια και θα τον πω αλήθεια. Και δεν ξέρετε κάτι, τελικά ο κόσμος αυτό θέλει. Ανθρώπους που να λένε αλήθεια. Λοιπόν, υπάρχουν συζητήσεις για όλα αυτά και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο.
3: Θα το ξαναέχετε το λόγο, ούτως ή άλλως το παρακολουθούμε αυτά τα θέματα, να δούμε πώς θα εξελίσσετε σε όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν, είναι η αλήθεια. Όταν λέμε ότι είναι ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, θα πρέπει να το λέμε.
2: Καταλάβαμε ότι η μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Ξέρετε, άμα κάποια στιγμή βγάλουν τη ραχοκοκαλιά, θα μείνουν κεφάλι και δύο πόδια ασύνδετα μεταξύ τους. Την καταστροφή θα είναι ολική. Λοιπόν, πρέπει να στηριχθεί. Δεν είναι γιατί το λέμε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή, όταν έχεις το 89,9% επιχειρήσεων, να είναι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες, νομίζω ότι είναι σαφές ότι αυτές είναι που κρατάνε την κοινωνική συνοχή, αυτές είναι που συνεισφέρουν στον οικονομικό προϋπολογισμό του κράτους, αυτές είναι που έχουμε τους εργαζόμενους μέσα εκεί πέρα. Και να σας πω και κάτι, σήμερα και οι εργαζόμενοι έχουν γίνει οι καλά αμοιβόμενοι εργαζόμενοι. Και νομίζω ότι όποιος έχει μείνει στο παρελθόν και στο παίρνει ένα επίδομα, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Λοιπόν, ας δούμε την πραγματικότητα στην καθημερινότητά μας, πέρα από κομματικές παροπίδες, και ας φτάσουμε σε εκείνο που πρέπει να κάνουμε όλοι.
3: Ωραία.
2: Να δουλεύουμε για να δημιουργείται πλούτος.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε υπερβεί και τα 6 λεπτά τον προβλεπόμενο χρόνο. Για το... Να είστε καλά.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό και επανερχόμαστε πολύ λίγο.

0: Flash 99,4.
1: Εγώ που λες. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στον Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: σε σαμποτάζ. Είπαμε να βάλουμε έναν αργυρό,
1: προδοσία,
0: ο οποίος είναι πληγωμένος για τη φυγή της Κίμπερλι. Αλλά όχι τώρα.
1: Σημερώματα.
0: Κάποιοι άλλοι μπορεί.
1: Μετά νομίζω τι λέω στην
0: κοπέλα. Κάποιοι άλλοι μπορεί να χορεύουν τα τσιφτετέλια και τα τέτοια του που έφυγε η Κίμπερλι. Δεν ξέρω. Νομίζω κάποιοι λένε ότι χορεύουν τώρα οι Τούρκοι.
1: Ότι χαίρονται. Εντάξει, ναι, οι Τούρκοι. Γιατί
0: έφυγε εδώ πέρα ο βράχος.
1: Έφυγε ο βράχος. Άμα δεν ήταν η Guilfoyle δηλαδή, θα προχωρούσαν όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Το Ρούμπι ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα. Η Guilfoyle είναι το θέμα.
0: Τι να πω τώρα.
1: Αλλά εντάξει, ο κόσμος
0: στο
1: είναι...
0: δημόσιο, στο δημόσιο διάλογο, αυτά που ακούγονται και
1: αυτά που γράφονται στα social είναι,
0: είναι φοβερά. Στα,
1: μοναδικά.
0: Στο μαγικό κόσμο των social. Και ποιος την έφαγε την Guilfoyle, αν την έφαγε, αν την έφαγε ο Κυριάκος επειδή... είχε πει ότι αλλάζω τις κυβερνήσεις άμα θέλω.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, που, καλά.
0: Λες και με ανακαλύψαμε την Αμερική τώρα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, τώρα φοβερά πράγματα. Αλλά στο μαγικό κόσμο το social media, αυτό που, αυτά που γράφονται, αυτά που λέγονται
1: είναι
0: και
1: απίστευτο.
0: Η συνωμοσιολογία,
1: ναι, ναι, βέβαια.
0: Και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Είναι φοβερά πράγματα αυτά. Τι να πω.
1: Και πού είσαι ακόμα.
0: Επιστρέψαμε εδώ λοιπόν για 20 λεπτά ακόμη στον Flash 99 και 4. Μιλάμε επί της ουσίας με Θόδωρο Παπαδόπουλο και Γιάννη Χαβιανίδη. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.flash994.gr. Μας ακούτε και μας βλέπετε μέσα από το κανάλι του Flash στο Facebook, το Flash Radio 99,4 Official, μέσα από το κανάλι του Flash στο YouTube. Είναι on camera για να μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και όποτε θέλετε, αν είστε στη δουλειά σας και θέλετε μετά να δείτε την εκπομπή και τις συνεντεύξεις που έχουμε, μπορείτε να τις παρακολουθήσετε πολύ ανά πάσα στιγμή, από τον καναπέ του σπιτιού σας, από το κινητό, από το τάμπλετ. Είναι πλέον η τεχνολογία που μας δίνει δυνατότητες τέτοιες. Δεν έχουμε τον καλεσμένο μας ακόμη.
1: Βέβαια,
0: είναι δύσκολες οι στιγμές. Θέλουμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κακοκαιρία, καθώς χτυπά έτσι, με μεγάλη ένταση κακοκαιρία, ειδικά την Εύβοια, τη Σκιάθο. Είχαμε και στα Δωδεκάνησα στη Ρόδο πλημμύρες. Έχουμε απαγορευτικό σε Πειραιά και Λαύριο. Θέλουμε να δούμε τι γίνεται με την προειδοποίηση, με το έκτακτο δελτίου καιρού, με προειδοποίηση και για 10 μποφόρ. Έχουμε κλίσεις στην πυροσβεστική σε διάφορα σημεία της Ελλάδος, 19 κοπές δέντρων, 20 κλίσεις στην Εύβοια. 112 ήχησε το πρωί στην Εύβοια, λίγο μετά τις 7
1: ναι,
0: το πρωί.
1: Είναι χαμούλης, γίνεται χαμούλης, έχει πολύ κακό καιρό και ανέμους με ρηπές που θα φτάσουν μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα. Καλά το είδα κάποια στιγμή,
0: ναι.
1: Και στο Αιγαίο δεν θα έχει απαγορευτικό ήδη στον Πειραιά και από το πρωί δηλαδή. Και στο λιμάνι του Λαυρίου, επίσης πορθμιακές γραμμές στην περιοχή εκεί της Εύβοιας φυσικά έχουν σταματήσει, τώρα μην
0: ναι, στην,
1: δουλευόμαστε και μεταξύ μας.
0: Στη Χαλκίδα πλημμύρισαν δρόμοι, κατέρευσε βοηθητική γέφυρα στην περιοχή Κυπαρίσης, στη θέση Πεθαμένος, στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης,
1: μακριά
0: Αγίας
1: μας,
0: Άννας.
1: Μακριά από εμάς, γελάει ο Ξενάκος. Ρε Χαβιανίδη, είμαι τώρα αγόρι μου.
0: Ήταν ένα.
1: Τι τεστ, ήταν τεστ για να δει αν ακούμε.
0: Να σου πω κάτι τώρα.
1: Ή να ραφτιστούμε, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Θυμάμαι πριν χρόνια, έτσι τώρα έχει 2 δεκαετίες.
1: Χειρότερο, θα το κάνει, είμαι σίγουρος.
0: Όχι, όχι, όχι. Δημοσίευμα τώρα από αθλητική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, Αθλητική Μακεδονία Στράκης.
1: Έλεγε,
0: είχε ένα ρεπορτάζ για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Δεν ξέρω τώρα τι έκανε εκεί ο δαίμονας του τυπογραφείου. Αλλά το άρθρο έλεγε ότι ο Απόλλωνας για να μπορέσει να προχωρήσει χρειάζεται σε εκείνη τη θέση, χρειάζεται δύο μέσους και έναν μέσο και δύο πεθαμένους.
1: Και δύο πεθαμένους.
0: Αυτό ποτέ δεν καταλάβαμε τι μπορεί να σήμαινε. Αλλά έχει γράψει ιστορία. Έχει γράψει ιστορία. Στην. Επιστρέφοντας στα σοβαρά πάντως, στην Σκιάθο ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από ορμητικά νερά, πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα. Στο διαδίκτυο και στα social υπάρχουν πολλά βίντεο με ποτάμια, με δρόμους να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και σε χυμάρους.
1: Να πω και μια καλημέρα σε κόσμο.
0: Να
1: δεν
0: πεις,
1: έχω
0: μόνο
1: πει
0: μία,
1: ακόμα, ναι,
0: μόνο
1: να,
0: μία,
1: πω, λοιπόν, να πω στον Γιώργο που μου έστειλε πριν από λίγο. Να πω επίσης στον Βασίλη, στον Ζήση, στον Γιώργο, στη Βάσο, στον Δημήτρη, στον Κώστα, σε όλους όσους μας ακούτε, στον Κώστα ξανά, στον Ανδρέα, δεν λέω επίθετα, ξέρεις, είμαι πολύ τέτοιος.
0: Σε
1: πολύ
0: μας,
1: προσεκτικός. Έτσι και... ναι. Σε προσέχει, φίλα, για τα ρούχα σου, για να έχεις τα μισά που λένε. Και στην Ελένη, να πω δηλαδή τις καλημέρες μας από εδώ, από τον Φλας. Ο καιρός πιασμένος, έτσι, πιασμένος, το είπαμε αυτό. Δεν αλλάζει, δεν έχει επέλθει καμιά διαφοροποίηση. Κρύο σήμερα, προσοχή, να ντυθείτε καλά όσοι βγείτε έξω. Έχουμε και αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, όπως είπε χθες ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Το ανακοίνωσε ότι θα επιβοληθούν περισσότερο από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά και θα είναι αυξημένο κατά 30% λοιπόν για τη χειμερινή περίοδο 26-27. Η αύξηση φυσικά αποσκοπεί στο να υπάρξει μια όσο δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση στα νοικοκυριά, που ούτως ή άλλως θα επιβαρυνθούν καθώς έχει ξεφύγει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και γενικότερα των καυσίμων, γιατί σε όλα έχει αύξηση, να ξέρεις, και στα στέρεα καύσιμα, δηλαδή και τα ξύλα έχουν πάρει πάνω, και θα δούμε φυσικά, τι γίνεται και με το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα και όλα τα σχετικά.
0: Δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας που να έχει μείνει ανεπηρέαστος, ναι. Είναι μια μεγάλη αλυσίδα. Τα πάντα επηρεάζουν τις τιμές και φυσικά όλο αυτό καταλήγει στον καταναλωτή, ο οποίος ψάχνει το πορτοφόλι του, ψάχνει την τσέπη του και κοιτάει να δει πώς θα βγάλει το μήνα, πώς θα μπορέσει να αντεπεξέλθει, να πληρώσει, ναι, όλες αυτές τις υποχρεώσεις.
1: Λοιπόν, το ελάχιστο ποσό επιδόματος για όσους θα πρέπει να κάνουν τις αιτήσεις, να έχουν το, όσοι δικαιούνται τέλος πάντων το, αυτό το επίδομα, διαμορφώνεται στα 130 ευρώ από 100. Από εκεί ξεκινάει. Ήταν από τα 100 ξεκινούσε, πάει στα 130. Το ανώτατο ποσό αυξάνεται από τα 800 στα 1040 ευρώ. Στις περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 1560 ευρώ, έναντι 1200 ευρώ που προβλεπόταν μέχρι πέρυσι. Οι περιοχές αυτές είναι η Φλόρινα, το Νυμφαίο, το Καρπενήσι, το Βελούχι και η Ορεινή Αρκαδία, όπου εντάξει το κρύο είναι και ξεκινάνε και πολύ νωρίτερα αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, να ανάβουν και όλα τα σχετικά, οπότε ξοδεύουν και πολύ περισσότερα χρήματα από όλους εμάς τους υπόλοιπους. Η ενίσχυση χορηγείται για μία μόνο κύρια κατοικία, ενώ τα στοιχεία της προηγούμενης περίοδου καταδεικνύουν το εύρος των αναγκών, καθώς 603.685 νοικοκυριά χρησιμοποιούσαν πετρέλαιο θέρμανσης, 182.727 νοικοκυριά φυσικό αέριο, 311.000 ηλεκτρική ενέργεια και 23.795 καυσόξυλα. Λοιπόν, τα εισοδηματικά κριτήρια υπάρχουν. Να το πούμε και αυτό, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει τις 16.000 για τους άγαμους, 24.000 για τους έγκαμους, προς αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονικές οικογένειες, το εισοδηματικό κριτήριο ανέρχεται στις 29.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Λοιπόν, αυτά έχω να πω, υπάρχουν τα κριτήρια, τα προσέχουμε. Τα βλέπουμε και λοιπόν θα πρέπει ο καθένας να κάνει τις αιτήσεις του στην ώρα του, να μην έχει τέτοια ζητήματα και όλα τα σχετικά με το, είπαμε, το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα είναι αυξημένο κατά 30%. Περιμένουμε σήμερα τα νεότερα, είναι η αλήθεια, για την τιμή που θα διαμορφωθεί
0: το πετρέλαιο
1: θέρμανσης, που απασχολεί πολλούς συμπολίτες μας. Δεν έχουμε ακόμα τα νεότερα, θα τα έχουμε, είναι μέσα στην ημέρα, θα μάθουμε περισσότερα πράγματα. Τώρα είναι πραγματικά η πιο δύσκολη μέρα σήμερα της κακοκαιρίας, έχει ηχήσει ήδη το 112 στην Εύβοια, υπάρχουν τα προβλήματα στη Σκιάθο, πλημμύρες και στη Ρόδο και φυσικά αυτό που λέγαμε και πριν, τα απογορευτικά που υπάρχουν στα λιμάνια της Αθήνας, της Αττικής, δηλαδή στο Λαύριο και στο Πειραιά. Που προφανώς δεν μπορεί να υπάρξουν σήμερα μετακινήσεις με πλοία, καθώς είναι πολλά τα μποφόρ, και μάλιστα και οι φωτογραφίες που υπάρχουν από την Αθήνα που δείχνουν τη στάθμη του Κηφισού, δείχνουν, ξέρεις, πολύ νερό, έχει πέσει πολύ νερό και στην Αθήνα.
0: Ναι. Να πούμε ότι χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση.
1: Ναι, την Opinion Poll.
0: Την Opinion
1: Poll. Έχεις δίκιο
0: Poll.
1: Και την έχω και στα τέτοια.
0: Για το Action 24.
1: Ναι. Έχει πολλά ενδιαφέροντα
0: Έχει
1: στοιχεία.
0: Ενδιαφέροντα βρήματα. Καταρχάς να δούμε λίγο την εκτίμηση ψήφου. Βλέπουμε την Νέα Δημοκρατία στο 30,3%. την Ελλάς του Άλεξ Τσίπρα στο 15,9% και το Πασόκ στο 12,3%. Να πούμε εδώ ότι δείχνει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Πασόκ στο 3,6%, αλλά η τάση που δείχνει η συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπεις τώρα,
1: ναι,
0: τόσα χρόνια η λανθάνουσα γλώσσα τώρα εδώ, ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα κάνει μια κοιλιά και ότι το Πασόκ έχει ανωδική προοπτική, ότι κλείνει αυτή την ψαλίδα. Θα φανεί βέβαια στην πορεία. Πάντως όλες οι έρευνες που έχουμε δει τις τελευταίες ημέρες δείχνουν αυτήν ακριβώς την τάση.
1: Αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα και αυτό είναι που ανησυχεί, θα έλεγα, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε όλοι, και την πλευρά Τσίπρα. Γιατί εγώ θα σου πω και το άλλο, δηλαδή έγινε όλο αυτό το rebranding για να ξαναμαζέψει αυτούς που ήθελε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούσε να διώξει αυτούς που δεν ήθελε.
0: Χρειάστηκε όλη αυτή η ιστορία.
1: Υπάρχει άλλος δρόμος.
0: Το να φύγει.
1: Δηλαδή
0: να
1: τελικά ποιος δεν ήθελε,
0: τον Τζακαλώτο,
1: τον Παπά, τον Τζακαλώτο, τον Μπολάκη.
0: Και τη Δούρου, ξέρω εγώ.
1: Και τη Δούρου, ας πούμε. Λέμε εμείς μόνοι μας. Θα το κάνουμε, ρε παιδί μου, τώρα εμείς το συμπέρασμα.
0: Ναι, ποιοι μείνανε και να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το Γαβρίλη Σακελαρίδη. Για το Χαρίτσι δεν ξέρω, δεν έχω δει, δεν έχω παρακολουθήσει.
0: Για το Χαρίτσι ας κρατήσουμε ένα μικρό
1: καλά. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ούτως ή άλλως, να είδαμε, η Αχτσιόγλου πήγε. Και μαθαίνω και πολλά άλλα στελέχη. Ούτως ή άλλως έχουν μεταπηδήσει ήδη από τη Νέα Αριστερά που φιλορροεί και είμαι και ευγενικός. Έχουν μεταπηδήσει εκεί στο εγχείρημα του Αλεξίπρα. Οπότε αυτό δεν καταλαβαίνω. Ούτως ή άλλως ήταν απόλυτος άρχων. Θα μπορούσε να πατήσει 2-3 διαγραφές.
0: Ακριβώς. Χρειαζόταν να γίνει όλο αυτό.
1: Έτσι δεν είναι. 2-3 διαγραφές και θα καθαρίσει την πουγάδα.
0: Να σου πω κάτι όμως. Σκέψου ότι εμείς δημοσιογραφικά τι δεν θα είχαμε ζήσει. Δεν θα είχαμε ζήσει όλη αυτή την ιστορία με τον Κασελάκη, με τις βόλτες
1: με τον Μπουζουξίδικο που λένε.
0: Ναι, εγώ λέω όλο αυτό το χαμό που προχωρούσε. Έκανε δύο βήματα. Έκανε δύο βήματα ο Κασελάκης, ήταν όλες οι κάμερες πάνω του. Με τα βίντεο που ανέβαζε, με το σκυλάκι, με τη σχέση του.
1: Τον
0: με
1: έχουμε χάσει με λίγο τον Κασελάκη.
0: Ναι,
1: αλήθεια,
0: με την ιστορία από την Αμερική με τον πατέρα του. Με τον Μπουζουξίδικο που εκεί κι αν
1: έγινε. Με τα γαριδοκάραβα, πώς τα λέγανε. Αστακοκάραβα, εκεί τι ήταν εκείνες οι ιστορίες.
0: Ναι. Με το τοπόθεν έσχες, το περιβόητο και όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή το τι ζήσαμε. Και μετά ξαφνικά το Μπουζουξίδικο, την προσωρινή έτσι, που ανέλαβε να κρατήσει το καράβι ο Σωκράτης ο Φάμελος να μην βυθιστεί.
1: Δεν το κράτησε πολύ καλά, είναι η αλήθεια.
0: Κοίταξε, δεν το βύθισε κιόλας, το κράτησε μέχρι να πάει να το παραδώσει.
1: Μην ξεχνάς, Γιάννη, ότι είναι ένα κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει, πώς το λένε, χρηματοδότηση, έχει γραφεία, έχει τοπικές οργανώσεις, μπορεί να βρέθηκε υποδιάλυση μετά όσες πως φύγανε, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά έχει μια δομή. Εγώ εκεί,
0: εκεί
1: απορώ με τον Τσίπρα που πάει να κάνει όλα τα καινούρια που δεν έχει πουθενά, πώς να σου πω, στελέχη και δομές και τα λοιπά, ενώ υπήρχε ένα κόμμα έτοιμο, το οποίο δεν ξέρω, εντάξει, προφανώς δεν μπορούσε να τα αλλάξει όνομα, ήθελε να αλλάξει και όνομα, εντάξει. Αλλά βλέπω ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στα ποσοστά στα οποία έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτό το 17 ακόμα δεν το έχουμε δει. Το έχουμε δει σε δημοσκοπήσεις, αλλά τώρα το βλέπουμε τώρα. Ή τέλος πάντων και να το δούμε, τι νόημα είχε να αυτό που έκανε όλο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, είναι συζήτηση, αυτή είναι βέβαια το δικαίωμά του, του Τσίπρα, έτσι το είδε, έτσι το έκανε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πώς έλεγε εκείνη η διαφήμιση, το δες, το έπαιξες. Έτσι,
0: το έβλεπες, ναι.
1: Το έβλεπε και το έπαιξε, ξέρω εγώ, είναι...
0: Λοιπόν, λέγαμε, τέταρτο κόμμα δείχνει η δημοσκόπηση της Opinion Poll στο ΚΚΕ, 7,2,
1: να,
0: ενώ στις χθεσινές έρευνες βλέπαμε την Ελληνική Λύση στην τέταρτη θέση, Ελληνική Λύση στο 6,8, η Πλεύση Ελευθερίας εδώ πιο πάνω, πιο φουσκωμένη, 5,1% σε σχέση με αυτά που βλέπαμε στις άλλες έρευνες.
1: Και αέρα τα πανιά της.
0: Όπως και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,5%. Η Φωνή Λογική στο 3,5%, το Μέρα 25 στο 2,7%, είπαμε εκεί, το βλέπουμε, λίγο πάνω, λίγο κάτω,
1: λίγο
0: το
1: πάνω,
0: όριο.
1: Λίγο κάτω.
0: ΣΥΡΙΖΑ στο 1,7, η Νίκη στο 1,1 και το κόμμα εντός ή εκτός εισαγωγικών Κασιδιάρη στο 3,5%.
1: Κοίταξε να δεις, σου είπα, έχουν στείλει email και θέλουν να μετριούνται γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο είναι λειτουργεί. Δηλαδή δεν έχουμε την περίπτωση, ξέρεις, Σαμαρά.
0: Ναι.
1: που ακούγαμε και τελευταία είχαμε τον κύριο Βασιλιάδη που έλεγε ότι δεν θα το ξαναμετρήσω γιατί είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Είναι ασαφές, ρε παιδί, δεν μπορούμε να μετράμε. Είναι λάθος να μετράμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει.
0: Είναι ένα κόμμα που έχει δημιουργηθεί εδώ και μήνες πριν την αποφυλάκηση Κασιδιάρη.
1: Ναι, ενώ το άλλο υπάρχει και λέει βάλτε μας τις μετρήσεις να ρωτάτε και για μας. Τέλος πάντων και βλέπουμε ότι μετριέται πλέον και λογικό είναι αφού υπάρχει κόσμος που θα το ψηφίσει, μετριέται και καλώς μετριέται και καταγράφεται έτσι και αυτή η δυναμική τέλος πάντων του συγκεκριμένου κόμματος η οποία στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ξεπερνάει το κατόφλι εισόδου στη Βουλή, τελευταίες δύο που είδαμε. Και αυτό μένει να δούμε βέβαια και όσο περνάει και ο καιρός αν θα μπορέσει να αναπτύξει μεγαλύτερη δυναμική ή όχι. Ή θα παραμείνει εκεί στο όριο που είναι πολλά κόμματα στο όριο. Να δούμε πώς θα φτάσουμε όταν θα φτάσουμε στις εκλογές που θα ανέβει η πόλωση και πάντα δεν ευνοεί τους μεγάλους σχηματισμούς η πόλωση και προεκλογικά η ένταση τέλος πάντων. Να δούμε τι θα γίνει στη δική μας περίπτωση εδώ στις εκλογές εδώ της χώρας μας. Την άνοιξη όταν θα τις βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι άλλο έχουμε από την έρευνα?
0: Όσον αφορά την τάση που δείχνουν σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες, η Νέα Δημοκρατία πέφτει λίγο, δηλαδή ήταν από το 31% στο 30,3%, 0,7% πτώση. Σταθερό βλέπουμε το ποσοστό της Ελλάς, αυτό που λέγαμε, το 15,9%. Ενώ βλέπουμε το Πασόκ να τσιμπάει λίγο από το 12,1 στο 12,3, όπως τσιμπάει και το ΚΚΕ από το 6,8 στο 7,2. Ναι. Μικρή πτώση βλέπουμε για την Ελληνική Λύση, το 7,3% στο 6,8. Μικρή πτώση για την Πλαίσια Ελευθερίας από το 5,4 στο 5,1. Αντίστοιχη μικρή πτώση 0,3% για την κυρία Καριστιανού και περίπου στα ίδια ο ΣΥΡΙΖΑ από το 1,8 στο 1,87. Το καταλληλότερα για πρωθυπουργός, 27,4 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεύτερος καταλληλότερος και σχεδόν πρώτος με 26,5%.
1: Ξέρεις, αυτό είναι κανένας. Ναι, αυτό είναι το επίτευγμα νομίζω. Είναι μεγάλη υπόθεση που ξεπερνάει τον κανένα, γιατί έχουμε δει περιόδους που κανένας κυριαρχεί, ξέρεις, γι' αυτό το λέω.
0: Και παρόλα αυτά ο κανένας έχει ανωδική τάση. Δηλαδή στην διαχρονική εξέλιξη της έρευνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι περίπου σταθερός από το 27,9 στο 27,4, ενώ ο κανένας από το 24,9 στο 26,5.
1: Ανεβαίνει δηλαδή.
0: Ανεβαίνει. Ο μόνος που ανεβαίνει. Μπράβο. Ο Τσίπρας από το 13,9 στο 13,1 πέφτει 0,8% και πέφτει 0,3% ο κύριος Ανδρουλάκης από το 7,4 στο 7,1. Και σημαντικό είναι να δούμε και το κριτήριο της ψήφου. Η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου είναι το νούμερο ένα.
1: Ναι.
0: Το 35,6%.
1: Πώς θα ψηφίσει ο κόσμος.
0: Ναι, με ποιο κριτήριο θα πάει στην κάλπη. 35,6% λέει η άνοδο του βιωτικού επίπεδου.
1: Ποιος
0: μπορεί να το εγγυηθεί αυτό τώρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Καλά, άσε αυτό.
0: Έτσι. Άστε. Και νούμερο 2, η ανάγκη για αλλαγή.
1: Ναι.
0: Με 35,1% και νούμερο 3 η ανάγκη σταθερότητας λόγω διεθνών αναταραχών με 27,1%.
1: Καταλαβαίνετε τώρα που... Γιάννη, σταθερότητας θα παίξει πολύ.
0: Φυσικά.
1: Δεν είναι δηλαδή πλάκα αυτό και για πολύ κόσμο θα παίξει γιατί και έχει και ουσία. Και δεν θέλω να παρεξηγηθεί αυτό που λέω. Δηλαδή επειδή το λέω Μητσοτάκης.
0: Μα πάντα έπαιζε.
1: Δηλαδή όλοι πρέπει να το επικαλούνται τη σταθερότητα. Για μένα. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τον Μητσοτάκη. Πρέπει και ο Ανδρουλάκης να πει: με μένα θα είναι σταθερή η χώρα. Π.χ. λέω. Γιατί είναι ταραγμένοι καιροί, όντως, και εκεί τώρα κρίνονται αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή σκέφτεται το άλλο, σου λέει: εδώ γίνεται κακός χαμός. Μου κάνει ο Ανδρουλάκης, μου γεμίζει το μάτι, π.χ. και ότι θα μπορεί να σταθεί μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Μου κάνει ο Μητσοτάκης, μου κάνει ο Τσίπρας, μου κάνει δεν ξέρω κι εγώ η Κωνσταντοπούλου. Θα παίξει πολύ αυτό το ρόλο του. Βέβαια, ήδη το παίζει ο Μητσοτάκης, δηλαδή το έχει μέσα στην ατζέντα του και λογικό είναι.
0: Λογικό
1: δεν μου κάνει και δεν νομίζω και κάνει και σε κανένα εντύπωση.
0: Και πάντα όταν είσαι κυβέρνηση, ακριβώς, το παίζει αυτό γιατί σου λέει: εδώ ξέρεις τι έχεις να αντιμετωπίσεις, ξέρεις πως εμείς ξέρουμε τη δουλειά, ξέρεις τι έχεις να περιμένεις από εμάς. Ενώ Είναι καιρή τώρα για να πας στο άγνωστο. Αυτή είναι η όλη φιλοσοφία τώρα, έτσι, ναι, πολύ ναι, ελεύθερη ναι. μετάφραση. Και κλείνουμε με την ιεράρχηση των προβλημάτων, όπου φυσικά το 59% δηλώνει ότι το πρόβλημα που τους απασχολεί είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Και νούμερο 2.
1: Καμία έκπληξη, φυσικά.
0: Νούμερο 2, οικονομία και ανάπτυξη, 27,2%. Νούμερο 3, ενεργειακή κρίση, κόστος καυσίμων, 21,2%. Και μετά πάμε πολύ πιο κάτω, η διαφθορά στο 13,3%. Τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά στο 11,9%. Η κατάσταση στο ΕΣΥ και η κατάσταση στην παιδεία είναι στο 11,3%. Και το ύψος των εισοδημάτων στο 9,8%. Βλέπεις ότι τα μισά και παραπάνω, αλλά με συντριπτικά μεγάλα ποσοστά, έχουν να κάνουν με την οικονομία, με την καθημερινότητα, με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
1: Βέβαια. Λογικό. Λοιπόν, κάπου εδώ, τι ώρα είναι,
0: 11
1: ακριβώς. Τα είπες όλα πάνω στην ώρα. Μπράβο Γιάννη Χαβιανίδη, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο για τις 9 η ώρα το πρωί. Επί της ουσίας, είμαι ο Θοδωρός Παπαδόπουλος. Απέναντί μου είναι ο κύριος Γιάννης Χαβιανίδης. Και ο Χρήστος Νάκος εδώ. Έβαλε και τα τραγούδια, τώρα όλα δεν είναι όλα επιτυχημένες επιλογές. Το έχετε καταλάβει, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε κι εμείς να τον κάνουμε καλύτερο και αυτόν. Λοιπόν, προσοχή στους δρόμους. Ο καιρός έτσι όπως είναι και αύριο και το βράδυ και γενικότερα προσοχή, γιατί με την κακοκαιρία πέφτει το ρεύμα, υπάρχουν προβλήματα, οι δρόμοι δεν βλέπουμε τις λακκούβες από το νερό. Προσοχή, προσοχή, προσοχή στους δρόμους. Να είστε όλοι καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Θα πούμε αύριο το πρωί.

0: Flash 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Και σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνοπλος. Είναι πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάποια βράδυ λιποθύμαγα, μα σε περίμενα. Μα στήριο κοιμάσαι, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γόνα και εσείς.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Κι ύστερα τίναξες τη στάχτη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγει και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου κάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα

Και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Plus 99,4.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
2: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
9: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
8: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
9: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
10: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ανάδοση μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο

τύρι, τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό, σου άρεσε θυμάμαι να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό,

πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στον δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα του Βασίλη Κατσικονούρη. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
5: Μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι παραστάσεις συνεχίζονται. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη έως 17 Νοεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Ο Φωνιάς, more.com, artinfo.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

είμαστε εμείς. Στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί. Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ενήλικα παιδιά της.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
4: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
3: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
4: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα του Βασίλη Κατσικονούρη. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
8: Μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι παραστάσεις συνεχίζονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη έως 17 Νοεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
7: Ο Φωνιάς, more.com, artinfo.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Ακούω μια κρυφή οργή. Να μπαίνω, βγαίνει από τις πόρτες.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
2: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
3: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
8: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
7: Μόνο χαρίζεται.
8: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
7: Δώσε αίμα.
8: Αιμοπετάλια.
7: Μυελό των οστών.
8: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
8: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
8: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942 525 005.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4.
2: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: σου μεγάλα.
1: Μα
0: είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι, κυκυκυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι, κυκυκυρίζει. Αγάπη όλα τα υπόλοιπα.

0: Plus 99,4.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
2: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα του Βασίλη Κατσικονούρη. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
6: Μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι παραστάσεις συνεχίζονται. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη έως 17 Νοεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
5: Ο Φωνιάς, more.com, artinfo.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Πονή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Βάλε κρεμμυνάκι στην ίδια.
1: Thank you.
2: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
7: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
6: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
7: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Η Πονή της Υπέρθρα, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπέρθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
11: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
12: Και ραδιοφωνικά.
11: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
12: Συντονιστείτε.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και φτάσαμε με αυτά και με αυτά στα μέσα του δεύτερου μηνός του φθινοπόρου. Ο καιρός είναι καλός. Είναι δροσερός. Λίγο κρύος όπως πρέπει αυτή την περίοδο, όπου θα χαρεί η φύση από τις όποιες βροχές που τις έχει ανάγκη και θα μπορούμε να κάνουμε και λίγο τις βολτούλες μας, αν μπορώ να τις πω, ο καθένας όπου μπορεί, είτε είναι κοντά στη φύση είτε είναι σε μια αστική περιοχή όπως είμαστε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, και μέσα από όλο αυτό το ταξίδι το καθημερινό θα μπορούμε να πούμε ότι θα περιμένουμε και το χειμώνα βήμα-βήμα να έρθει, όχι με πολλά κρύα, να είναι συνετός, να είναι μαζεμένος, να είναι, θα λέγαμε, καλός. Σήμερα, από το ραδιόφωνο το ιστορικό, Flash 99,4, τη φωνή της Υπαίθρου, το Γιώργο Δίμπαλα και το Δημήτρη Σχιζοδήμο, ξεκινάμε και το ταξίδι της Τετάρτης. Όπως κάθε εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, από τις 6 ως τις 7, για όλους τους ανθρώπους της φύσης και της παραγωγής. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας τους ψαράδες, τον εκπρόσωπο, έναν από αυτούς, τον πρόεδρο του Αλιευτικού Συλλόγου της Νέας Μηχανιώνας και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Μεσσαλίας των γνωστών μηχανότρατων, τον Κώστα Νταουλτζή. Τι έγινε τελικά, να μάθουμε, με την απεργία η οποία ανεστάλλει, και αν τελικά θα τρώμε ψάρι και αν τρώμε ψάρι στη τιμές θα το τρώμε, και όλα τα καθέκαστα γύρω από τις αναμενόμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για να κατά κάποιο τρόπο αναπαυθούν οικονομικά, υποστηρικτικά οι ψαράδες μας. Είμαστε εν αναμονή. Να πάμε στην Χαλάστρα, την παραγωγικότατη Χαλάστρα, όπου εκεί θα μας περιμένει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οριζόνες Αξίου, ο καλός ο φίλος, ο πρόδρομος ο Μυγδαλιάς, να μας δώσει τις εικόνες, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, αυτές τις ημέρες, στις παραγωγές του Δήμου Δέλτα. Ρύζια, καλαμπόκια, μπαμπάκια. Μ' αρέσει η λέξη, Δημήτρη, να τη λέω μπαμπάκια. Οι αγρότες έτσι λένε, δεν λένε μπαμπάκια, λένε μπαμπάκια. Και να πάμε μετά στο υπέροχο σκεπαστό, όπου μας περιμένει η καλή μας η φιλόλογος, η πρόεδρος, η Ευαγγελία, η Παρασκευά, όπου ετοιμάζουν μια πολύ μεγάλη γιορτή εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα μας ενημερώσει από το σκεπαστό γιατί ακριβώς πρόκειται. Να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, και με ένα ωραιότατο τραγούδι από τον Γιώργο Νταλάρα, από το δίσκο του Απόστολου Καλδάρα, η Μικρά Ασία, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Αγαπητέ μου πρόεδρε, αγαπητέ μου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Με έβαλε και κομμουνιστικό τραγούδι, θα με πάρουν στη Μακρόνηση και θα με κούνουν μια και έξω.
0: Α, κοίτα, η Μακρόνηση είναι τώρα ένα νησί τουριστικότατο, όπου εκεί μπορούν να θυμηθούν οι παλιοί, να κλάψουν, να γελάσουν, να ηρεμήσουν. Τελικά, αχ, πληγές μην ξύνουμε Κώστα. Δεν είναι κομμουνιστικό το τραγούδι, γιατί το λες αυτό έτσι? Κώστα μου, Κώστα μου. Καλά που
1: λοιπόν,
0: ο Θεοδωράκης.
1: Κοίταξε να δεις Γιώργο. Καλησπέρα καταρχήν σε ένα και στο Θεοδωράκη.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαστε εδώ στη Μηχανιώνα, στην ταβέρνα Θοδόρος, και τρώμε κουτσουμπούρες, φασιά, καλαμπάρια. Όλα είναι με 4 ευρώ.
0: Μόνοι σας, μόνοι σας και δεν λέτε τίποτε και με 4 ευρώ, και δεν λέτε και τίποτε όμως. Μόνοι σας.
1: Από αύριο τώρα κάνω διαφήμιση, αλλά μιλάμε σαμπαντά να φάει ο κόσμος.
0: Άρα δηλαδή μετά και την απεργία σας, μετά την απεργία σας δηλαδή τα ψάρια πλήθαιναν στη θάλασσα ή εσείς είπατε που λέμε ότι πήραμε χρήμα από την κυβέρνηση, να είναι καλά η κυβέρνηση, μας έδωσε και εμείς θα δίνουμε τζάμπα στον κόσμο.
1: Σ' ακούνε και όλοι οι παρέα μου είναι δεξί.
0: Ωχ Παναγιά μου, ωχ Παναγιά μου. Ωχ Παναγιά μου. Κοίτα, είναι καλοί άνθρωποι. Κοίτα, Κώστα, κατεβαίνουμε και εκλογές. Μην τους αγριέψουμε πολύ. Τώρα, Κωστή μου, να πούμε τώρα τα καλά, όλο από εσένα μόνο στενάχωρα μου, Κώστα μου, ακούγονται και δεν θέλω να ακούνε οι ακροατές μας, οι φίλοι, οι φίλες, στενάχωρα. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο για στενάχωρα, είναι και για ωραία. Τώρα, καταρχήν, περιμένατε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό μας. Γίνανε αυτές οι ανακοινώσεις όσον αφορά δηλαδή τα μέτρα υπέρ εσάς μετά την αναστολή της απεργίας των ψαράδων που είπαμε το ψάρι ψαράκι.
1: Ανακοινώσεις εγώ δεν άκουσα στην τηλεόραση από ό,τι μου ήρθαν από τα σου.
0: Είχαν πει όμως ότι θα κάνουν ανακοινώσεις.
1: Από τα social μου ήρθε ένα τέτοιο, το οποίο δεν ξέρω Γιώργο. Δεν
0: έχει στοιχεία, άρα δεν έγινε τίποτα. Κάτι επίσημο δεν ανακοινώθηκε.
1: Είδα ένα κείμενο από τα social. Εγώ που περίμενα και είχα...
0: Ναι, κάποια στιγμή θα έχεις την πληροφόρηση, δεν είσαι, είσαι θεσμικός.
1: Πληροφόρησε ότι θα βγει ο Πρωθυπουργός και μετά ο Υπουργός ΥΠΑΤ. Δεν έχουμε την πληροφόρηση, ότι κυκλοφόρησε τα social, το οποίο είναι... Δεν ξέρω αν
0: ανυπόστατα. Ό,τι δεν έχει να κάνει με επίσημη ανακοίνωση ή με δελτία τύπου ή γραφείο τύπου πρωθυπουργού ή κυβέρνησης δεν είναι, θα λέγαμε, σοβαρό. Δεν είναι σοβαρό.
1: Από ό,τι βλέπω τώρα που δείχνει ένας τιμόνας εδώ, ναι, λέει είναι από γραφείο τύπου.
0: Αν είναι από γραφείο τύπου, τότε να το πάρουμε πολύ σοβαρά. Και τι λέει αυτό το γραφείο τύπου της κυβέρνησης που στο δείχνει και ο καλός ο φίλος, τον πειράξω ο δεξιός.
1: Δεξιός ήταν πριν, τώρα πήγε λίγο αριστερά, τώρα ξαναγύρισε δεξιά, δεν ξέρω τι να πω.
0: Όχι, λοιπόν. Θα ρίξουμε δίχτυα εμείς, δεν θα τον αφήσουμε να ξεφύγει. Κώστα μου. Κώστα μου, για να πάμε λίγο σε παρακαλώ πολύ. Ανεστάλλει η απεργία σας. Για ποιο λόγο έγινε αυτή η αναστολή?
1: Κοίταξε Γιώργο, ανεστάλλει η απεργία στις προσδοκίες του Πρωθυπουργού, έτσι. Και τις αυτές που μας έδωσε ο Υπουργός ΥΠΑΤ. Εκεί αναφερθήκαμε, εκεί μιλήσαμε, εκεί συμφωνήσαμε και στα social και στην τηλεόραση και κατηδίαν. Δεν θέλω να επισέλθω παραπάνω. Αλλά από εκεί και ύστερα, δηλαδή αυτές οι υποσχέσεις που είχαμε, αυτές αυτή τη στιγμή...
0: Έχουν εφαρμοστεί.
1: Κοίταξε. Επίσημη ανακοίνωση που περίμενα δεν έχω.
0: Δηλαδή στην Αντλία ο ΤΑΠΑΣ, το πετρέλαιο το οποίο αγοράζεις γιατί πρέπει να φύγεις στη Λίμνο εσύ. Αύριο μεθαύριο σε μια εβδομάδα. Θα έχεις φτηνότερο καύσιμο.
1: Το Οκτώβριο ότι είπε 40 λεπτά.
0: Ναι.
1: Τα 40 λεπτά δεν μας ικανοποιούν, όχι.
0: Ναι, εσείς λέτε όχι. Άρα και αυτοί λένε δεν σας τα δίνουμε αφού δεν τα θέλετε.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει.
0: Κατάλαβες πώς το λέω.
1: Το είδα, όση ώρα μιλάμε, μου κάναν μια ανακοίνωση που βγάλανε μπροστά το κείμενο.
0: Ναι, σε σκανδαλίζω, δηλαδή. Ωραία, σας δίνω 40. Πάμε εκεί πέρα, δηλαδή, όσον αφορά από όπου βάζετε εσείς τα καύσιμά σας, ήδη τώρα.
1: Να δεις, για να μην το πλατιάζω. Από τα 1400 να μου δώσει 40 δεν μου λέει τίποτα. Είναι sorry που το εδώ πω, είναι client mind. Τι να πω, 1000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Σταματάω τώρα και το δένω. Απολύει όλο τον κόσμο.
0: Ναι, όχι, τώρα πάμε αλλού. Άμα απολύσουμε τον κόσμο, έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Έχουν οικογένειες. Πέρα από αυτούς είσαι εσύ, τη δική σου οικογένεια. Όχι, έχεις δική σου οικογένεια. Έχεις υποχρεώσεις. Έχεις,
1: δηλαδή,
0: έχεις.
1: Έχει να παραγγείλει ένα χιλιάρικο ξέρει και να δει 2.000 πετρέλαιο.
0: Όχι, δε, εσύ δεν είσαι το κράτος, ούτε ψήφους ψάχνεις.
1: Ποιος αγρότης θα το κάνει, θα δίνει 2.000 στο μποσχάρι και θα το πουλάει ένα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Άρα έχουμε δηλαδή ένα 40 λεπτό το οποίο εσείς δεν το δέχεστε. Και γι' αυτό το λόγο δηλαδή η αναστολή όμως γιατί έγινε.
1: Χωρίς να έχουμε κάνει, γιατί τώρα βγήκε μόλις η ανακοίνωση που την είδα, ναι. Χωρίς να έχουμε κάνει συντονιστικό, εγώ σου λέω από εκ των πράγμαση από μένα που είμαστε και πιο ενεργοβόροι.
0: Δηλαδή, ναι, εσείς είστε οι πιο ισχυροί, εσείς είστε με τις ανεμότραδες.
1: Δεν μας καλύπτουν. Τα 40 λεπτά τι να με καλύψουν. Τώρα με το 40 πετρέλαιο.
0: Άρα αυτό είναι δηλαδή όλο το αφήγημα.
1: Άκουσε με λίγο για να μην κάνουμε και προτρέχεις και εσύ. Η Ευρώπη λέει τη μεσοσταθμική αύξηση το 70%. Δηλαδή πόσο ήταν η μεσοσταθμική, 500, πήγε 1000 το 70, είναι 5735. Όταν είναι 1000. Εδώ έπρεπε να είναι 55 λεπτά αυτή την τιμή, 57. Τα 40 τι είναι, να με χαϊδέψεις τα αυτιά. Όχι, δεν το θέλω.
0: Δεν μας καλύπτει, δεν μπορεί να λειτουργήσετε.
1: Δεν μπορώ να λειτουργήσω.
0: Κώστα, σε παρακαλώ. Υπόθηκε αυτό από τον κύριο Σχοινά. Παύλα κυβέρνηση. Παύλα
1: δεν
0: πρωθυπουργό.
1: Έχω μιλήσει με τον κύριο Σχοινά.
0: Ναι, όσον αφορά το 40 λεπτό.
1: Μια ανακοίνωση στο Υπουργείο που βγήκε στα social.
0: Ωραία. Εγώ
1: περίμενα ότι θα είχα ενδιαίες ενημέρωση, δηλαδή απευθείας ενημέρωση. Δεν έχω.
0: Δεν έχετε ενημέρωση εσείς. Βγήκε μια ανακοίνωση απευθείας, δηλαδή όχι. Από το Υπουργείο. Ωραία.
1: Από το Υπουργείο όχι.
0: Άρα τώρα.
1: Έχω διαδηλώσει από τον κύριο Σχοινά ότι θα μιλήσουμε face to face, δηλαδή θα μιλήσουμε, θα σας πω. Δεν έχω.
0: Υπόθηκε αυτό. Υπόθηκε αυτό. Ότι θα μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Θα τα πούμε εμείς. Θα σπάρω τηλέφωνο. Θα συζητήσουμε.
1: Υπόθηκε ότι είναι τέτοιο. Τώρα,
0: μα είναι προς τιμή σου που το λες αυτό.
1: Κοίταξε. Είχα διαβεβαίωση ότι θα βγει ο Πρωθυπουργός και θα κάνει ανακοινώσεις για όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ξέρεις εσύ ότι ο Πρωθυπουργός έκανε ανακοινώσεις για όλο τον κόσμο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αυτό περιμέναμε και εμείς και μετά θα ήταν επιβίες. Ούτε στον κόσμο έχει βγει, ούτε σε εμάς επιδικότερο. Τώρα εγώ τι να σου πω.
0: Άρα.
1: Εγώ χαράστη είμαι, δεν είμαι πολιτικός.
0: Αύριο τι γίνεται. Τι θα κάνετε.
1: Αύριο. Αύριο θα έρθεις σαν να μας μαζί στην πλατεία Αριστοτέλου.
0: Όχι, δεν έρθω και στα Τσίπουρα.
1: Τσίπουρα δεν έχει.
0: Ναι, άμα έχει χαρά θα έρθω στα Τσίπουρα. Περίμενε. Είναι στην πλατεία Αριστοτέλους. Πάρει δηλαδή στην πλατεία Αριστοτέλους πλέον τώρα.
1: Δεν ξέρω, θα γίνει η Επιτροπή με το Συντονιστικό Ρεγό.
0: Άρα υπάρχει αβεβαιότητα.
1: Δεν ικανοποιεί κανέναν.
0: Μάλιστα. Άρα είναι στενάχωρα τα πράγματα.
1: Άρα βεβαιότητες είχαμε ότι θα πάμε πολύ, δηλαδή θα είμαστε τουλάχιστον κοντά στην Ευρώπη, δηλαδή πήγαν προχθές που σου είπα στις Βρυξέλλες. Μιλούσαμε τους Ευρωπαίους και παραξενευόταν γιατί εμείς είμαστε τόσο εκτός.
0: Εσείς τα λέγατε κατηδίαν στις Βρυξέλλες, εκεί στους υπευθύνους και απορούσαν όχι οι Ευρωπαίοι.
1: Όχι υπευθύνους, με συναδέλφους.
0: Αυτό. Ναι.
1: Γάλλοι, Ισπανοί.
0: Και απορούσανε. Απορούσαν, σου λέει, τι κάνετε εσείς στην Ελλάδα.
1: Όχι στα τριπλάσια από εμάς. Στα διπλάσια με τριπλάσια.
0: Παναγία.
1: Γιατί αντιδράτε. Εμείς τα έχουμε πάρει.
0: Παναγία μου. Κώστα μου. Παναγία να βοηθήσει. Εδώ οι προύχοντες, οι άρχοντες, οι τοπικοί, οι εθνικοί, δεν ακούν και λένε και πράγματα που δεν πρέπει να λένε και σας στεναχωρούν και στεναχωρούν και όλο τον ελληνικό λαό. Όμως,
1: Γιώργο,
0: σε παρακαλώ.
1: Ήταν αλλιώς. Αυτή τη στιγμή μας έχει βάλει στο... πώς να σου πω, στα 6, στα, είμαστε στα 9, πάει
0: στα 6 μέτρα, στα 6 μέτρα. Σε παρακαλώ λίγο, μεταξύ σοβαρού και αστείου, είπες εδώ τώρα στον Θόδωρο τη ταβέρνα, να είσαι καλά Θόδωρο εκεί, είσαι ονομαστός σε όλη την περιοχή. Όχι, το λέμε και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ούτε είμαστε τοξικοί, προσπαθούμε όσο μπορούμε να φανούμε ωφέλιμοι στον συνάνθρωπό μας. Και γιατί όχι και εκεί στο Θόδωρο που δεν τον γνωρίζω, να η ευκαιρία όλοι κόμμα να πηγαίνει στις ταβέρνες, να πηγαίνει στο Θόδωρο αφού πάει ο Κώστας τον Ταουλτζής και η παρέα του. Όμως, είπες τρώμε πολύ φθηνά. Τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου, για πες σε παρακαλώ, τι εννοείς πολύ φθηνά? Όσον αφορά τα ψάρια, έχουν αυτή την περίοδο φθηνή τιμή?
1: Εδώ δίπλα μου είναι ο πολιτής μου. Να σου πει πόσο πήγε η κοστούμπουρα σήμερα.
0: Μπορεί να τον δώσω. Ναι, δώστο, ναι, φυσικά.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Λεβέντη μου. Με ποιον μιλάω καταρχήν, να ξέρω λίγο το όνομα το μικρό?
2: Απόστολος.
0: Αποστόλη μου, έχεις και ορθόδοξο, θα έλεγα ευλογημένο όνομα. Απόστολε, πες μου σε παρακαλώ, εσύ είσαι άνθρωπος της αγοράς, της πιάτσας. Πόσο πάνε τα ψάρια αυτή την περίοδο?
2: Από την Δευτέρα, από την Κυριακή το βράδυ μέχρι και σήμερα, οι κουτσουμούρες είναι το ανώτερο 10 ευρώ, μέχρι και 4 ευρώ.
0: Αυτά τα ξέρει ο λαός? Ο κόσμος τα ξέρει, για να πάει να αγοράζει και να βάλει στον καταψύκτη. Ή 4 ευρώ κουτσουμούρα.
2: Ορίστε.
0: 4 ευρώ κουτσουμούρα, 5 ευρώ, 6 ευρώ, 10 ευρώ.
2: Σωστά, σωστά.
0: Α, κάτι έχει συμβεί. Τι έχει, αυτό πώς έγινε?
2: Ευτυχώς που έγινε αυτό και έφαγε ο κόσμος φθηνό ψάρι αυτήν την εβδομάδα.
0: Για πες σε παρακαλώ και τις άλλες τιμές για τα άλλα ψάρια.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να δώσω τώρα τιμές για όλα τα ψάρια, αλλά η αγορά είναι...
0: Είπες κουτσουμούρα, δηλαδή για να πούμε έτσι μια εικόνα, δεν θα πούμε τιμοκατάλογο για όνομα του Θεού.
2: Μιλάμε πάντα για χοντρική, έτσι.
0: Ναι, προς Θεού, προς Θεού, για όνομα του Θεού.
2: Υπάρχουν άλλα μεγέθη, άλλα...
0: Ναι, προς Θεού, για όνομα του Θεού. Ναι. Για όνομα του Θεού. Άρα, κοντολογείς, οι τιμές είναι πάνθινες αυτή την περίοδο λόγω αφθονίας ψαριών. Ηρέμησαν τα ψάρια που δεν τα ψαρεύατε.
2: Ναι. Υπάρχει αφθονία στα ψάρια.
0: Μάλιστα.
2: Με αποτέλεσμα να πέσουν οι τιμές πολύ χαμηλά.
0: Αυτά τα ψάρια

0: πω Σκόπια, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία. Γιατί είναι φθηνά τα ψάρια, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Ναι, προσπαθούμε να ανοίξουμε τις πόρτες, αυτό.
0: Αυτό, μάλιστα.
1: Και έρχονται, συνεχίζουν και φέρνουν αποτέλεσμα κάποιες στιγμές, ας πούμε, οι Βουλγάρικες και αυτά να μην έχουν, επειδή υπάρχει μεγάλη ποσότητα ελληνικών ψαριών, να μην πουλιούνται, ας πούμε, οι Βουλγάρικες, γιατί οι τιμές είναι...
0: Τώρα όμως, αν έχεις την καλοσύνη, δώσε μου τον Κώστα, γιατί θα μπαίνει ένα άλλο ζήτημα. Σαφώς, ευχαριστώ, Αποστόλη μου, ευχαριστώ. Κώστα, ναι, το ψάρι να φάει ο λαός. Να φάει το ψάρι ο λαός και εγώ και όλοι μας. Όμως...
2: Το τραπέζι που είμαστε, γιατί ήταν περίμενο και μην είναι διάσκεψη.
0: Κώστα μου...
2: 15 ευρώ, πασιά 20 ευρώ. Στην ταβέρνα μιλάω, έτσι.
0: Σαφώς.
2: 15 ευρώ.
0: Μα είναι τι, είναι παύθινα. Εγώ ρωτώ κάτι όμως, αυτό το πάμφθινο για τον παραγωγό, για τον ψαρά, για αυτόν που μπαίνει με τις φουρτούνες μέσα και πληρώνει πανάκριβα το πετρέλαιό του, αφήνει κέρδος σε σένα, στους ψαράδες. Φθηνά να φάω εγώ και η δική μου οικογένεια και όλοι που λέει όλος ο κόσμος.
2: Εδώ έχουμε και ένα βιζίνο που έχει την παρέα, σήμερα καλή προσφορά, 1,98 το καύσιμα.
0: Και πού θα πάτε εσείς με 1,98, εσείς πού θα πάτε?
2: 98.
0: Εσείς πού θα πάτε?
2: Για την κατανάλωση, λέω.
0: Για την απλή.
2: Για την απλή.
0: Α, 98, πολύ καλή τιμή είναι. Αλλά το στείλουμε στη Μηχανιώνα.
2: Ό,τι θέλει ο κόσμος. Εμείς είμαστε γέννημα θρέμα του απλού λαού και για το λαό δουλεύουμε.
0: Ναι, να δουλεύετε και το λαό, αλλά να μένει και κάτι στο αμπάρι για σας.
2: Γιώργο, έτσι κι αλλιώς μπαίνουμε μέσα. Τουλάχιστον θα πάει ο κόσμος.
0: Ξέρεις, μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι πως το λες, είναι κοινωνικό μήνυμα, είναι κοινωνικό, γιατί το λέω εγώ το έτσι λίγο μέσα από το χαμόγελο και το διασκεδάστημα.
2: Να τα πάρουν άλλοι καρακλοκέντραφοι, ας τα πάρει ο κόσμος.
0: Είσαι, να ξέρεις, συγκινητικός. Είσαι συγκινητικός και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Γιατί δείχνει το μεγαλείο του Έλληνα, του απλού, του αγωνιστή της καθημερινότητας, που μπορεί να καταλάβεις εσύ και όλοι αυτοί που είστε μέσα στη θάλασσα και τις ανάγκες και τις δυσκολίες οικονομικές του κόσμου.
2: Προκειμένου, Γιώργο, να μου τα πάρει η Ευρώπη και το κράτος, θα τα φάει ο κόσμος. Δεν θέλω τίποτα.
0: Κώστα μου, με αυτό που λες, με αυτό θα σταματήσουμε την συζήτηση σήμερα, να μείνει ως τίτλος, προκειμένου να τα φάει η Ευρώπη και το κράτος και οι διάφοροι άλλοι μανδαρίνοι, να τα φάει φθηνά ο φτωχός ο κόσμος. Με αυτό έτσι, να κλείσουμε, Κώστα.
2: Άκουσε εδώ, έχω πει 10 φορές την εκπομπή σου. Τα ψάρια στη θάλασσα, ο ανάλιος πλούτος δεν ανοίγει σε μένα, ούτε στο Μητσοτάκη, ούτε σε κανένα. Ανοίγει στο λαό. Στον ελληνικό λαό. Εγώ είμαι εδώ μετακομιστής. Τα βγάλω, τα πάω στο τραπέζι του. Ούτε στο κράτος ανήκουν, ούτε στον περιφερειάρχη, ούτε σε κανένα. Είναι στον κόσμο.
0: Να πω έβγε, φίλε.
2: Ο κόσμος αποφασίζει τι θα κάνει.
0: Να πω έβγε, γιατί αυτό δείχνει πάνω απ' όλα εν συνέστηση, δείχνει δημοκρατικό πρόγραμμα.
2: Να έρθουν στη Μηχανιώνα ο κόσμος, στις ταβέρνες, στα ψαράδικα, να πάρει ό,τι θέλει με μηδενικές τιμές.
0: Κώστα μου, έδωσες το καλύτερο μήνυμα, είναι μήνυμα ελπίδας. Να πω στην υγειά σας εκεί τον Απόστολο και τον Θόδωρο, να τους πεις όλους. Και όταν έρθω που λέμε στην Μηχανιώνα, είπαμε να κρατάτε αυτές τις τιμές. Μην αλλάξετε τις τιμές.
2: Εμένα δεν με βρίσκεις αυτά που είπα, μάλλον στην Μακρόνησο θα με πεις.
0: όχι, στην Μακρόνησο θα... Κοίτα, στην Μακρόνησο θα πάμε. Πρέπει να πάμε για να θυμούμαστε, να μην ξεχνάμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να μείνει ενωμένος.
2: Εμείς που είμαστε και παιδιά της Χούντας,
0: Ενωμένος, Κώστα, ο ελληνικός λαός. Εμείς θα σπέρνουμε ενότητα, αγάπη. Αγάπη για την πατρίδα και ενότητα. Κωστή μου, να είσαι καλά. Όλη την παρέα, χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς, να είσαστε καλά. Δημήτρη μου, ένα ωραιότατο τραγούδι του Νίκου του Ξυλούρη, του Αείμνηστου. Να ακούσουμε «Θα μεγαλώσει ο Θεός» και να πάμε στη Χαλάστρα που μας περιμένει ο πρόδρομος ο Μυγδαλιάς, ένας αγωνιστής αγρότης, πρόεδρος του συνεταιρισμού Οριζόνες Αξιού, να μας πει τα καθέκαστα τι συμβαίνει με τις παραγωγές, είπαμε μπαμπάκι, ρύζι και καλαμπόκι.

0: Αγαπητέ μου πρόδρομε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Τι κάνει η όμορφη Χαλάστρα, ο Δήμος Δέλτα, Βραχιά, Ανατολικό, Μάλγαρα, Κίμινα, εκεί η περιοχή όλη του έφορου κάμπου.
1: Αυτή την εποχή, αυτή η περιοχή είναι σε οργασμό. Είναι στην περίοδο συγκομιδής. Είναι όλες οι παραγωγές, σχεδόν όλες οι παραγωγές έξω στον κάμπο και είμαστε σε περίοδο που αλωνίζουμε. Είναι, ας πούμε, θα ήταν σε άλλες εποχές θα ήταν, ας πούμε, η καλύτερη ευχάριστη στιγμή.
0: Τώρα και με πρόλαβες, ξέρεις, θα σε έκανα αυτή την ερώτηση έτσι λίγο και σαρκαστικά. Όμως έδωσες την απάντηση χωρίς να ρωτήσω. Σε άλλες εποχές, τούτες οι μέρες θα ήταν μέρες γιορτής, πανηγυριού και χαράς. Και τώρα όμως, φίλε μου, ο πρόδρομε...
1: Δεν θα πω άσχημα πράγματα, θα πω ότι είναι μια προβληματισμένη εποχή, περίοδος, αυτή την χρονική στιγμή που ζούμε, γιατί πραγματικά δεν ξέρω πού θα καταλήξει και πώς θα καταλήξει, πώς θα βιοποριστούμε, πώς θα τα βγάλουμε πέρα εμείς οι παραγωγοί, οι αγρότες. Είναι πραγματικά λίγο δύσκολα τα πράγματα, είναι στενάχωρα, οι παραγωγές είναι μέτριες, οι τιμές δεν είναι καθόλου καλές, δεν και ξέρω και πώς θα ανοίξουν κανονικά φέτος. Είναι πιεσμένα όλα τα πράγματα, τα έξοδα μας είναι, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πολύ
0: υψηλά, πανάκριβα.
1: Οπότε δεν ξέρω, είμαστε σε, πραγματικά εκεί που θα έπρεπε να έχουμε τρομερή χαρά, γιατί αυτή η εποχή φέρει τα αποτελέσματα του κόπου μας μιας χρονιάς. Είμαστε πραγματικά προβληματισμένοι πώς θα εξελιχθεί, πώς θα προχωρήσουμε, πώς θα βιοποριστούμε, το λέω ξανά.
0: Τώρα, να πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Τα ρύζια μας. Καταρχήν τα σολό αδειάσανε από τις προηγούμενες παραγωγές.
1: Δεν αδειάσαν. Υπάρχουν και περσινές.
0: Έχουμε μέσα ακόμα δηλαδή ρύζια παλιά.
1: Υπάρχουν ρύζια παλιά. Κατελημένα σολό από περσινή σωτιά. Υπάρχουν ακόμη.
0: Άρα έχουμε ένα πρόβλημα από τα παλιά.
1: Το πρώτο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε είναι η χωρητικότητα.
0: Αυτό ακριβώς. Γιατί άμα δεν φύγει, ας το πω, ένας τόνος, δεν θα μπει ο καινούριος τόνος. Και πού θα πάει.
1: Αν και φέτος οι στρεμματικές αποδόσεις...
0: Ναι, θέλω να μας πληροφορήσει τι συμβαίνει και με αυτό.
1: Ναι. Και σαν στρέμματα είναι λιγότερα σπαρμένα στον κάμπο μας. Και επίσης και οι στρεμματικές αποδόσεις είναι και αυτές που βλέπω ότι είναι... Είναι πιο πεσμένες από ό,τι πέρσι.
0: Ένα-ένα σε παρακαλώ. Ένα-ένα σε παρακαλώ, πρόδρομέ μου. Πρώτα λες μειωμένες στρεμματικές παραγωγές. Άρα καλλιέργειες. Δηλαδή μπήκαν λιγότερα και πήγαν περισσότερα στο καλαμπόκι ή στο μπαμπάκι ή έμειναν έτσι στα χωράφια.
1: Εδώ στον κάμπο Χαλάστρας φημολογείται ότι περίπου με 3.000 στρέμματα είναι
0: ακαλλιέργητα.
1: Ακαλλιέργητα. Έμειναν ακαλλιέργητα.
0: Δηλαδή βλέπεις το οποίο σε Ελληνιακό, στη Χαλάστρα.
1: Βλέπω στη Χαλάστρα που άλλες εποχές...
0: Είναι αδιανόητο, είναι απίστευτο.
1: Αδιανόητο. Που περσινές και προπερσινές εποχές και τα προηγούμενα όλα τα χρόνια και η τελευταία γωνία φαινόταν. Δεν με τίποτα άσπαρτο, ακαλλιέργητο. Τώρα βλέπω φέτος ότι... Φημολογείται ότι περίπου 2.000 με 3.000
0: στρέμματα. Είναι απίστευτο αυτό το
1: πράγμα. Βλέπεις εκεί που προχωράς τον κάμπο διάσπαρτα θύματα ακαλλιέργητα. Παρατημένα δηλαδή.
0: Πω.
1: Ναι. Αυτό είναι πραγματικά.
0: Αυτό είναι καταστροφή. Γυπηρό. Καταστροφή. Άρα.
1: Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει πλέον ότι δεν βγαίνει πέρα, δεν υπάρχει και γι' αυτό αφήνει τα κτήματά του.
0: Δεν μπαίνει στο χωράφι να το καλλιεργήσει γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα λειτουργικά έξοδα. Όμως, να πούμε λίγο τώρα. Βέβαια δεν έχουν ανοίξει οι αγορές. Ως προς το ρύζι, περίπου τι περιμένετε εσείς, τουλάχιστον να είσαι βάρκα είσαι πανιά, να πείτε ότι τουλάχιστον εντάξει, χρεώσαμε κάτι, πήρατε και λίγο αυτό το de minimis εκεί πέρα.
1: Λοιπόν. Καταρχήν η καλλιέργεια του ρυζιού έχει αυξηθεί, τα εκπαιστολόγια έχουν αυξηθεί τόσο πολύ που πραγματικά θα πω ένα νούμερο που αγγίζει την πραγματικό.
0: Σ' ακούμε, πρόδρομε, σ' ακούμε.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα ο παραγωγός πληρωθεί.
0: Δεν έχουμε καλή συνομιλία, πρόδρομέ μου. Δεν έχουμε καλή συνομιλία, πρόδρομέ μου. Να... Ακουγόμαστε τώρα.
1: Μ' ακούτε?
0: Τώρα σ' ακούμε. Κάτσε εκεί που είσαι. Σταμάτησε το τρακτέρι. Σταμάτησε τη θεριζοαλωνιστική μηχανή. Εκεί που είσαι. Μην κουνιέσαι.
1: Εγώ είμαι σταματημένος.
0: Είναι πολύτιμα. Είναι πολύτιμα αυτά που λες. Πάμε λίγο, σε παρακαλώ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή...
1: Τα κοστολόγια των παραγωγών είναι περίπου ανά κιλό, περίπου 35 με 38 λεπτά. Χωρίς να υπολογίσω την φετινή αύξηση του πετρελαίου, παίρνοντας στοιχεία με περσινά δεδομένα. Αλλά σύμπλην θα είναι εκεί πέρα, θα είναι 35 με 38 λεπτά. Κάθε πιο κάτω τιμή από αυτή που σας αναφέρω είναι ζημιογόνα.
0: Καταστροφή.
1: Δηλαδή ο παραγωγός μπαίνει μέσα. Όπως πέρσι μπήκε μέσα όταν πουλήσαμε 24, 25, 26 λεπτά το ρύζι μας, λοιπόν, και με έξοδα πραγματικά γύρω στα 35 με 38, λοιπόν, φανταστείτε πόσο ζημιογόνη ήταν
0: η περσινή και η φετινή, δύο χρονιές καταστροφικές, άρα η τρίτη...
1: Η τρίτη δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει
1: γι' αυτό, τρίτη. Γι' αυτό και κτήματα έχουν παρατηθεί στο έλεος, δεν έχουν καλλιεργηθεί. Γι' αυτό και γίνονται και πολλά άλλα πραγματάκια. Όπως παράδειγμα έχουν φύγει άνθρωποι από την καλλιέργεια, από την αγροτιά και ψάχνουν μεροκάματα από εδώ και από εκεί για να μεγαλώσουν την αυτοκίνηση.
0: Και όλα αυτά στο Δήμο Δέλτα, Βραχιά, Κίμινα, Μάλγαρα, Χαλάστρα. Μιλάμε δηλαδή για το θησαυρό της πατρίδας μας τώρα. Δεν μιλάμε για μια περιοχή όποια να είναι.
1: Όποιος δεν ξέρει την περιοχή δεν γνωρίζει.
0: Δεν γνωρίζει εδώ, το περιοχή... γεωργικό τομέα στην πατρίδα μας.
1: Εδώ η περιοχή είναι μια πραγματικά μια φλατ περιοχή η οποία. Έχει νερά, έχει... εντάξει,
0: τα πάντα, νερά, τα πάντα έχει και είναι 20 λεπτά, 15 λεπτά τη Θεσσαλονίκη.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Τώρα,
1: ναι,
0: σε παρακαλώ πολύ. Άρα έχουμε όχι καλά μαντάτα για τα ρύζια μας. Ναι. Έγινε και μια μεταστροφή, από ό,τι λέτε εσείς οι ίδιοι, και συζητώντας και εγώ ο ίδιος επισκεπτόμενος εκεί την περιοχή, συζητώντας με τους συναδέλφους σου, μια μεταστροφή στις άλλες καλλιέργειες, αυτές που τουλάχιστον μπορείτε να κάνετε, όπως δηλαδή βαμπάκια και καλαμπόκια. Οι θερισμοί ξεκίνησαν. Με τα καλαμπόκια, τι συμβαίνει, πού βρισκόμαστε?
1: Τα καλαμπόκια εδώ στην δικιά μας περιοχή δεν είναι τόσο πολλά, έτσι είναι πιο λίγα. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι γνωρίζω, είχαν ξεκινήσει περίπου στα 24 λεπτά οι τιμές και τώρα καταργήθηκαν στα 20 λεπτά περίπου.
0: Είναι στα όρια.
1: Είναι στα όρια, είναι πραγματικά.
0: Το 20 είναι η κόκκινη γραμμή.
1: Η κόκκινη γραμμή, ναι.
0: Άρα, πραγματικά. Να πάμε στα βαμπάκια, γιατί εκεί είναι ένα μεγάλο κομμάτι της παραγωγής σας.
1: Ναι, τα βαμπάκια ξεκίνησαν πέρσι με 35 λεπτά, έγιναν οι πωλήσεις. Φέτος φημολογείται ότι θα είναι περίπου 40 με 45, αλλά και εδώ είναι οριακά.
0: Γιατί?
1: Είναι πραγματικά οριακά, γιατί και η παραγωγή είναι λίγο, σαφώς λίγο μειωμένη. Δηλαδή δεν τα έκανε ο καιρός τόσο καλά τα βαμβάκια, ενώ άλλες εποχές περσινές, προπερσινές, είχαν στρεμματικά, ήταν λίγο καλύτερες οι ποσότητες, ας πούμε. Φέτος βλέπω, ο καιρός ήταν ευνοϊκός, δεν ήταν πολύ χάλια, ίσως να φταίει και η κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, είναι λίγο μειωμένες οι παραγωγές. Εντάξει, είναι μέσα στα πλαίσια και αυτά, δηλαδή είναι μέσα στα όρια των 350 με 450 κιλών ανά στρέμμα, οπότε και εκεί τα έσοδα-έξοδα είναι συμπλήν, αγγίζει κοντά στο μηδέν. Δεν θα υπάρξει μεγάλη κερδοφορία, δεν θα υπάρξει κερδοφορία από ό,τι βλέπω. Εύχομαι να βγουν τα έξοδα πρώτα-πρώτα και μετά να δούμε αν θα μείνει κάτι της για μας.
0: Ουσιαστικά εσείς όμως τώρα είστε αναγκασμένοι να μην έχετε μόνο καλλιέργεια, ενώ κατά κύριο λόγο ήταν το ρύζι, αυτός ο άσπρος θησαυρός της πατρίδας μας, η καλλιέργειά σας, να κάνετε τώρα και άλλες καλλιέργειες για να μπορέσετε να ισοφαρίσετε δηλαδή τα σύμπλη, να το πω, της φετινής παραγωγής. Τώρα, αυτό που σας κουράζει, ποιο είναι περισσότερο, τα έξοδα, τα λειτουργικά?
1: Τα λειτουργικά έξοδα είναι αυτά που κουράζουν περισσότερο. Και το ότι όταν θα έρθει το τέλος και τραβήξει τη γραμμή και δεν υπάρχει ένα θετικό πρόσημο, δεν υπάρχει το συν για να μπορείς να φέρεις να γυρίσεις την οικογένειά σου, αυτό είναι που κουράζει περισσότερο. Η δουλειά μας, η κούρασή μας δεν μας πειράζει τόσο, είμαστε και συνηθισμένοι. Λοιπόν, αγαπάμε αυτό που κάνουμε, δεν μας κουράζει τόσο. Θα καθίσουμε, θα ξεκουραστούμε. Δεν είναι εκεί το θέμα μας, η κούραση σωματική. Η ψυχική και η οικονομική κούραση είναι αυτή που πραγματικά δεν αντέχεται, δεν υποφέρεται.
0: Το de minimis δόθηκε, το 75.
1: Τα 70 λεπτά.
0: Το 70 λεπτά. Ευρώ, ναι, λέγανε 75, καταλήξαν στα 70. Απαλύναν λίγο, ξεπληρώθηκαν κάποια χρέη.
1: Απαλύναν λίγο, σαφώς ήταν μια βοήθεια, δεν είναι αμφιβάλλω, ήταν μια βοήθεια για να μετριάσουμε τη χασούρα μας, όχι να βγάλουμε κέρδους.
0: Σαφώς, σαν μακάρι να ήταν έτσι.
1: Ναι, μετριάζουμε τη χασούρα. Παρ' όλα αυτά και στον de minimis υπάρχουν πάλι δυστοκίες.
0: Όπως?
1: Δηλαδή δεν δόθηκαν όλα τα χρήματα.
0: Δηλαδή?
1: Δεν δόθηκαν τα χρήματα. Εγώ για παράδειγμα είχα ένα χ αριθμό στρεμμάτων και από εκεί δεν δόθηκαν όλα τα χρήματα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ψάχνεται λίγο η δουλειά, δεν δόθηκαν λίγο τα χρήματα όλα.
0: Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα, ίσως... κάτι κολλήματα δημιουργηθήκανε, χωρίς να τα περιμένετε εσείς η παραγωγή.
1: Σίγουρα, είναι και αυτό. Σαφώς όμως ήταν μια ανάσα μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, που πραγματικά πήραμε μια μικρή ανάσα.
0: Περιμένετε όμως, αγαπητέ μου πρόδρομε, κάτι άλλο και με αυτό να κλείσουμε από την πολιτεία ή πλέον τώρα με βάρκα την ελπίδα ορμάται στο πέλαγος?
1: Δεν περιμένω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Το de minimis ήταν μια βοήθεια η οποία δίνεται μια φορά στα 5 χρόνια παράδειγμα, μια φορά στο τόσο, αν χρειαστεί, αν υπάρχει...
0: Ακριβώς, είναι για έκτακτες ανάγκες το de minimis, δεν είναι κάθε χρόνο μια επιδότηση.
1: Δεν είναι μια επιδότηση καθημερινή. Ναι, σαφώς. Δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Τώρα αυτό που περιμένουμε είναι η ελπίδα μας. Να βελτιωθούν λίγο οι τιμές και να δούμε λίγο τι θα γίνει, πώς θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε βόλτα. Αυτό περιμένουμε. Η ελπίδα πλέον έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Ελπίδα να πω καλόν αγώνα. Να πω καλόν αγώνα, να είσαστε δυνατοί. Θα τα ξαναπούμε, αγαπητέ μου πρόδρομε. Είστε αυτή τη στιγμή η παραγωγή στην πατρίδα μας, έστω πονεμένη, έστω προβληματική, έστω αναχωρεμένη, ο πυλώνας ανάπτυξης αυτής της χώρας είναι ο πρωτογενής τομέας ο οποίος βάλετε.
1: Και αυτό το λέμε, είναι... το ξαναλέμε. Πρέπει να δώσουν βάση στον παραγωγό. Εκεί στηρίζεται η Ελλάδα.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Δεν στηρίζεται μόνο στη θάλασσα και στον τουρισμό.
0: Ο τουρισμός δεν έχει να κάνει με την πατρίδα. Δεν είναι από αυτά τα μεγάλα resort που ακούμε, βλέπουμε, μας διαφημίζουν και παρουσιάζουν, δεν είναι ελληνικά. Η παραγωγή, η χαρούς παραγωγή, πατρίδα δεν θα υπάρξει στο μέλλον. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, εγώ χάρηκα που τα είπα.
0: Καλόν αγώνα και μακάρι αυτές οι μέρες να ξαναγίνουν μέρες γιορτής, πανηγυριού και χαράς.
1: Εύχομαι κι εγώ ολόψυχα.
0: Να είσαστε καλά. Δημήτρη μου, να ακούσουμε τον μέγιστο θρακιώτη μουσικό, το Χρόνι τον Αηδονίδη, ένα ωραιότατο τραγούδι, ήταν 5, ήταν 6 νταΐδες. Και την Ευαγγελία Παρασκευά να πάμε στο όμορφο εκεί, το ιστορικό σκεπαστό, να μας πει τα νέα όσον αφορά τη μεγάλη γιορτή που ετοιμάζουν εδώ στη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητή μου Ευαγγελία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Παρακολουθώ με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά τα θέματα της αγροπιάς που παρουσιάζεται. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για αυτό που αναφέρεις. Και αυτό καλή μου Ευαγγελία, γιατί η παραγωγή μας, ο πρωτογενής τομέας, είναι η ψυχή του ελληνισμού. Είναι η ψυχή της κάθε χώρας. Δυστυχώς το σύστημα, όπως είναι διαμορφωμένο μέσα από την παγκοσμιοποίηση και την λεγόμενη λέλαπα της νεοταξίτικης συμπεριφοράς, θα μας κάνουν τελικά εδώ στην πατρίδα μας να είμαστε, θα έλεγα, σερβιτόροι του τουρισμού και οτιδήποτε άλλων παροχών, χωρίς πρωτογενή τομέα. Και το ξέρεις καλά και εκεί εσείς που είστε σε εκείνον τον πανέμορφο τόπο, τον ορεινό, ότι χωρίς τα ζωντανά, χωρίς τα σπαρτά, χωρίς θα έλεγα τους λαχανόκηπους, πώς θα ζεις αυτή η πατρίδα? Όλα από έξω και τι ποιότητα και τι τιμές. Όμως, καλό μου κορίτσι, καλό μου κορίτσι. Εσείς, εκεί όμως γράφετε ιστορία. Με αυτά που ετοιμάζεται. Πριν πούμε αυτά, ο καιρός πώς είναι εκεί, η θερμοκρασία ποια είναι, κάνει κρύο?
1: Λίγο κρύο το έχει αυτές τις μέρες τις τελευταίες. Κινημενόμαστε κοντά στους 10-12 βαθμούς τη νύχτα. Εντάξει,
0: χαμηλά.
1: Σήμερα δεν βρέχει.
0: Άρα θέλω,
1: χαμηλά.
0: Θέλετε θέρμαση εσείς?
1: Οπωσδήποτε.
0: Και εκεί η θέρμαση στοιχίζει.
1: Τι να κάνουμε.
0: Στοιχίζει, γιατί άλλο στο χωριό να ζεστάνεις ένα σπίτι, ας το πω, 100 τετραγωνικών, και άλλο μέσα στην πόλη όταν είναι διαμέρισμα.
1: Άρα, από αυτή την άποψη σίγουρα.
0: Άρα υπάρχουν προβλήματα. Όμως τα ξεπερνάτε όπως ο περισσότερος ελληνικός λαός, με αξιοπρέπεια, με αγώνα, με υπομονή, με προσευχή και χαρές που δημιουργείτε. Και αυτές οι χαρές είναι όπως αυτή που θα μας αναφέρεις εσύ. Τι ετοιμάζετε πλέον εδώ στη Θεσσαλονίκη για να προετοιμάσουμε τον κόσμο και να πούμε όλοι θα πάμε εκεί?
1: Αυτές οι χαρές είναι που μας δίνουν κίνητρο και πηγαίνουμε παρακάτω. Ο Σύλλογος του Σκεπαστού τον περασμένο Απρίλιο κυκλοφόρησε ένα μουσικό δίσκο με το όνομα «Όταν η μνήμη τραγουδά». Ένα δίσκο που περιλαμβάνει 32 παραδοσιακά τραγούδια από την Ανατολική Ρωμιλία, Βόρεια Θράκη, που είναι, ας πούμε, η ελισμόνη της πατρίδας των κατοίκων, όλων των κατοίκων του Σκεπαστού. Και αυτά τα τραγούδια τα βάλαμε μέσα σε έναν δίσκο USB μαζί με ένα έντυπο 105 σελίδων που έχει μέσα στίχους τραγουδιών, λογογραφικές πληροφορίες, πλούσιο φωτογραφικό, εποπτικό υλικό. Όλα αυτά με την συνεργασία με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά, ένα πολύ καταξιωμένο και πασίγνωστο μουσικό σχήμα έτσι στους κύκλους της παραδοσιακής μουσικής. Και τώρα όλο αυτό ήρθε η ώρα να παρουσιαστεί επίσημα στο ευρύ κοινό, και έτσι το Σάββατο 24 Οκτωβρίου παρουσιάζουμε την μουσικοθεατρική παράσταση και παρουσίαση δίσκου «Όταν η μνήμη τραγουδά» στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων στις 7 η ώρα το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο.
0: Είναι κάτι πολύ μεγάλο αυτό το οποίο κάνατε. Και αυτό με, θα έλεγα, πολύ μεράκι, ζήλο, αγάπη, χαρά από εθελοντές και εθελόντριες ενός τόπου, θα έλεγα, όχι μακριά, αλλά όχι τόσο κοντά και στη Θεσσαλονίκη, όπου κρατά ζωντανές τις μνήμες, τις θύμησης, τις παραδόσεις. Τι ήταν αυτό έτσι πολύ έντονα που εσείς, γιατί είστε νέα παιδιά, εσείς εκπαιδευτικός, οικογενειάρχησα, νέες κυρίες, νέα, θα έλεγα, αγόρια, και με τη στήριξη των παλιών, που είπατε εμείς θα το κάνουμε. Τι ήταν αυτό δηλαδή που σας ξεσήκωσε?
1: Λοιπόν, από πάντα υπήρχε, νομίζω, η ανάγκη έτσι να κρατηθούν αυτά τα έθιμα, αυτά τα ήθη, τα τραγούδια, τα παραδοσιακά, γιατί στο Σκεπαστό υπήρχε μια πολύ μεγάλη γενιά ανθρώπων, έτσι παλιών ανθρώπων, που τραγουδούσαν πολύ, τραγουδούσαν σε κάθε στιγμή της ζωής, είτε ήταν χαρούμενοι, είτε ήταν λυπημένοι, και κάπως όλα αυτά τα τραγούδια έπρεπε να διατηρηθούν και να κρατηθούν στο πέρασμα του χρόνου. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησαν ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να φεύγουν και αυτά τα τραγούδια κινδυνεύουν. Έτσι αποφασίσαμε να τα καταγράψουμε, να κάνουμε ένα αρχείο και να τα συγκεντρώσουμε όλα μαζί. Φυσικά, όπως είπατε, είμαστε νέοι άνθρωποι, τα πάμε λίγο καλύτερα με την τεχνολογία και με όλα αυτά τα καινούργια μέσα από τους παλιότερους, και έτσι τώρα δόθηκε η συγκυρία, παρόλο που πάντα υπήρχε σαν προτεραιότητα. Τώρα δόθηκε η συγκυρία και ολοκληρώθηκε όλη αυτή η δουλειά. Φυσικά δεν ήταν εύκολη, κράτησε περίπου 2,5-3 χρόνια.
0: Αυτό θα ρωτούσα, ο συντονισμός, η διάρκεια, το σθένος, η ανάταση ψυχής, ο ξεσηκωμός, όλα τούτα δηλαδή διήρκησαν 2 χρόνια. Δεν ήρθε δηλαδή μια, έτσι θα πω, ατονία. Εσείς επιμένετε.
1: Ναι, προσπαθήσαμε πολύ, αλήθεια είναι. Πέρασαν περίπου 3 χρόνια από τότε που ξεκίνησε όλη αυτή η δουλειά. Είχε συμπέσει με μια όμορφη συγκυρία ενός προγράμματος της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Πήραμε μια μικρή επιχορήγηση για μέρος του έργου, η οποία μας βοήθησε και μας έδωσε και μια ανάσα, γιατί όπως είπαμε, όλο αυτό γίνεται με πολύ προσωπική εθελοντική εργασία. Ξέρετε πώς είναι τα πράγματα στους πολιτιστικούς συλλόγους. Και πιστεύουμε ότι τα καταφέραμε. Το έργο τώρα της παρουσίασης, πέρα από την ολοκλήρωση του δίσκου, είναι αρκετά φιλόδοξο. Έχουμε κάνει πολλές πρόβες. Ελπίζουμε ότι η παράστασή μας, η παρουσίαση, θα έχει επιτυχία. Το Καραβάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο είναι ένας πολύ όμορφος χώρος με πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Η αλήθεια είναι χωράει περί τα 300-350 άτομα.
0: Θα είναι πολύ μικρός εκείνη την ημέρα.
1: Εμείς πάντα κρατάμε μικρό καλάθι σε αυτά που ετοιμάζουμε, η αλήθεια είναι. Ελπίζουμε ότι θα το αγαπήσει ο κόσμος όπως θα αγαπάμε και εμείς και θα το γεμίσει. Θα έχουμε άλλωστε την ευρύτικη διά επισκηνής. Πολλοί συντελεστές θα συμμετέχουν, και το τμήμα ενηλίκων, το χορευτικό μας, και το παιδικό το τμήμα. Υπάρχουν ηθοποιοί, τη σκηνοθεσία την έχει κάνει ο Δημήτρης Ακιντσάκης και τη χορευτική επιμέλεια ο χοροδιδάσκαλος μας ο Γιώργος Ταλαγκόζης. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Ξέρεις, οι μέρες περνάνε, 10 μέρες έχουμε ακόμα.
0: Ευαγγελία μου,
1: όλο τον κόσμο.
0: Ευαγγελία μου, σε μιλάω με πολύ σεβασμό, σε πρώτο ενικό, και σε μιλάω καρδιακά. Ευαγγελία μου, αυτά που κάνετε δεν είναι μικρά. Έργα, δράσεις, πράγματα, πώς να τα ονομάσουμε, είναι πολύ μεγάλα, είναι τεράστια, και αυτό που κάνετε εσείς από έναν τόπο πανέμορφο, όμως δεν είναι μια πόλη, είστε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο γέννημα, θρέμα αυτής της πατρίδας που λέγεται Ελλάδα, αυτού του τόπου που λέγεται σκεπαστό. Κρατάτε θύμισες στις μνήμες τα ακούσματα παππούδων, γιαγιάδων, ασπρομάλιδων, πατεράδων και μητέρων, και παίρνετε τέτοια δύναμη που αυτό για να οργανωθεί θέλει επαγγελματίες. Θέλει ανθρώπους που έχουν δηλαδή ως επάγγελμα τη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, αφού κάνουν μια προεργασία ετών, και να παρουσιαστεί με ένα ανάλογο επαγγελματικό τρόπο. Εσείς όμως δίνετε ένα παράδειγμα στους συνανθρώπους, συνέλληνες, συμπατριώτες, μικρούς, μεγάλους, κυρίως τα νέα παιδιά, ότι μπορούμε να κάνουμε μικρά θαύματα. Γιατί αυτό που κάνετε εσείς τώρα είναι θαύμα. Όλο αυτό το πρόγραμμα το οποίο αναφέρεις θέλει δουλειά, θέλει αγάπη, θέλει πολλές φορές και λίγο καμιά παραξενιά του ενός του άλλου, να μαζεύεται, να γινόμαστε ομάδα. Αυτό είναι το μήνυμα, κορίτσι μου καλό, ότι μπορούμε με μπροστά ρισά την παράδοσή μας, ήθη, έθιμα, τις παλιές αξίες του ελληνισμού, να πούμε πάμε ρε, μπορούμε να κάνουμε πράγματα, να ξεφύγουμε λίγο από αυτά τα social media, από αυτή την ταξίτικη λέλαπα του εγώ, της καταχνιάς, γιατί εσείς δεν είστε φως με αυτό που κάνετε.
1: Μπορούμε, αν το θέλουμε. Δεν θα πω ότι είναι εύκολο πράγμα. Όλοι εμείς οι εθελοντές και οι άνθρωποι των συλλόγων εξοδεύουμε πάρα πολύ προσωπικό χρόνο, χρόνο που ίσως στερούμε πολλές φορές και από τις οικογένειές μας. Αλλά είναι τόσο μεγάλη η ηθική ικανοποίηση όταν διοργανώνεις κάτι. Φυσικά, κάθε άλλο παρά επαγγελματίες δεν είμαστε, έτσι. Πολλές φορές κάποια πράγματα
0: εθελοντές, θα κάνουμε... εθελοντές.
1: Ακριβώς. Κάθε μερικές φορές τα πράγματα τα κάνουμε έτσι και λίγο μπακάλικα, να το πω έτσι, προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε με το μικρότερο δυνατό κόστος κάτι τίμιο. Αλλά ναι, μπορούμε και θέλω να καλέσω και όλο τον κόσμο έτσι να ασχολείται με τους πολιτιστικούς συλλόγους. Εμείς οι άνθρωποι των πολιτιστικών συλλόγων προσπαθούμε να παράγουμε έργο με πολύ μεγάλη αγάπη και πολύ μεγάλη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον προς την κοινωνία, τη μικρή του χωριού μας, τις γιαγιάδες, όπως είπατε, τους παππούδες, με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη γίνονται όλα αυτά και στο τέλος αυτό είναι αυτό που μένει, το ευχαριστώ τους, ένα χαμόγελο, ένα δάκρυ στα μάτια τους γιατί είδαν κάτι το οποίο το θυμήθηκαν από τα παλιά. Και είναι τρομερά μεγάλη ηθική ικανοποίηση αυτό για μας.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά που είπες, για όλο αυτό το ταξίδι που ετοιμάζεις. Και θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα με το κάλεσμα. Είπαμε για τις 24 του μήνα, Καραπάντσιο, Αμπελόκηπος, Θεσσαλονίκη, Ευρύτικη Ζυγιά, Πολιτιστικό Σύλλογο Σκεπαστού, με ένα υπερθέαμα της παράδοσης. Την επόμενη εβδομάδα τα ξαναλέμε, να μην το ξεχνάει ο κόσμος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Δημήτρη μου, ήρθε η ώρα να δούμε ένα πρόγραμμα το οποίο οδηγεί μέσω της Aegean στην τουριστικό από τη Θεσσαλονίκη στην Κωνσταντινούπολη. Πίνεις τον καφέ, την ίδια μέρα παίρνεις απόφαση, ειδικά αν είναι και Παρασκευή, και οδηγείς πλέον για την φωτισμένη γέφυρα του Βοσπόρου. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, μπορεί να γίνει και η δική σου πραγματικότητα. Κωνσταντινούπολη σε καλεί και η Aegean σε πετάει απευθείας τώρα για να κάνεις το δικό σου city break. Κλείσε το εισιτήριο στο aegeanair.com ή στο Aegean app. Αρώματα από μπαχαρικά στο μεγάλο παζάρι, τσάι σε παραδοσιακά ποτηράκια με θέα το Βόσπορο, τραγανός μπακλαβάς και λαχταριστές τοπικές λεχουδιές σε κάθε γωνιά της πόλης. Κωνσταντινούπολη είναι μια εμπειρία. Για όλες τις αισθήσεις και σε καλή να τις ζήσεις. Η Aegean σε πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη, ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, αρώματα, ιστορία και εικόνες που θα σου μείνουν αξέχαστες. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean app. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Αν έχουμε χρόνο, αφού πούμε ευχαριστώ στους καλούς φίλους, στον Κώστα Νταουλτζή και εκεί στο Θόδωρο, την παρέα που πίνουν τα τσίπουρα για να ξεκουραστεί η ψυχούλα τους με ό,τι τραβάνε στην ΕΑ Μηχανιώνα, τον πρόεδρο του Αλευτικού Συλλόγου της ΠΕΑΣ Μηχανιώνας και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Μέσης Αλίας, των γνωστών μηχανότρατων, τον πρόεδρο με τον Μιγδαλιά, τον πρόεδρο του Αρχοντικού Συνεταιρισμού Ριζώνες Αξιού και την καλή τη φίλη, την εθελόντρια, την καθηγήτρια του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκεπαστού, την Ευαγγελία την Παρασκευά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Δημήτρη Σχιζοδήμο, σε όλους εσάς. Και αν έχουμε χρόνο, Δημήτρη μου, Σοφία Βέμπο, το παλεύουμε 2-3 μέρες. Κάνει κουράγιο Ελλάδα. Τα έλεγε από τότε. Τα έλεγε από τότε η Σοφία η Βέμπο.
2: Ποιος το περίμενε στ' αλήθεια να βγουν ψευτιές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ από τα Λονδίνα τους.

0: Flash 99,4.
1: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαι ο Αλέξανδρος Σταματουλάκης και μέσα από τη συχνότητα του Flash 99,4 σας παρουσιάζω την εκπομπή Carpe Diem, άδραξε τη μέρα, γιατί αυτή η μέρα είναι δική σου και μην αφήσεις ποτέ κανέναν μα κανέναν να σου την πάρει, να σου την κλέψει, να σου την καταστρέψει, να σου την τσαλαπατήσει, να σου την λαιλατήσει. Είμαστε μαζί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 7 με 8 το απόγευμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας εκτός ωρών εκπομπής παρακαλώ 69-54-513. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο astamatroulakis@gmail.com. Και στο Facebook Αλέξανδρος Σταματουλάκης με ελληνική γραφή. Η εκπομπή βεβαίως μεταδίδεται και από το διαδίκτυο. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε δύο ανακοινώσεις από την ποιήτρια Αγγέλα Χρονοπούλου για μια παρουσίαση που κάνει την Παρασκευή της τελευταίας της ποιητικής συλλογής και από τον Γιώργο Μουτζιάννα, πρόεδρο των Σαρακατσάνων εδώ της Θεσσαλονίκης, επίσης μια ανακοίνωση γιατί κάτι γίνεται εκεί στο Μέγαρο Μουσικής σχετικά με την λαογραφία κάποιων ανθρώπων, κάποιων πληθυσμιακών ομάδων. Στη συνέχεια η Κατερίνα Παπαδοπούλου, ως συνέχεια της προπροηγούμενης εκπομπής, θα ξεφυλίσουμε ένα τεύχος από το ηλεκτρονικό περιοδικό για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στις σελίδες αυτού του περιοδικού. Έχουμε μια δυσκολία στην επικοινωνία, ίσως θα προσπαθήσουμε να τους, ο Δημήτρης ο Σχιζοδήμος που είναι στην τεχνική επεξεργασία του ήχου, θα προσπαθήσει να τους τηλεφωνήσει. Πώς? Ναι. Ωραία. Εμείς ας πούμε, επειδή ανοίξαμε την ραδιοεγκυκλοπαίδεια για τον καφέ, 1 Οκτωβρίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα του καφέ και το μόνο που προλάβαμε από τη ραδιοεγκυκλοπαίδεια ήταν να ακούσουμε ένα τραγουδάκι των Χειμερινών Κολυμβητών, τραγουδισμένο τόσο όμορφα από τον Αργύρη Μπακριτζή, τον καφέ. Ωστόσο, η ιστορία του καφέ έχει βεβαίως σημασία, έχει γοητεία, έχει ομορφιά, έχει και πολιτικές προεκτάσεις, αλλά το πώς προήλθε ο καφές, πώς παρουσιάστηκε στην παγκόσμια σκηνή, αυτό δεν το ξέρουμε. Θα προλάβουμε, πιστεύω, να πούμε τις διάφορες εκδοχές, τους διάφορους μύθους, το πώς προήλθε ο καφές από την Αιθιοπία, από την Αραβία, ποιος το ανακάλυψε, εκείνος ο Βοσκός, ένας σούφι θεραπευτής, θα τα δούμε όλα αυτά. Ελπίζω να προλάβουμε σήμερα, αν όχι σε μια άλλη φορά, αυτόν τον καφέ να μην τον χύσουμε, βρε παιδί μου, το μεταφέρουμε από εκπομπή σε εκπομπή, δεν πειράζει, και αν χυθεί λεφτά θα πάρουμε. Ο Γιώργος Μουζιάνας, πρόεδρος των Σαρακατσάνων εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα μας πει για μια εκδήλωση πολύ όμορφη που γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής, όπως είπα και στην αρχή. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Αλέξανδρε, καλησπέρα σε σένα, στο εκλεκτό ραδιοφωνικό σου κοινό. Ο Γιώργος Μουτσιάνας είναι πρόεδρος του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών, ενός επιστημονικού φορέα μελέτης του Λαϊκού Πολυτιμήτου Σαρακατσάνων, και αυτός ο φορέας μεθαύριο Παρασκευή, όπως είπες, στο Μέγαρο Μουσικής, συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι μια εκδήλωση, μια δράση που κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού με σκοπό να συνδέσει τους λαϊκούς πολιτισμούς όλης της Ευρώπης σε ένα κοινό παρουσιαστή. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, και είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μας το κέντρο, ένα νεοσύστατο κέντρο που για δεύτερη φορά το Υπουργείο Πολιτισμού μας συμπεριλαμβάνει σε αυτές τις δράσεις που κάνει για τις ημέρες λαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Γιώργο, ποιοι άλλοι συμμετέχουν εκεί, εκτός από σας ως Σαρακατσάνιδες?
1: Συμμετέχουν πάρα πολλοί φορείς, 26, κάναμε δύο δράσεις. 25 με 27 Σεπτεμβρίου ήταν η πρώτη φάση. Εκεί εμείς είχαμε μέσω διαδικτύου μια διαδικτυακή εκδήλωση που κάναμε πέρυσι στην Παιδαγωγική Σχολή Θεσσαλονίκης. Και εκείνη την ημέρα, οι μέρες λαϊκού πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι ανοιχτά όλα τα μουσεία, είναι ανοιχτά είναι ανοιχτές όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι και είναι οι μέρες που πανευρωπαϊκές για την προώθηση του λαϊκού πολιτισμού του κάθε κράτους. Εμείς τώρα είναι η δεύτερη δράση που κάνουμε, γι' αυτό λέμε υβριδική, που είναι διαζώσεις και κάνουμε ένα στο κομμάτι, επειδή φέτος ο τίτλος των εκδηλώσεων είναι «Πολιτισμός σε κίνδυνο».
0: Ναι.
1: Δηλαδή κινδυνεύει ο λαϊκός πολιτισμός από την παγκοσμιοποίηση και από όλα αυτά τα φαινόμενα.
0: Παγκοσμιοποίηση, τη λύθη.
1: Ναι, μπράβο. Έτσι ακριβώς όπως το λες, Αλέξανδρε, στην απειλή της λύθης αντιστεκόμαστε. Και αντιστεκόμαστε αν αναβιώνουμε την παράδοση μέσα από τέτοιες δράσεις και αν ερευνούμε το μέλλον της κληρονομιάς μας.
0: Ξέρετε.
1: Εμείς σαν κέντρο Σαρακατσάνικο Μελετών θα παρουσιάσουμε μεθαύριο την Παρασκευή το απόγευμα.
0: Τι ώρα περίπου,
1: είναι 7.30 ώρα το απόγευμα.
0: 7.30
1: ώρα το απόγευμα. Έχουμε να παρουσιάσουμε τρία κομμάτια της έρευνας που είναι σε εξέλιξη, διότι όπως σου είπα, Αλέξανδρε, είμαστε από τους λίγους φορείς στη Βόρεια Ελλάδα που κάνει έρευνα στο λαϊκό πολιτισμό. Και γι' αυτό θα παρουσιάσουμε τα ευρήματα αυτής της έρευνας σε τρεις θεματικές ενότητες μεθαύριο την Παρασκευή
0: 7.30
1: ώρα στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Στο Σαββατοκύριακο να τηλεφωνηθούμε και να κανονίσουμε ένα ραντεβού, να, αν θέλεις να έχεις και κάποιον από το κέντρο μελετών, να κάνουμε μια εκπομπή και να παρουσιάσουμε και τα αποτελέσματα και της μελέτης σας, της παρουσίασής σας, αλλά και ό,τι άλλο νομίζετε ότι πρέπει να ξέρουμε, να μάθουμε, βέβαια είναι τεράστιο το θέμα, για να γνωρίσουμε τον Σαρακατσάνικο πολιτισμό.
1: Αλέξανδρε, δεσμεύομαι ότι από εβδομάδα θα κάνουμε ένα απολογισμό. Επιγραμματικά, αν έχω ένα λεπτό, να πω ποιοι θα είναι οι τρεις εισηγητές. Είναι ο Κωνσταντίνος Δίνας, καθηγητής γλωσσολογίας, ελληνικής γλώσσας και διδακτικής, με θέμα «Από τη στράτα στη λέξη, τοπίο, γλώσσα και μνήμη στον Σαρακατσάνικο κόσμο». Είναι ο Δημήτρης ο Καψάλης, δόκτωρ, ο οποίος έχει σχέση με τη δασολογία. Αυτός θα μας πει για τις στράτες των Σαρακατσάνων, του καραβάνι δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: οι παραδοσιακές διαδρομές μετακίνησης και οι σχέσεις τους με το φυσικό περιβάλλον. Και τρίτος είναι ο Νίκος Βογιατζής, δόκτωρας γλωσσολογίας, ο οποίος θα παρουσιάσει το λεξιλόγιο της στράτας, ετυμολογικές και ιδιωματικές διαδρομές των Σαρακατσάνικων φυτονομίων.
0: Πολύ
1: δηλαδή,
0: ανεβαίνοντας
1: από τα βουνά, στα βουνά οι Σαρακατσάνοι, συναντούσαν φυτά, ζώα, τοποθεσίες και όλα αυτά θα μας αναλύσουν για να ταξιδέψουμε στον κόσμο εκείνο του καραβανιού, από τα χαμηλώματα στα ψηλά βουνά.
0: Μπράβο στο κέντρο μελετών της Σαρακατσανέικης παράδοσης, μπράβο και στον πρόεδρό του και στους λαμπρούς συνεργάτες του. Θα τα πούμε πιθανότατα την άλλη εβδομάδα, αν όχι την άλλη εβδομάδα θα βρούμε μια μέρα πολύ σύντομα να τα πούμε. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
1: Ευχαριστώ, Αλέξανδρο.
0: Να είσαι καλά.
1: Είναι το βήμα για να μπορέσουμε να προμοτάρουμε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή επιτυχία. Να ακούσουμε ένα τραγούδι Παπάζογλου, «Εγώ δεν είμαι ποιητής», στίχη και μουσική δική του, και να προσπαθήσουμε την Αγγελική Χρονοπούλου να την βρούμε. Αυτές οι ποιήτριες ίσως ρεμβάζουν, ίσως χάνονται γιατί ρεμβάζουν και ίσως γράφουν ένα ακόμα ποίημα και είναι αποσπασμένοι και όλη τους η σκέψη είναι προσιλωμένη στο νέο τους ποίημα. Θα τα πούμε.

0: Λοιπόν, ήταν η τεχνολογία, Αγγέλα μου, διότι δεν μπορούσαμε να σε πιάσουμε, αλλά φταίμε εμείς. Να είσαι καλά. Καλησπέρα, Αγγέλα.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
0: Αγγέλα Χρονοπούλου, ποιήτρια, και θα παρουσιάσει, θα μας πει η ίδια τι θα παρουσιάσει την Παρασκευή στο μαγαζί Μπαζάρι. Πες μας, Αγγέλα, πες μας, τι έχεις και τι έχεις.
1: Την Παρασκευή θα παρουσιαστεί η τέταρτη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Θα κατοικήσω σε ένα ποίημα», που κυκλοφόρησε φέτος το Μάρτιο από τις εκδόσεις ΑΟΜΕΓΑ. Θα παρουσιαστεί την Παρασκευή στο Μπαζάρι Καφέ Αλεξάνδρου Βόλου 43 και Φιλικής Εταιρείας, πίσω από τη βιβλιοθήκη.
0: Μάλιστα. Τι περιλαμβάνει αυτή η ποιητική συλλογή, το «Θα κατοικήσω σε ένα ποίημα»?
1: Είναι 33 ποίηματα για τη φθορά, για την απώλεια, για όσα μας απασχολούν, μέσα από το μάτι ενός ποιητή που γυρίζει στην πόλη και βιώνει όσα βιώνουν και οι υπόλοιποι.
0: Έχει να δει πολλά ο ποιητής. Λόγω ποίησης όμως ίσως τα βιώνει κάπως διαφορετικά και σίγουρα τα εκφράζει κάπως διαφορετικά.
1: Ναι. Εμείς οι ποιητές έχουμε άλλη μάτια.
0: Σωστό.
1: Ναι,
0: γι' αυτό έχετε αξία για τη ζωή μας εσείς οι ποιητές. Θυμάμαι μια εκπομπή που κάναμε, που είχες γράψει κάποια ποίηματα που τέριαζαν με τα ιαπωνέζικα χαϊκού. Αυτά έχουν κάποια τέτοια σχέση ή την ξεπεράσαμε τη φόρμα? Όχι, μένουμε
1: όχι,
0: εκεί.
1: Όχι, ναι.
0: Εξαιρετικά. Να ακούσουμε ένα ποίημα.
1: Να μοιραστούμε ένα ποίημα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Μέσα από το βιβλίο αυτό, μισό λεπτό να το βρω. Παράθυρα χωρίς θέα. Έχασαν και τα παράθυρα τη θέα τους. Δεν ξέρουν πια πού να κοιτάξουν. Πριτιδιασμένα πεζοδρόμια, γυάλινοι ουρανοξύστες, ζητιάνοι και αερικά σε βρώμικες γωνιές. Ατομικοί φράχτες συνοδεύουν τους περαστικούς. Αγγυλώνουν το βλέμμα. Κουβαλούν σημάδια από το παρελθόν τα παράθυρα. Τότε που τα ασβεστομένα τους περβάδια είχαν γεράνια και βασιλικούς. Και πίσω από τα ξύλινα παραθυρόφυλλα, θλιμμένες κοπέλες χτένιζαν τα μαλλιά τους με μικρούλικα όνειρα. Μα πάντα θα υπάρχουν κοπέλες που κρατούν σφαλιστούς τους πολύχρωμους πόθους τους. Και πάντα πίσω από κλειστά παραθυρόφυλλα θα αναδεύονται ελπίδες που άλλοτε θα φουσκώνουν και άλλοτε θα υποχωρούν. Σαν ανάσες πες ή σαν θάλασσες. Και είτε χωμάτινοι, είτε στρωμένοι με άσφαλτο, οι δρόμοι της μοναξιάς θα παραμένουν ίδιοι. Αυτό που μας γλιτώνει είναι που τα όνειρα δεν σώνονται. Μπορούμε ανένταχτα να ονειρευόμαστε, έστω πίσω από παράθυρα δίχως θέα, χωρίς ασβεστομένα περβάζια, πίσω από χλωμά παράθυρα που αποζητούν την αλωτινή τους θέα. Εμείς ανασένουμε ακόμη. Αυτό.
0: Μάλιστα. Πολύ όμορφο. Η μοναξιά σε μια απολιθωμένη πόλη, μέσα από τα μάτια ενός ποιητή και μέσα από τους στίχους της Αγγέλας Χρονοπούλου. Ωραία. Άρα την Παρασκευή εμείς θα κάνουμε, εννοείται, μια εκπομπή κάποια στιγμή που θα ακούσουμε και άλλα δείγματα αυτής της ποιητικής σου συλλογής. Κάνουμε και μια αναδρομή στην ποιητική σου πορεία, η οποία είναι πλούσια και πολύ όμορφη. Εμείς για την ώρα θα να πούμε ξανά, να επαναλάβω την ανακοίνωση, ότι στο Μπαζάρι, εκεί Φιλικής Εταιρείας 42, καλά το είπα?
1: Φιλικής Εταιρείας και Σβόλου Γωνία.
0: Είναι πάνω από την προέκταση της Ημισκή προς την Εγνατία το κομμάτι της Φιλικής Εταιρείας.
1: Ναι. Εκεί. 6:30 την Παρασκευή το απόγευμα. Σας περιμένω να κατοικήσουμε μέσα στις λέξεις, να μοιραστούμε ποίηση. Θα είναι ένα πολύ όμορφο
0: απόγευμα.
1: Τι
0: ευτυχία.
1: Διότι είναι αγαπημένοι μου άνθρωποι.
0: Ναι. Δεν είναι μόνο που συναντάμε την ποίηση, αλλά μέσα από την ποίηση συναντάμε και την χαρά και τον έρωτα και την ευτυχία, αλλά και τη θλίψη και την δύναμη της ψυχής. Να είσαι καλά, Αγγέλα. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Θα τα πούμε πολύ σύντομα.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια στην εκδήλωση.
0: Ευχαριστώ πολύ. Αγγέλα Χρονοπούλου, ποιήτρια, για την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής την Παρασκευή 6:30 ώρα στο καφέ Μπαζάρι Φιλικής Εταιρείας 42 ή 43, όλο το ξεχνάω, δεν έχει σημασία, εκεί κοντά είναι. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε με τον Παπάζογλου και ας προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με την Κατερίνα Παπαδοπούλου.

0: Ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός.
1: Τον κατακομματιάσαμε τον Παπάζογλου σήμερα, αλλά σημασία έχει ότι θα τον ακούσουμε ολόκληρο και μέσα από τη διάρκεια της εκπομπής και μέσα από την ομορφιά της μουσικής του θα κάνουμε διάφορους συνειρμούς που θα έχουν σχέση με την ύπαρξή μας και με την ποίηση και με το ότι εμείς δεν είμαστε ένα ποίημα, αλλά ίσως ένα στιχάκι, πράγματι ένα στιχάκι ολόκληρης της ζωής, μια που η ζωή αποτελείται από πολλά στιχάκια. Κατερίνα Παπαδοπούλου, εκδότης του πολυπεριοδικών περιοδικών, για το οποίο περιοδικό, Κατερίνα μου, καλησπέρα καταρχάς.
2: Καλησπέρα Αλέκο, καλησπέρα στους ακροατές, στους συντελεστές της εκπομπής.
1: Είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι στόχος αυτού του ηλεκτρονικού περιοδικού, το οποίο όμως θα κυκλοφορήσει και σε έντυπη μορφή τουλάχιστον στα χέρια των συνεργατών και κάποιου κύκλου, όσο το επιτρέπουν τα οικονομικά του περιοδικού, ο στόχος του περιοδικού είναι να αποτελέσει έναν ελεύθερο χώρο έκφρασης, έτσι ώστε ο καθένας δημιουργός, είτε είναι γραφτή η δημιουργία του, είτε είναι εικαστική, να στείλει τα κείμενά του στο περιοδικό. Δεν έχει σχέση αν είναι συνεργάτης του περιοδικού, αν είναι γνωστός ή άγνωστος. Δημοσιεύονται όλα, διότι δεν ασκούμε λογοκρισία σε κανέναν. Ο μόνος που μπορεί να ασκήσει λογοκρισία είναι ο αναγνώστης ή αναγνώστρια. Έτσι, αυτό ήταν το γενικό. Έχουμε να πούμε τίποτα άλλο πάνω σε αυτό?
2: Κοίταξε, να πούμε λίγο πιο αναλυτικά για αυτό το challenge που λέμε, για αυτή τη δημιουργική πρόσκληση, ας πούμε, της φωτογραφίας και των 55 λέξεων. Είναι, ας πούμε, μας αρέσει πάρα πολύ να προκαλούμε λίγο τους συνεργάτες μας, δηλαδή πέρα εννοώ το περιοδικό.
1: Να προκαλούμε και να καταρχάς να συμμετέχουν στο περιοδικό και να συμμετέχει όσο γίνεται ο κόσμος. Και από εκεί και σήμερα να τους προκαλούμε για να δημιουργήσουμε. Διότι τον δημιουργό, αν δεν τον προκαλέσεις, δεν του αγγίξεις την ψυχή του έτσι με το δάχτυλό σου να τη γαργαλίσεις, ας πούμε, πώς θα του έρθει η έμπνευση για να εκφραστεί.
2: Έτσι ακριβώς. Και επειδή κάποια στιγμή, όταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ένας συνεργάτης ξέρει ότι η τάδε του μηνός, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, πρέπει να στείλει το κείμενό του, ας πούμε, για το περιοδικό. Το συνηθίζει, βρε αδερφέ. Μετά πρέπει να του δώσεις και κάτι άλλο, έτσι να τον ξεσηκώσεις λιγάκι. Οπότε μας αρέσει να κάνουμε κάποια τέτοια παιχνίδια. Και αυτές είναι οι ιδέες της Φρίνης, της γατούλας μας.
1: Έχουμε και εμείς μια γατούλα, ένα κατοικίδιο που κατοικοεδρεύει

0: συνεργάτες και κατόπιν σε όποιον φίλο ή και άγνωστο που μέχρι στιγμής δεν έχει προσεγγίσει το περιοδικό, να κάνουμε μια συλλογή από φωτογραφίες που θα επιλέξει ο καθένας από αυτούς και θα τις συνοδεύσει με μια κειμενολεζάντα, όπως λέμε στη δουλειά μας, δηλαδή μια μεγαλύτερη έκταση λεζάντα των 55 λέξεων και να μας τη στείλει στο περιοδικό. Δεν το λέμε διαγωνισμό, γιατί δεν θα υπάρξει κριτική επιτροπή. Εμείς απλώς θέλουμε να δούμε λίγο τη ματιά, τη λίγο διαφορετική ματιά των συνεργατών, φίλων ή και γνώστων που θέλουν να στείλουν κάτι αντίστοιχο στο περιοδικό μας. Να πούμε ότι το υλικό αυτό δεν θα συμπεριληφθεί στο κυρίω σώμα του περιοδικού, αλλά θα είναι μια τελείως διαφορετική έκδοση που θα συμπεριλαμβάνει μόνο αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Οπότε νομίζω και φάνηκε ότι ανταποκρίθηκε αρκετός κόσμος και τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Να πω ότι αυτό είναι η αρχή μιας κατάστασης που θα έχει συνέχεια. Δηλαδή μια επόμενη πρόσκληση, ας πούμε, θα έχει να κάνει με το, για παράδειγμα, το βιβλίο που διάβασα δύο φορές στη ζωή μου.
1: Ναι.
0: Γράψε μου κάτι γι' αυτό.
1: Διάβασα τρεις φορές, τέσσερις θα μπορεί να... γιατί υπάρχουν και τέτοια βιβλία. Περισσότερες από μία, λοιπόν. Ωραία, εξαιρετικά.
0: Και αργότερα μπορεί να επεκταθεί αντίστοιχα σε μια ταινία. Έτσι, οπότε αυτό μπορεί να γίνει μια σειρά πραγμάτων που θα έχουν ενδιαφέρον, γιατί ο καθένας μπορεί μέσα από αυτές να μας πει, να εκφραστεί. Δηλαδή να μας πει τι ήταν αυτό που τον άγγιξε, που τον ενδιέφερε, τον κράτησε και τον έβαλε σε μια διαδικασία να θελήσει να διαβάσει μια δεύτερη, μια τρίτη φορά ένα βιβλίο ή να δει αντίστοιχα μια ταινία. Να πούμε ότι όσοι επιθυμούν μπορούν να στείλουν τη φωτογραφία τους ή τον πίνακά τους, γιατί κάποιοι είναι οικαστικοί, οπότε μπορεί να έχουν σχεδιάσει ένα πίνακα δικό τους και να θέλουν να επιλέξουν αυτόν. Μπορούν να το στείλουν στο mail του περιοδικού, που είναι το περιοδικόν, χωρίς κενό, papaki@gmail.com.
1: Το περιοδικόν, papaki@gmail.com.
0: Ακριβώς.
1: Μπορούν να στείλουν τα άρθρα τους. Και όχι μόνο τις 55 λέξεις, αλλά και ό,τι άρθρο ή δημιουργία, οικαστική ή γραφτή, έχουν στη διάθεσή τους.
0: Βεβαίως, γιατί εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί σε νέες συνεργασίες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν, γιατί το τελευταίο διάστημα το έχουμε διαπιστώσει, δεν προσεγγίζουμε μόνο εμείς καινούριους συνεργάτες. Υπάρχει κόσμος ο οποίος βρίσκει εμάς και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Αυτό σημαίνει το περιοδικό κυκλοφορεί, σημαίνει το περιοδικό αρέσει, σημαίνει ότι μέσα από το περιοδικό που ο στόχος μας είναι να προβάλλουμε τη δουλειά των δημιουργών, αυτό το πράγμα έχει την επιτυχία του, δηλαδή θέλω να πω ότι δουλεύει. Οπότε με πολύ μεγάλη χαρά, είτε αφορά στις 55 λέξεις με την εικόνα, είτε αφορά σε οποιοδήποτε άλλο κείμενο, με πολύ χαρά μπορούμε να περιμένουμε τα κείμενα καινούργιων συνεργατών. Πάνω σε αυτό να πω ότι στο καινούργιο τεύχος του Νοεμβρίου, όταν θα κυκλοφορήσει με το καλό, έχουμε και καινούριους, επίσης καινούριους συνεργάτες, οι οποίοι μπορεί να είναι και 6-7 καινούργιοι συνεργάτες, που μπορώ να θεωρήσω ότι είναι μια επιτυχία για ένα περιοδικό που κάνει αυτή την προσπάθεια.
1: Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Είναι γεγονός πώς ξεκίνησε από μια χούφτα ανθρώπους και πώς απλώθηκε και αγκάλιασε όλη την Ελλάδα. Πιάνουμε και λίγο το εξωτερικό και λίγο την ομογένεια και λίγο ελληνικές κοινότητες. Αλλά πριν, δεν ξέρω τι έχεις να πεις για τους συνεργάτες άλλο. Εγώ διαπιστώνω ότι το περιοδικό αρχίζει και γίνεται συμμετοχικό. Δηλαδή υπάρχουν στήλες που δεν τις γράφει ένας, αλλά τις γράφουν πολλοί συνεργάτες. Δηλαδή οι 55 λέξεις είναι ένα, το οποίο μετά μπορεί να το κάνουμε ένα, ένα ένθετο. Ένα ένθετο, ναι, σωστά. Υπάρχουν τα μικρά-μικρά, όπου με πολύ μικρά κειμενάκια μπορεί να στείλει κανείς το κειμενάκι του. Είτε είναι μια πληροφορία, είτε είναι μια άποψη, είτε είναι μια γνώση. Έχουμε το διαδρομές... απρόβλεπτες. Όπου επίσης βάζουμε ένα θέμα. Εγώ θα πρότεινα τώρα, το γράφουμε στην αέρα το περιοδικό, το επόμενο του Νοεμβρίου θα είναι, να είναι θέμα το τέλος. Όπως το αντιλαμβάνεται κανείς το τέλος, όπως το βιώνει, όπως το έζησε, όπως το φαντάζεται.
0: Ό,τι και σημαίνει τέλος,
1: το τέλος, ό,τι και να σημαίνει τέλος, διότι βέβαια και τέλος σημαίνει πάντα και μια καινούργια αρχή. Αυτά όμως είναι στο θέμα του αναγνώστη. 5-10 σειρούλες για το τέλος μπορεί ο καθένας να το στείλει. Επίσης έχουμε και μια στήλη διαλόγου με τίτλο «Ζητώ το λόγο».
0: Ακριβώς.
1: Που είναι και αυτό μια συμμετοχική σελίδα που μπορεί να γραφεί από αρκετούς. Μάλιστα, λοιπόν, καλά.
0: Μπορεί να είναι ας πούμε μια συζήτηση, να το πούμε έτσι, που να έχουμε πάρει δύο άτομα να θέλουν να αντιπαραγωγήσουν

0: παρατεθούν ή και να συμφωνήσουν μέσα από αυτή τη στήλη και να έχουν πάρει το ερέθισμα μέσα από κάποιο κείμενο του περιοδικού ή και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, έτσι. Δηλαδή μπορεί κάποιος και από την επικαιρότητα να θελήσει να ανοίξει τη συζήτηση.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι. Είναι ένα συμμετοχικό περιοδικό.
0: Ακριβώς,
1: που δεν
0: ακριβώς.
1: έχει λογοκρισία, το ξαναλέω. Το περιοδικό, όπως είπες, papaki@gmail.com για συμμετοχή, οποιαδήποτε συμμετοχή, όλα είναι δεχτά. Να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, να ακούσουμε τις ανακοινώσεις και τις διαφημίσεις του σταθμού και να συνεχίσουμε αυτή την συζήτησή μας και κάποια στιγμή να δώσουμε το λόγο στην Δώρα Κουρκούτα, η οποία περιμένει για να μας πει τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μας. Διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Flash 99,4.
4: Εγώ που λες.
5: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
6: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
7: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
8: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
7: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
8: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα του Βασίλη Κατσικονούρη. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
12: Μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι παραστάσεις συνεχίζονται. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη έως 17 Νοεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
11: Ο Φωνιάς, more.com, artinfo.gr.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
13: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
1: Να συνεχίσουμε τη συζήτηση με την εκδότρια του ηλεκτρονικού πολυπεριοδικού περιοδικών, την κυρία Κατερίνα Παπαδοπούλου.
0: Γελάω, ξέρεις,
1: για πες, γελάς.
0: Γελάω, συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί πρέπει να σταματήσουμε να λέμε πια ψηφιακό μόνο.
1: Ναι,
0: γιατί πλέον είμαστε και έντυπο.
1: Ας είμαστε πιο συγκεκριμένοι μόλις το πιάσουμε στο χέρι μας, έτσι να το νιώσουμε, να το βιώσουμε και να το καταλάβουμε, θα αρχίσουμε να λέμε και έντυπο, βεβαίως. Νομίζω το είπαμε στην αρχή ότι θα κυκλοφορήσει στα χέρια κάποιων
0: συνεργατών. Απλώς και εμείς περιμένουμε πώς και πώς, έτσι. Δηλαδή, κάναμε μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε μέχρι εδώ.
1: Είπαμε, ένα, ηλεκτρονικό και έντυπο. Δύο,
0: ακριβώς.
1: Είναι ένα χώρος ελεύθερης έκφρασης. Δεν υπάρχει λογοκρισία. Όποιος θέλει στέλνει το κείμενό του ή το εικαστικό του στο mail το περιοδικών papaki@gmail.com και δημοσιεύεται. Καλό είναι να φτάσουμε μέχρι τις 1500 λέξεις και να μην τις ξεπεράσουμε. Τρία, είναι ένα συμμετοχικό περιοδικό, γιατί υπάρχουν πολλές στήλες που γράφονται συλλογικά πάνω από έναν. Και αυτό νομίζω δίνει ένα σύν στο περιοδικό. Τώρα, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποιο πέμπτο σημείο ή αν έχεις να μας πεις τι καινούριο ετοιμάζεται στο περιοδικό.
0: Ναι, να πούμε καταρχήν ότι σε ό,τι φορά στους συνεργάτες ότι έχουμε και την πρώτη συνεργάτηδα η οποία μας έχει στείλει κείμενο από την Αμερική.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, ναι. Οπότε σιγά-σιγά...
1: Διεφυρωνόμαστε, σιγά, ναι, με τον νέο
0: ναι,
1: κόσμο.
0: Ναι, το περιοδικό ανοίγει τα φτερά του, ας πούμε, και ταξιδεύει αρκετά μακριά.
1: Μετά την Μεγάλη Βρετανία, όπου η κυρία Φραγκανδρέα Νίξον μας στέλνει σχεδόν
0: ακριβώς.
1: Σε κάθε περιοδικό τη συνεργασία
0: ακριβώς,
1: της.
0: Ακριβώς, mm-hmm. Ακριβώς.
1: Σε κάθε τεύχος, ναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Το λέω έτσι γιατί είναι η πρώτη η οποία μετά την δική μας επικοινωνία με την Ομογένεια έκανε την επικοινωνία με εμάς, ας πούμε. Οπότε το επόμενο το οποίο μπορούμε να κουβεντιάσουμε είναι ότι τώρα πια το περιοδικό σε λίγο καιρό θα έχει και το δικό του site.
1: Mm-hmm.
0: Που σημαίνει ότι και εκεί...
1: Ναι.
0: Ναι, το δικό μας, έτσι, του περιοδικού. Όπου εκεί υπάρχει σαφώς μεγαλύτερος χώρος, περισσότερος χώρος για να δημοσιεύονται μεγαλύτερα κείμενα. Οπότε και η πρόσκληση ισχύει και για το site. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να δημοσιεύσει κάτι στο site, μπορεί επίσης να το στείλει στο ίδιο mail. Απλώς θα πρέπει να μας πει ότι αυτή η δημοσίευση αφορά στο site. Δηλαδή, ότι θα ήθελε αυτό το υλικό που μας στέλνει να δημοσιευτεί στο site. Είναι και αυτή μια προσπάθεια και ένα άνοιγμα το οποίο έχει τη δική του δουλειά αλλά βεβαίως έχει και το δικό του ενδιαφέρον. Μας δίνει τη δυνατότητα και ιντερνετικά πέρα από το ίδιο το περιοδικό το οποίο εμείς προωθούμε με όποιον τρόπο μπορούμε για να το μάθει ο κόσμος γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές δεν υπάρχει οικονομικό αντίκρισμα σε ό,τι αφορά στο περιοδικό. Έτσι. Δηλαδή όλη αυτή η δουλειά γίνεται με πολύ μεράκι και αγάπη και χωρίς... να υπάρχει κάποιο οικονομικό αντίκρισμα.
1: Δεν πληρώνουμε, δεν πληρωνόμαστε.
0: Ναι. Ακριβώς αυτό. Από εκεί και πέρα από το site, να πούμε ότι γίνονται και διάφορες άλλες προσπάθειες συνεργασιών. Για παράδειγμα, έχουμε τις καινούργιες συνεργασίες με τις λέξεις φωτογραφιών, οι οποίες προμηθεύουν από όλη την Ελλάδα, έτσι, από την Καλαμάτα, από διάφορα νησιά, από την Αθήνα, έτσι, οι οποίες μας προμηθεύουν με φωτογραφίες που θα ενταχθούν από το επόμενο τεύχος σε κάποια θεματική. Από τις οποίες, μέλη των οποίων επιλέγουμε τα εξώφυλά μας. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή η φωτογραφία που έχουμε επιλέξει για το συγκεκριμένο τεύχος το οποίο θα κυκλοφορήσει, έχει κυκλοφορήσει διαδικτυακά, αλλά θα κυκλοφορήσει και τυπωμένο, είναι από το Σταύρο του Φεξί, ο οποίος είναι από τη φωτογραφική ομάδα Καλαμάτας, έτσι, ήταν από τις πρώτες συμμετοχές. Τι άλλο θέλεις να πούμε?
1: Θέλεις
0: να πούμε ότι...
1: Ναι, πες.
0: Ότι σιγά σιγά θα διοργανώσουμε και την πρώτη συνάντησή μας για αυτή τη χρονιά όπου θα ανακοινωθούν όλα αυτά και ίσως και κάποιες ακόμη εκπλήξεις που κρύβουμε, ας πούμε, αλλά δεν θα τις πούμε όλες τώρα γιατί θα...
1: Τι έκπληξη θα είναι τότε? Πάντως επιβεβαιώνουμε σε κάθε βήμα ή προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε πως το περιοδικό είναι οι άνθρωποι του και
0: ακριβώς.
1: Συγκροτούμε μια ομάδα, μια παρέα θα έλεγα που μας ενώνει το μεράκι για αυτό το περιοδικό, για το γράψιμο και για την δημιουργία, η οποία εκτός από τις συναντήσεις που έχουν σχέση με το περιοδικό υπάρχουν και κάποιες κοινωνικές συναντήσεις ποτισμένες με ένα κρασάκι, ας πούμε, έτσι, και μια συζήτηση, διότι ως γνωστόν οι καλύτερες αποφάσεις παίρνονται πάνω στην εινοποσία, αλλά αυτό είναι εντελώς ανεπίσημη η πληροφορία. Λοιπόν,
0: ναι, αλλά δεν πάει να είναι πραγματικότητα όμως, η αλήθεια είναι.
1: Πράγματι. Α, κοίταξε, είμαστε στο περιοδικό εμείς, Κατερίνα μου. Είμαστε καλοί χριστιανοί. Ξεκινούμε και μιμούμαστε το πρώτο θαύμα του Κυρίου που ήτανε με κρασί. Δεν ήτανε με τίποτα άλλο. Δεν ήτανε με αγιασμό, ας πούμε. Ήτανε με ένα κρασάκι το θαύμα στην Κανά. Οπότε μιμούμαστε και ακολουθούμε τα ίχνη του Κυρίου. Αυτά. Ελπίζω να μην μας αφορήσουν.
0: Όπως και να έχει, οι άνθρωποι είμαστε και λίγο από όλα το χρειαζόμαστε. Αρκεί να υπάρχει όριο. Αυτή είναι μια ίδια που πρέπει να την πούμε.
1: Σωστά.
0: Τα όρια που χρειάζονται. Οπότε ως άνθρωποι, θα και να σταθούμε και οι ιδέες πολλές έχουμε και να.
1: Ωραία.
0: Πριν κλείσουμε, να πω το εξής, ότι θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η παρουσίαση της Αγγέλας Χρονοπούλου. το βιβλίο της θα κατακτήσω σε ένα ποίημα. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι εκεί για να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν όσοι θα μιλήσουν για το βιβλίο.
1: Είναι συνεργάτησα του περιοδικού η Αγγέλα Χρονοπούλου. Βεβαίως, μάλιστα καλή συνεργάτησα, ναι. Δεν υπάρχουν κακοί δηλαδή, απλώς συμμετέχει συχνά. Ναι,
0: ναι. Ναι. Και βεβαίως είναι και μέλος της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, όπου και εκεί, ας πούμε, η παρουσία της είναι σημαντική, όπως και όλων των υπολείπων. Και θα πω τώρα κάτι, αυτό θα το προδώσω λίγο, ότι έχει κυκλοφορήσει και το καινούργιο βιβλίο της Σοφίας της Χρήστενα.
1: Μάλιστα.
0: Με τίτλο «Εκεί που οι άγριες τουλίπες κοιμίζουν τη νύχτα».
1: Θα την καλέσουμε να κάνουμε μια συνέντευξη για το βιβλίο της, οπότε μη λες τίποτα.
0: Όχι, δεν λέω τίποτα άλλο. Απλώς
1: μην μου πάρεις την αποκλειστικότητα. Μπράβο, καλά είναι αυτά. Καλά
0: είναι
1: αυτά τα πετάγματα. Ωραία. Λοιπόν, Κατερίνα Παπαδοπούλου, εκδότρια του Περιοδικών. Μας είπε λίγο για το πώς κινείται το περιοδικό, όχι λίγο, μιλήσαμε τέλος πάντων για τους στόχους του περιοδικού και για τη λειτουργία του περιοδικού. Θα τα πούμε στο μέλλον. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ και καλή
0: σου νύχτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αλέκο. Σε όλους καλή νύχτα.
1: Να ακούσουμε την Δώρα Κουρκούτα για να μας ξεναγήσει στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλη την παρέα.
1: Πέρα,
0: Είστε
1: πέρα.
0: συντονισμένοι στις πολιτιστικές μας προτάσεις και είμαστε εδώ και αυτή την εβδομάδα για να ανακαλύψουμε μαζί όσα όμορφα και ενδιαφέροντα συμβαίνουν στην πόλη μας. Μια ενδιαφέρουσα κινηματογραφική πρόταση για την 5η 15 Οκτωβρίου έρχεται στην πόλη με επίκεντρο τη νέα γενιά δημιουργών. Το Θεσσαλονίκη Free Short Festival μας προσκαλεί στον Πολυχώρο Γουή σε μια βραδιά αφιερωμένη στις φοιτητικές ταινίες μικρού μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται 12 επίσημες επιλογές, 6 ελληνικές και 6 διεθνείς ταινίες, ενώ η συνεργασία με το γαλλικό Αλισινέα Film Festival εμπλουτίζει τη βραδιά με 3 ακόμη ταινίες μικρού μήκους και ένα μουσικό διάλειμμα με την προβολή 3 βίντεο κλιπ. Το φεστιβάλ διατηρεί τον ανεξάρτητο χαρακτήρα του, δίνοντας χώρο σε νέους κινηματογραφιστές να παρουσιάσουν κυρίως τη δουλειά τους και παράλληλα στο κοινό να ανακαλύψει νέες κινηματογραφικές ματιές. Να πούμε ότι το ραντεβού είναι την 5η, αύριο 15 Οκτωβρίου, από τις 8 το βράδυ έως τις 11.30 στον Πολυχώρο Γουή, στη λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου 3, απέναντι από τη στάση του μετρό Πανεπιστήμια. Και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Συνεχίζω, μια πρόταση για όσους θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη Θεσσαλονίκη μέσα από μια όμορφη βόλτα στην ιστορία της. Το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, η πρώτη δημοτική κοινότητα διοργανώνει δωρεάν περιπατητική ξενάγηση με θέμα «Η διαχρονικότητα των αγορών στη Θεσσαλονίκη». Η διαδρομή περνά από τη Ρωμαϊκή Αγορά, το Beat Bazaar, το Καπάνι, την Αγορά Μοδιάνο και σημαντικά μνημεία του κέντρου, αποκαλύπτοντας ιστορίες από το παρελθόν της πόλης. Η ξενάγηση ξεκινά στις 10.30 το πρωί, με σημείο συνάντηση στη Ρωμαϊκή Αγορά και διαρκεί περίπου 3 ώρες. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, όπως είπαμε, αλλά όμως χρειάζεται προηγούμενη δήλωση στην πρώτη κοινότητα. Μια ευκαιρία να περπατήσουμε στην πόλη μας και να την ανακαλύψουμε από την αρχή αυτή την όμορφη πόλη με την τόσο μεγάλη ιστορία της. Συνεχίζω και από τις πολιτιστικές προτάσεις της εβδομάδας. Δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει το θέατρο. Την Κυριακή πάλι. Τότε έχουμε περισσότερο χρόνο όλοι μας και γονείς, παιδιά, μικροί και μεγάλοι, το Σαββατοκύριακο. Η θεατρική ομάδα Μικρός Βοράς παρουσιάζει την Οδύσσια του Ομήρου στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο. Το Ταξίδι του Οδυσσέα ζωντανεύει μέσα από την αφήγηση, την παντομίμα, τη μουσική, το τραγούδι και τον αυτοσχεδιασμό, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά στην εξέλιξη της ιστορίας. Μια διαφορετική προσέγγιση στο γνωστό ομηρικό έπος που μας ταξιδεύει στον κόσμο της περιπέτειας και την αναζήτηση της πατρίδας. Η παράσταση ξεκινά στις 3 το μεσημέρι, μεσημεριάτικη παράσταση, όπως είπαμε στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο, μια όμορφη ευκαιρία νομίζω να γνωρίσουμε την Οδύσσια μέσα από τη μαγεία του θεάτρου. Και τέλος, για μια οικογενειακή δραστηριότητα που συνδυάζει τη γνώση με τη διασκέδαση, πάλι την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, το Αρχαιολογικό Μουσείο και Όμιλος Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης προσκαλούν γονείς και παιδιά σε μια γνωριμία με τους πλανήτες και τους αστερισμούς. Μέσα από παιχνίδι, παρατήρηση και φαντασία, τα παιδιά θα ανακαλύψουν τον κόσμο της αστρονομίας και θα συνδυάσουν τα εκθέματα του μουσείου με τα μυστικά του σύμπαντος. Η δράση απευθύνεται σε παιδιά από 8 ετών και τους γονείς τους. Η συμμετοχή, όπως είπαμε, είναι δωρεάν, με περιορισμένες θέσεις, γι' αυτό θα πρέπει να δηλώσουμε συμμετοχή στο ίδιο το μουσείο. Μια όμορφη ευκαιρία να φτάσετε οικογενειακώς, νομίζω, μέχρι τα αστέρια. Και κάπου εδώ οι πολιτιστικές μας προτάσεις φτάνουν στο τέλος τους. Μην ξεχνάτε, carpe diem, αδράξτε τη μέρα και ζήστε κάθε στιγμή, όπως λέει και ο μοναχικός πολεμιστής. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή με νέες ιδέες και πολιτιστικές αναζητήσεις. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα. Σας χαιρετώ, γεια σας.
1: Σε ευχαριστούμε, Δώρα, για χαρά. Να έχεις μια μερικές ευχάριστες μέρες μέχρι την επόμενη εκπομπή, την επόμενη Τετάρτη που θα μας ενημερώσεις για τα πολιτιστικά. Και όπως είπα στην αρχή, εφόσον έχουμε λίγο χρόνο, ας ανοίξουμε για μια ακόμα φορά την ραδιοεγκυκλοπαίδεια και ας δούμε για το πώς εμφανίστηκε ο καφές στην ανθρώπινη σκηνή. ραδιοεγκυκλοπαίδεια, διότι η γνώση είναι ομορφιά και δύναμη. Είναι δύναμη και ομορφιά. Έλεγα λοιπόν πως υπάρχουν διάφορες εκδοχές για το πως εμφανίστηκε ο καφές στην ανθρώπινη ιστορία. Βέβαια ως δέντρο υπήρχε πάντα, αλλά οι άνθρωποι δεν είχαν εξοικειωθεί ή αγνοούσαν οι περισσότεροι την χρήση του καφέ, του καρπού του. Κάποιοι μάλιστα προσπαθώντας να ερμηνεύσουν, να ανακαλύψουν το πώς εμφανίστηκε ο καφές στη γη, τον ανακατεύουν, τον μπερδεύουν με τα βιβλικά κείμενα. Τον βρήκαν στη βίβλο, λένε. Δεν φαίνεται πολύ σωστή εκδοχή. Κάποιοι άλλοι αναφέρουν τον Όμηρο και λένε ότι ο Οδυσσέας σε κάποιες από τις περιπλανήσεις του ήπιε καφέ, ή λένε ότι η ωραία Ελένη μαζί με τις άλλες κυράδες και αρχόντισες της Τρίας, για να ξεχάσουν τον πόνο τους από τις καταστροφές του δεκάχρονου πολέμου, μαζεύονταν και έπιναν καφέ. Και κάποιοι άλλοι τόλμησαν να πούν μια ακόμα πιο τολμηρή εκδοχή, ότι ο καφές ήταν ο μέλας ζωμός των Σπαρτιατών. Βέβαια δεν ξέρουμε πώς το βρήκαν οι Σπαρτιάτες τον καφέ για να τον ονομάσουν μέλα ζωμό. Αν αφήσουμε αυτές τις πολύ μακρινές και μάλλον μη σταθερές εκδοχές του μύθου, να φτάσουμε στην Αραβία. Λέγεται λοιπόν μία εκδοχή ότι ο καφές ανακαλύφθηκε στην Αιθιοπία. Εκεί ένας βοσκός παρατήρησε ότι 1-2 φορές τη βδομάδα τα κατσίκια του, όταν έτρωγαν τον καρπό ενός συγκεκριμένου φυτού, χοροπηδούσαν, χόρευαν, κάνανε κινήσεις και ήταν ακούραστα όλη τη μέρα με τα χοροπηδήματά τους, και ο βοσκός πήγε και το είπε στον ημάμι ότι τα κατσίκια μου έτσι και έτσι έχουν αυτή την διάθεση, χορεύουν μόλις φάνε από αυτό το δέντρο. Ο ημάμις επισκέφτηκε αυτό το φυτό, έκοψε τον καρπό, τον δοκίμασε, ήταν πικρός, τον έψησε, μετά τον έβαλε να βράσει σε νερό, τον δοκίμασε, και ο του θαύματος ο ημάμις διαπίστωσε ότι το αφέψιμα αυτού του καρπού, του καφέ, τον κρατούσε άϊπνο τις νύχτες, ώστε όταν προσεύχονταν στον Αλλάχ να μπορεί να εκτελέσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα χωρίς να νοιάζεται, χωρίς να ανιστάζει. Και επειδή η γνώση πρέπει να μοιράζεται, όπως συχνά λέμε σε αυτή την εκπομπή, πήγε και το είπε και στους άλλους σούφις, στους άλλους καλόγερους, και αυτό το πράγμα γενικεύτηκε. Όσοι παρακολουθούν αυτή την εκπομπή θα πρέπει να θυμούνται πως κάτι ανάλογο έγινε και με το τσάι. Ανακαλύφθηκε από τα φυλαράκια του από έναν αυτοκράτορα, και όταν ο Βούδας ή οι βουθιστές καλόγεροι το δοκίμασαν, διαπίστωσαν πως τις αγρυπνίες τους μπορούσαν να τις διεξάγουν πιο άνετα και να μην νιστάζουν ενώ προσεύχονταν. Ένας άλλος μύθος λέει ότι δεν ήταν τα κατσίκια, ήταν η μαϊμού που έφαγε από αυτούς τους καρπούς και χοροπηδούσε ασυγκράτητη. Οι πιστοί μουσουλμάνοι λένε πως ο αρχάγγελος Γαβριήλ ήταν αυτός που παρέδωσε τον καφέ στον Μωάμεθ. Μια άλλη εκδοχή του μύθου λέει πως υπήρχε ένας δερβίσης, ο Ομάρ, ο οποίος ήταν και θεραπευτής. Ξέρετε, δερβισάδες ήταν εκείνοι οι περιστρεφόμενοι, από εκεί τους ξέρουμε. Ήταν μια αίρεση του Ισλάμ, οι Σούφοι ήταν δερβίσιδες που περιστρέφονταν και αυτοί με τους χορούς τους. Λοιπόν, το δοκίμασε αυτός ο δερβίσης θεραπευτής, ο Ομάρ, και είδε ότι είχε θαυματουργές ιδιότητες αυτό το αφέψιμα. Κάποιοι ποικίλουν αυτόν τον μύθο και λένε κάθε πρωί ένα πανέμορφο πουλί ξυπνούσε τον δερβίση Ομάρ με το κελάιδισμά του και κάποια στιγμή, κάποιο πρωινό, αποφάσισε ο δερβίσης να το πιάσει αυτό το πουλί, άπλωσε το χέρι αλλά το πουλί είχε πετάξει και εκεί που και αντί για πουλί έπιασε τους καρπούς. Μια που έπιασε τους καρπούς τους ράβηξε, τους έψησε και από εκεί διαπίστωσε τις θαυματουργές ικανότητες του καφέ. Μάλιστα επειδή ήταν και θεραπευτής το έδωσε σε κάποιους ασθενείς του και ότου θαύματος οι ασθενείς γιατρεύτηκαν. Απέκτησαν αντοχή, απέκτησαν δυνάμεις. Ενώ ήταν εξασθενημένοι στον σοφά τους ξαφνικά σηκώθηκαν και άρχισαν να περπατούν. Μάλιστα, αυτό είναι μια από τις πολλές εκδοχές. Ένας άλλος μύθος λέει ότι ήτανε Άραβες δουλέμποροι από την Αιθιοπία, οι οποίοι έκαναν επιδρομές στην πόλη. Στην Αιθιοπία έπαιρναν δούλους και τους πήγαιναν στους μαχαραγιάδες και στους άρχοντες της Αραβίας. Αυτοί μαζί με τους σκλάβους, έφεραν και τον καφέ. Κάτι συγγενικό υπάρχει μια και είναι ίσως πιο ιστορική μέθοδος, πιο ιστορική εκδοχή. Λένε ότι από το 575 μετά Χριστόν μέχρι το 850 μετά Χριστόν υπήρχαν μεταναστεύσεις αραβικών φυλών από την Αιθιοπία προς την υπόλοιπη Αραβία. Αυτές οι φυλές έφεραν και τον καφέ. Καλά, και αυτό είναι κάτι. Ένας άλλος Σούφι, και ίσως να ήταν ο προηγούμενος Σούφι, ο Ομάρ που συναντήσαμε, αλλά το όνομά του εδώ σε αυτό τον μύθο είναι Αλί Μπεν Ομάρ Αλ Σαντίλι. Αυτός για ένα διάστημα έμενε σε ένα μοναστήρι στη Μόκα, της Ιεμένης. Και από εκεί πήρε τον καφέ και τον έφερε και τον διέδωσε με τους καλόγερός του, με τους κατοίκους εκεί της Κομόπολης που ζούσε, ζούσε εξόριστος γιατί οι κάτοικοι δεν τον ήθελαν, αλλά όταν τους πήγε τον καφέ αμέσως τον αγκάλιασαν γιατί ευχαριστήθηκαν και έγιναν δούλοι και σκλάβοι του καφέ οι κάτοικοι της Κομόπολης. Ένας Ευρωπαίος, ο πρέσβης του Λουδοβίκου στα Αράβικα λιμάνια, γύρω στο 587 διηγείται μια άλλη εκδοχή. Λέει πως ένας μουφτής, και αυτό ένας κληρικός ανακατεύεται στο μύθο, παντού υπάρχουν οι κληρικοί. Ένας μουφτής λοιπόν του Άντεν ήθελε να μεταναστέψει στην Περσία για τους δικούς του λόγους, το 15ο αιώνα. Ενώ ταξίδευε για την Περσία, συνάντησε κάποιους συμπατριώτες του, οι οποίοι του έδωσαν να δοκιμάσει το αφέψιμα από κάποιους καρπούς που είχαν μαζί τους. Δοκίμασε αυτός και ένιωσε κάτι μέσα του, μια δύναμη να ξεχυλίζει την ύπαρξή του. Πήρε μερικούς καρπούς από τους συμπατριώτες και τους είχε όταν επέστρεψε στην πατρίδα του, στην Ιεμένη. Έπεσε άρρωστος κάποια στιγμή, κουράστηκε από το ταξίδι, τα ταξίδια δεν ήταν τότε τόσο άνετα όσο είναι σήμερα, ήταν και επικίνδυνα και δύσκολα, σε δύσβατα και κακοτράχαλα βουνά που έπρεπε να περάσουν. Λοιπόν, ήταν άρρωστος ο ημάμης και θυμήθηκε εκείνον τον καρπό που έφερε μαζί του από τους συμπατριώτες του στο ταξίδι προς το Ιράν και δοκίμασε και ο του δεύτερου θαύματος έγινε επίσης καλά. Το έδωσε και σε διάφορους σούφι και αυτοί καταπολέμησαν την αϊπνία που τους έδερνε καθώς προσεύχονταν στον Αλλάχ. Αυτός ο ημάμης ήταν σε ένα μοναστήρι στην Ιεμένη και γι' αυτό υπόθηκε πως ο καφές για πρώτη φορά καλλιεργήθηκε στην Ιεμένη. Αυτή είναι η πολλαπλή μύθη για τον καφέ. Σε κάποια άλλη εκπομπή θα δούμε πώς δημιουργήθηκαν τα πρώτα καφενεία και τι σκαρφίστηκαν εκεί οι ιδιοκτήτες αυτών των καφενείων για να μαζεύουν κόσμο. Θα δούμε πως δεν ήταν μόνο κέντρο πολιτικών συζητήσεων τα καφενεία όπως άλλωστε και στις μέρες μας, αλλά είχαν φέρει κάποιοι επαγγελματίες παραμυθάδες, κάποιοι διοχτήτες, και οι παραμυθάδες έλεγαν ιστορίες της Ανατολής και μαζεύονταν γύρω οι απλοί και τους άκουγαν και έπιναν καφέ και πολύ το ευχαριστιόνταν και αυτοί, ακόμα περισσότερο ο ιδιοκτήτης που τα οικονομούσε με αυτά όλα τα παραμύθια που λέγονταν. Όπως και να έχει το πράγμα, κάποιοι ονόμασαν τον καφέ κρασί της Αραβίας, μιας και το πραγματικό κρασί απαγορεύονταν από την θρησκεία του Μωάμεθ, από τους μουσουλμάνους, να το δοκιμάσουν, να το πιούν και να μεθύσουν. Αυτά μας λέει η ραδιοφωνική εγκυκλοπαίδεια. Θα έχουμε ένα θέμα και σε κάποια επόμενη εκπομπή. Εγώ σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω, αφού ακούσουμε το υπόλοιπο του τραγουδιού του Νίκου Παπάζογλου. Εγώ δεν είμαι ποιητής. Η στίχη και η μουσική δική του βεβαίως.

0: Νίκος Παπάζογλου, εγώ δεν είμαι ποιητής. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Στην επόμενη εκπομπή, την Παρασκευή, θα έχουμε βεβαίως τον Γιάννη Φραγκούλη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις ταινίες που παίζονται στους κινηματογράφους της Θεσσαλονίκης και θα μας προτρέψει κάποιες που κατά τη γνώμη του είναι εκλεκτές οι κινηματογραφόφιλοι να πάνε και να τις δουν. Θα έχουμε και τον Κώστα Ορφανίδη, τον κύριο Κώστα Ορφανίδη, ο οποίος έζησε δίπλα στον Στέλιο Καζαντζίδη κάποια χρόνια που ήταν παιδί ο Στέλιος και κατοικούσε στις Μουριές. Ένα εξαιρετικό βιβλίο, περίπου 700 σελίδες για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη, κυκλοφόρησε τελευταία από τις εκδόσεις του Σάβα Καλεντερίδη Ινφογνώμων και παρουσιάστηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό των Μουριών. Εκεί ένας τοπικός σύλλογος με πρωτοβουλία του προέδρου του Θανάση Ακριτίδη, εισαγγελέα, συνταξιούχο εισαγγελέα τώρα, δημιούργησε, οργάνωσε αυτήν την εκδήλωση. Βρέθηκαν πολλοί που μίλησαν για τον Στέλιο Καζαντζίδη, του οποίου η ζωή πέρασε στα παιδικά του χρόνια και από τις Μουριές, και ο Κώστας Ορφανίδης την επόμενη Παρασκευή θα έχει να μας διηγηθεί κάποια πράγματα. Θυμίζοντάς σας πως την Παρασκευή στις 18:30 στο θέατρο, στο Μέγαρο Μουσικής, θα υπάρξουν μέρες της επιστήμης με λαογραφικές αναφορές σε διάφορους λαούς της Ευρώπης. Από εδώ από τη Θεσσαλονίκη θα συμμετέχουν οι Σαρακατσανέοι με το Κέντρο Μελετών των Σαρακατσανέων και με πρόεδρο του κέντρου τον Γιώργο Μουτζιάννα. Και επίσης να σας θυμίσω πως η ποιήτρια Αγγελική Χρονοπούλου την ίδια μέρα, αυτήν την Παρασκευή στις 7:30 ώρα, στο κέντρο, στο καφέ μπαρ Μπαζάρι φιλικής εταιρείας 42, πάνω από την προέκταση της Τσιμισκή, θα παρουσιάσει την τελευταία της ποιητική συλλογή «Θα κατοικήσω σε ένα ποίημα». Όμορφες εκδηλώσεις και που με αυτές που μας είπε και η Δώρα Κουρκούτα θα κολυμπήσουμε μέσα σε μια ατελείωτη θάλασσα πολιτισμού ευχάριστη, πιστεύω. Μέχρι την Παρασκευή που θα τα ξαναπούμε με χρόνια από την παιδική ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη και με αφηγητή τον κύριο Κώστα Ορφανίδη, θα σας αποχαιρετήσω. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Σχιζοδήμο που φρόντισε με πιστότητα να φτάσει ο ήχος στα αυτιά σας και να συνδέσει την εκπομπή με τους ακροατές και τις ακροάτριες. Καλή σας νύχτα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι νεοτέρας.

Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είμαι ο Λάζαρος Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι το τέλος. Λίγο αργήσαμε σήμερα. Καλά, πάλι φταίει ο Πανέρωτος, εννοείται αυτό το πράγμα. Καλησπέρα σας, κύριε Πανέρωτο. Ο Γιώργης ο Πανέρωτος, σε ρόλο κονβοιέρη, ραδιοσκηνοθέτης.

Είναι Δετάρτη, 14 του Οκτώβρη. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Στους 16 αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στους 17 έφτασε σήμερα. Είχαμε και ένα ψηλό βροχό. Αργότερα βέβαια μεσούσε στις νύχτες θα πέσει το θερμόμετρο τουλάχιστον στους 12 βαθμούς από ό,τι λένε οι φίλοι μας οι μετεωρολόγοι, ενώ για αύριο Πέμπτη αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας καθώς ο υδράγειος θα φτάσει τους 20.

Πάει και το πανεπάσιο για τα κάψη. Ανακοινώθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον Σταύρο τον Παπασταύρο και το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, με στόχο την ενίσχυση των οικοκυριών εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Καλά, αυτό δύσκολο έχει μέσα στο άλλο. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αν είναι δύσκολο. Είναι εύκολο ο χειμώνα. Μέσω του Οκτώβρη. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Έως 100. Εκτός αν είσαι μάγος ή μάγος ή πανάρετος. Καλησπέρα σας κύριε Πανάρετο. Καλησπέρα, είπαμε.

Με δεδομένο λοιπόν ότι καλπάζει η τιμή του πετρελαίου διεθνώς, η κυβέρνηση και θέλοντας να περιοριστεί η επιβάρυνση από την έναρξη των παραγγελιών, έτσι ώστε η τιμή εκείνης θα βρεθεί στα επίπεδα του 1,60 το λίτρο, ενώ χωρίς επιδότηση η τιμή θα κυμαίνεται στο 1,95, παρακαλώ. Ήδη από χθες, βέβαια, με ανακοίνωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, πριν αναχώρηση για τη σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προανήγγειλε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σύγκριση με τα ποσά που έλαβαν οι δικαιούχοι πέρσι. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν μιλάμε για επίδομα θέρμανσης. Είναι καθαρά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα,

Μείωση λοιπόν 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο δίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης ανακοινώθηκαν από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας καθώς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη στήριξη των πολιτών εν μέσω των αυξανόμενων πιέσεων από την ενεργειακή κρίση. Ειδικότερα τώρα, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, ισχύουν τα εξής. Τι δίνει το κράτος από 15 έως 31 Οκτωβρίου ενεργοποιούνται. Προσέξτε, από 15 έως 31 Οκτωβρίου, τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία. Από 15 έως 31 Οκτωβρίου. Το έχουμε, το ακούσαμε, πάμε. 20 λεπτά αναλύτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. 15 λεπτά αναλύτρο στο πετρέλαιο κίνησης. 10 λεπτά αναλύτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην υπόληψη χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια, με το όφελος να φτάνει, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτό το οποίο λένε τα Υπουργεία, άμεσα στον καταναλωτή.

Τώρα, οι εκτόσεις που ανακοινώθηκαν από τις εταιρείες διήλυσης προστίθενται στην κρατική επιδότηση, διαμορφώνοντας το συνολικό όφελος ως εξής. Το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά από το κράτος, 20 λεπτά από τα δηληστήρια, συνολική μείωση 40. Δίζελ κίνησης, 15 λεπτά από το κράτος, 5 λεπτά από τα δηληστήρια, 20 λεπτά η μείωση. Αμόλυβδη 95 οκτανίων, 10 λεπτά από το κράτος, τίποτα από τα δηληστήρια, 10 λεπτά η συνολική μείωση.

Αναφορικά τώρα με τον πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει να διατίθεται με μέση τιμή περίπου 1,95 με πιθανό εύρο από 1,90 έως 2 ευρώ, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Όμως, με την συνδυασμένη παρέμβαση κράτους και διελευθεριών, η τιμή μειώνεται κατά 40 λεπτό το λίτρο. Άρα, η εκτιμόμενη τιμή στην Αγγλία υποχωρεί από αύριο περίπου στο 1,55 το λίτρο, από 1,50 έως 1,60 ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Για τα νοικοκυριά τώρα που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος με βάση τα όσα είπα, ανιστοιχεί σε περίπου 1,35 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή, για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 που έκλεισε τον Απρίλιο, περίπου στο 1,35. Για αυτούς τους δικαιούχους, η συνολική ελάφρυνση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης, από ό,τι λένε τα δύο Υπουργεία.

Λοιπόν, τα είπαμε όλα όσα έχουν να κάνουν με, το... με τις τιμές των καυσίμων. Βέβαια, οι παρεμβάσεις οι τρεις εξαιρουμένης της αυξήσεως στο επίδομα θέρμανσης, δηλαδή οι παρεμβάσεις οι οποίες ισχύουν για πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ κίνησης και αμόλυβδη, είναι για 15 μέρες. Από 15 μέχρι 31 Οκτωβρίου. Μην το ξεχνάτε αυτό.

Ξεκινήσαμε βέβαια στην αρχή της εκπομπής τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, ωστόσο να μην ξεχνούμε και τις επιπτώσεις από την κακοκαιρία η οποία χτύπησε αρκετά δυνατά πολλές περιοχές της χώρας μας. Στη Ρόδο ένας άντρας εντοπίστηκε νεκρός αφού παρασύρθηκε από ορμητικά νερά μαζί με 4 αυτοκίνητα. Στην Εύβοια ο ποταμός Κυρέας υπερχείλησε και το οδόστρωμα υποχώρησε σε 2 σημεία στον δρόμο Προκοπίου Μαντουβιού, διακόπτοντας την κυκλοφορία. Σημαντικά προβλήματα στις Ποράδες με πλημμύρες στους δρόμους, καταστήματα και κατοικίες σε σκιά Θεμιτικόπολη, ενώ στον Οροπό διεκόπη κυκλοφορία στην παραλία Μαρκοπούλου λόγω συσσόρευσης υδάτων. Η κακοκαιρία προκάλεσε ακυρώσεις και τροποποιήσεις σε αεροπορικά και ακτοπλοϊκά δρομολόγια, ενώ αναμένεται σταδιακή ύφεση των φαινομένων από τη νύχτα, αν και οι ισχυροί άνεμοι θα επιμείνουν στο Αιγαίο.

Δεν χτύπησε σήμερα το κουδούνι στο 400ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, το ιστορικό συγκρότημα της Ιωαννιδίου Σχολής, στην καρδιά της πόλης. Κατέβασε ρολά εκτάκτος, η σφοδρή βροχόπτωση προκάλεσε σοβαρή εισρωή υδάτων στο διατηρητέο κτίριο. Οι ζημιές και τα νερά που μπήκαν στους εσωτερικούς χώρους κατέστησαν επικίνδυνη την προσέλευση και την παραμονή των μαθητών. Ενώ κινητοποίησε τη διεύθυνση, θα πρέπει να πούμε ότι ανάμεσα ήδη από χθες βράδυ οι γονείς έλαβαν κατεπίγουσα ειδοποίηση στα κινητά τους. Δεν πληρούνται, έλεγε η ειδοποίηση, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την λειτουργία του σχολείου, ενώ η σχετική απόφαση του Δήμου εξεδόθηκε το πρωί. Ειδικά κλιμάκια πάντως του Δήμου έσπευσαν προκειμένου να αποκαταστήσουν τις όποιες ζημιές ώστε να επιστρέψουν με ασφάλεια αυτά τα μικρά παιδιά στα θρανία.

Να περάσουμε για μια βόλτα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Δεν συμφωνείτε και εσείς, κύριε Πανάρετο? Καλά, δεν θα πάρω και την υγεία σας, είναι λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, το ξέρω ότι ακούγομαι λίγο αγενής, είμαι αγένεστατος ώρες-ώρες. Πράγματι, θα συμφωνήσω μαζί σας απολύτως. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο από την

0: Αμερικανική Πρεσβεία, μιας και δεν μας έδωσε την άδεια ο πανέρα τους γι' αυτό. Τη θέση του προσωρινού επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα αναλαμβάνει ο Τζος Χακ, μετά την αναχώρηση βεβαίως της κυρίας Κίμπερλι. Ο Τζος Χακ είναι ο αναπληρωτής επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ και αυτός θα ασκήσει τα σχετικά καθήκοντα μέχρι να προχωρήσει η διαδικασία επιλογής και διορισμού του διαδόχου της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα ακολουθηθεί η πρακτική που εφαρμόζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις με τον δεύτερο τίμημα στην ιεραρχία, που είναι ο Τζον Χακ, να αναλαμβάνει την προσωρινή ευθύνη της αποστολής. Αντίστοιχη μεταβατική περίοδος είχε υπάρξει και μεταξύ της αποχώρησης του Τζορτζ Τσούνι, αν θυμάστε, και της αύξησης της κυρίας Κίμπερλι.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Plus 99,4.
8: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Plus 99,4.

0: Είναι Δετάρτη, είναι 10 Οκτώβρη. Πάμε να καλησπερίσουμε τον καλό μου συνάδελφο τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη για να του ζητήσω το σχόλιο του καταρχήν για τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, αυτά τα μέτρα στήριξης σε ό,τι αφορά την ενεργειακή, το ενεργειακό ράλι που μαστίζει την ελληνική και παγκόσμια αγορά, Δημήτρη. Έλα, πάμε. Είμαστε λίγο πιο ακριβοί. Εντάξει, εμείς πάντοτε είμαστε πρωταθλητές σε κάτι τέτοια και το ξέρεις αυτό. Έχουμε και μεγαλύτερους μισθούς. Αυτό ξέχασα να το πω. Με συμπλήρωσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτό. Τώρα ακούω σπίτι 100 τετραγωνικών και λέω τώρα πόσα από τα νέα ζευγάρια έχουν άραγε σπίτι 100 τετραγωνικών, αγαπημένο μου φίλε, αγαπημένο μου συνάδελφο.
1: Στη θέρμανση και τα 80 τετραγωνικά, και τα 80 τετραγωνικά με 100 δεν έχουν πολύ διαφορά.
0: Δεν έχουν.
1: Και μάλιστα αυτό που είπα νωρίτερα, η μελέτη έχει στο να είναι 7 ώρες την ημέρα ανοιχτό. Όχι παραπάνω. Να το έχεις 7 ώρες την ημέρα, να το γίνει γύρω στα 14 λίτρα την ημέρα. Ο κόσμος μπορεί να κάνει εύκολα τις συγκρίσεις, ο κόσμος που ο οποίος ζει σε αυτές τις περιοχές το καταλαβαίνει και το νιώθει, ξέρει, εξοδεύει κάθε χρόνο. Και μία κουβέντα που έκανα έτσι με κάποιους που προμηθεύουν πετρέλαιο σήμερα και τον ρωτώντας τους πέρσι όταν η τιμή ήταν 1,60-1,70, γιατί κάπου εκεί έκλεισε πέρσι, 1,60-1,70. Αν υπήρχε κόσμος που μεθευόταν με το όλο θέρμανση και μου λέγει όχι, σχεδόν κανείς, όλοι μου λέγανε ότι σε αυτές τις τιμές ήταν δύσκολο. Βέβαια φέτος θα βάλουν και μάλιστα πολλοί από τους πρωτοβουλίους λέγανε ότι θα έχουμε φαινόμενα να βάζουν 100 ευρώ, 200 ευρώ, 300 ευρώ, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα.
0: Και θα το ανάβουν, ξέρω εγώ, μια-δυο ώρες, ειδικά τις κρύες ώρες και μετά ξέρεις θα το κλείνουν και αντιλαμβάνεσαι θα παγώνει το σπίτι μετά από μια ώρα.
1: Είναι απογορευτικό, είναι απογορευτικό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω τι είναι η στιγμή, αν κάποιος θέλει να θερματίσει το αρκοντήσιο, οι τιμές του ρεύματος βλέπουμε ότι ανεβαίνουν. Βλέπουμε σε κάμνα να ράλει και οι τιμές του ρεύματος αυτές τις μέρες. Ανεβαίνουν και αυτές. Δεν ξέρω τι λύσεις θα βρει ο κόσμος για να μπορέσει να ζεσταθεί αυτό το χειμώνα. Ας ελπίσουμε ότι ο χειμώνας ο φετινός δεν θα είναι βαρύς, θα είναι ελαφρύς σαν τον περσινό χειμώνα. Δεν θα ήταν τόσο βαρύς πέρσι.
0: Μακάρι, μακάρι. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή βέβαια. Να σου πω κάτι. Εγώ το είπα και πριν, θα το πω και τώρα, ότι δεν θα μιλήσουμε για δύσκολο χειμώνα από τις 14 Οκτώβρη. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα τι καιρό θα κάνει Δεκέμβρη και Γενάρη και Φλεβάρι. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Είναι κάποιες περιοχές όπου ανάβουν από τώρα, δηλαδή αν η Φλόρινα...
0: Προφανώς και είναι περιοχές που ανάβουν από τώρα.
1: Ανάβουν εδώ και 15 μέρες. Δηλαδή το βράδυ σήμερα σε αυτές τις πόλεις που ανέφερε η θερμοκρασία θα είναι 4-5 βαθμούς, 2 βαθμούς ανάλογα και που είσαι. Όταν είναι 2 βαθμοί θα ανάψεις, δεν γίνεται. Ήδη ανάβουν κάποιοι. Άρα ανεξάρτητα αν ανεβαρύσει όχι ο χειμώνας σε κάποιες περιοχές, δεν αφορά αυτό την Αθήνα και την Κρήτη, αφορά κάποιες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, ανεξάρτητα είναι βαρύς ο χειμώνας, αυτές θα αναγκαστούν να ανάβουν. Μπορεί να ανάψουν λίγο λιγότερο αν δεν είναι βαρύς ο χειμώνας. Αυτό, αλλά με αυτές τις τιμές θα είναι μια δύσκολη περίοδο για το, για τον κόσμο στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Τώρα, εγώ θέλω το σχόλιο σου και για τις επιδοτήσεις και στα υπόλοιπα υγρά καύσιμα. Και όχι μόνο για το ύψος αυτών, αλλά και για την διάρκεια αυτών, σε παρακαλώ. Διότι μου έκανε, αυτό που έκανε με τη μεγαλύτερη εντύπωση, δεν σου κρύβω, ήταν η διάρκεια. Δεν ήταν, δεν ήταν το ποσό. Τέσσερις μέρες, καλά το είπες. 14
1: μέρες. Θα κάνει κάποιος, θα αναβάλει κάποιος από την άλλη διαφορά και τη λήψη, γιατί θα κερδίσει. Δηλαδή, άμα βάζει 80 λίτρα, θα κερδίσει στα 10 λεπτά στο λίτρο και κερδίσει 7-8 ευρώ.
0: Και είναι μόνο στην 95, παρακαλώ. Δηλαδή, άμα βάζεις στις 98, θεωρείσαι πλούσιος, ας πούμε, έτσι. Θεωρείσαι πατρίκιος, άμα βάζεις 98. Μαζί τώρα, μαζί και έλα λίγο να πούμε και το άλλο, διότι
1: δηλαδή
0: μαζί είναι...
1: Γιατί η Κύπρος πουλάει ένα 40-50-60.
0: Να.
1: Γιατί η Κύπρος, γιατί πουλάει και ενώ αγοράζει από την ελληνικά δίκηση, γιατί ακριβώς έχει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα πλαίσια που έχει οροθετήσει το κατώτατο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό κάνει. Η Κύπρος και που ενώ αγοράζει από τα ίδια δίκηση.
0: Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι αγοράζει από τα ίδια δηληστήρια, αλλά κάνει άλλες συμφωνίες. Θα μου επιτρέψεις να σου να το πω και αυτό, έτσι. Δεν, δηλαδή, δηλαδή τι μου λες, ότι έχουν μηδέν φόρο κατανάλωσης εκεί, δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι. Ξέρω, εμένα ο κόσμος με νοιάζει, ξέρεις. Αν η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει μια συμφωνία με τα δηληστήρια και έχουν ανεβάσει το κόστος δήλησης στο Θεό τα τελευταία χρόνια, είναι δικό της πρόβλημα. Είναι, όχι μόνο η τελευταία κυβέρνηση, η παρούσα, αλλά και οι προηγούμενες. Είναι δικό τους θέμα.
1: Το πρόβλημα των υπερκερδών. Το έχω επαναλάβει και θα το πω και άλλη μια φορά.
0: Βεβαίως. Τώρα, ας πούμε, δίνει 20 λεπτά το κράτος. Δίνει 20 λεπτά το κράτος για το πετρέλαιο θέρμανσης, δίνει 20 λεπτά και το δηληστήριο. Δίνει 15 λεπτά στο ντίζελ κίνηση το κράτος, δίνει 5 λεπτά το δηληστήριο. Δίνει 10 λεπτά στην αμόλυβδη το κράτος, δίνει 0 λεπτά το δηληστήριο. Έτσι,
1: είναι τα...
0: Αυτό δεν καθιστά καλή την ελληνική κυβέρνηση και καλά τα, τα δηληστήρια και κακά τα δηληστήρια, για να το πούμε και αυτό.
1: Είναι γεγονός ότι τα ελληνικά δηληστήρια κερδοσκοπούν. Απ' την ώρα που κερδοσκοπούν θα πρέπει αυτά τα υπερκέρδη να φορολογηθούν και να φορολογηθούν παραπάνω. Και να πληρώσουν, να πληρώσουν και αυτή δεν γίνεται αυτή η ιστορία να συνεχιστεί. Και γιατί κερδοσκοπούν, υπάρχει εκκριμένη λογική. Υπάρχουν διάφορα δηληστήρια, είτε στη Ρωσία, είτε στην, είτε κάτω στην Σαουδική Αραβία και τα πάμε μεταστραπή. Αυτό σημαίνει ότι έχουν παραπάνω όγκο δουλειάς. Λοιπόν, αν κάνουν υπερκέρδη αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορεί, αν είναι ένας απλός άνθρωπος που έχει μια μικρή επιχείρηση και κάνει υπερκέρδη, θα φορολογείται, δεν μπορεί να το φορολογούνται και αυτοί. γίνεται σε αυτή τη χώρα να φορολογείται αυτός που κάνει 25.000 που κάνει 30.000 τον χρόνο, για να φορολογείται αυτός που κάνει να μην υπάρχει υπερφορολόγηση σε αυτό να βγάζει 2 δισεκατομμύρια και 1,5 δισεκατομμύρια τον χρόνο, δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, Έλεαν, να έρθω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Θέλω το σχόλιο σου και στην ανακοίνωση που έκανε ο Μαργαρίτης Σκηνάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από συνεργασία με τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, για επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου με 40 λεπτά ένα λίτρο για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Την περασμένη εβδομάδα είχε ανακοινωθεί, μισό λεπτό να το πω και αυτό, είχε ανακοινωθεί ο διπλασιασμός της επιδότησης τους αλλιείς και συγκεκριμένα στα 32 λεπτά ένα λίτρο για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου και για τους μήνες Απρίλιο-Μάιο στα 24 αντί για 12. Τώρα, σήμερα υπερκέρασε όλων αυτών ο Μαργαρίτης Σκηνάς και έκανε λόγο για 40 λεπτά για αυτό το δίμηνο. Να δούμε βέβαια... Οι αλλιείς ξοδεύουν πολλαπλάσιο καύσιμο από ό,τι ξοδεύει ένα αυτοκίνητο ή ένα φορτηγό ή ένα τρακτέρ, έτσι.
1: Λοιπόν, οι
0: αλλιείς
1: τους έπρεπε τουλάχιστον 50-55 λεπτά για να μπορούν να έρθουν οι σαβάρκες σε νερά, όπως λένε. Νομίζω ότι θα το δούμε στην τιμή του ψαριού. Δηλαδή να περιμένουμε αυξήσεις το επόμενο διάστημα τα ψάρια. Δεν βγαίνουν οι άνθρωποι, θα βγουν τη σαρδέλα να ξεπερνούν τα 10 ευρώ. Αυτή είναι, μιλώντας με τους ίδιους, πώς θα υπολογίζουν αυτοί, εκτιμούν ότι θα πάμε σε αυτή τη στιγμή τέτοια διαδικασία. Από όσους βγουν για ψάρεμα, γιατί δεν θα βγουν και πολλοί, γιατί πάρα πολλοί δεν θα αντέξουν να μπορούσαν να βγουν για ψάρεμα.
0: Δημήτρη Κωνσταντινίδη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δυσάρεστη βέβαια, διότι ασχοληθήκαμε με δυσάρεστα θέματα, θέλοντας και εμείς. Μακάρι να υπήρχε κάτι πιο ευχάριστο να πούμε στον κόσμο. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε ότι θα παίρνει το πετρέλαιο θέρμανση σε 1 ευρώ, αλλά 1 ευρώ μόνο το νερό τελικά.
1: Ας ελπίσουμε το επόμενο διάστημα να έχουμε να σχολιάσουμε κάτι ευχάριστο. Ευχαριστώ για εμάς, αλλά για την κοινωνία.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό βράδυ.

Είπαμε στον επόμενο καλεσμένο μας, και επειδή λίγο ξεκινήσαμε αργά σήμερα, αλλά δεν πρόλαβα να σας τα πω όλα στο πρώτο μέρος, να δούμε κάποιες αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολιτεύσεως αναφορικά με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Ξεκινώντας από τον Πασόκ, επίθεση στην κυβερνητική οικονομική και κοινωνική πολιτική εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται ταυτόχρονα με ενίκιο κόστη μετακίνησης και αυξημένες τιμές καυσίμων θέρμανσης βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση εξαιτίας των επιλογών.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, έπρεπε η κυβέρνηση να έχει κρατήσει περαιτέρω δημοσιονομικό χώρο για την ενεργειακή κρίση από την αρχή. Θα είχε παραπάνω ενεργειακό χώρο αν είχε φορολογήσει τα υπερκέρδη τραπεζών, δηληστηρίων και εταιριών τροφίμων την τελευταία διετία που έχουμε υπερκερδοφορία. Ναι, δεν το έκανε. Αυτή τη επιλογή να μην συγκρουστεί με τα οργανωμένα συμφέροντα δεν έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει την κοινωνία στην κρίση της ενέργειας, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Στο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα, στην αριστερή συμπαράταξη από τις εύκολες εξαγγελίες στις κυβερνητικές επιδοτήσεις. Στις 22 Σεπτεμβρίου το Υπουργείο Οικονομικών απέρριψε τις προτάσεις της αριστερής συμπαράταξης για φθηνότερα καύσιμα, όπως αναφέρει το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα σε ανακοίνωσή του. Ως εύκολες εξαγγελίες τις απέρριπτε το Υπουργείο Οικονομικών, υποστηρίζοντας ότι ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Σήμερα η κυβέρνηση διευρύνει την παρέμβαση στην Αγγλία. Τελικά εύκολη ήταν η απόρριψη των προτάσεων, όχι η ανάγκη εφαρμογής μέτρων. Αυτό επισημαίνει η αριστερή συμπαράταξη στην ανακοίνωσή της σχετικά με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και τα νέα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ. Όπως διευκρινίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, 40 λεπτά είναι η συνολική έκπτωση, αλλά το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται από 1,55 το λίτρο, δηλαδή 40% ακριβότερο από την τιμή που άνοιξε πέρσι. Η επιδότηση είναι έως 31 Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα για 17 μέρες, όταν οι ανάγκες θέρμανσης διαρκούν ολόκληρο το χειμώνα. Καμία δέσμευση για τις τιμές των επόμενων μηνών, αναφέρει η αριστερή συμπαράταξη.

0: Πάμε να καλησπέρισουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Θεσσαλονίκη, στον Δημήτρη τον Κούβελα, ο οποίος είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαντάρο, καλησπέρα στα βραδές μας.
0: Καλησπέρα και σε εσάς κύριε Κούβελα, ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας. Λοιπόν, ναι, έχει δίκιο η αριστερή συμπαράταξη.
1: Αλήθεια, αυτό προφανώς είναι έτσι ένα χαριτολόγημα.
0: Όχι, έχει δίκιο η αριστερή συμπαράταξη σε ό,τι αφορά τη διάρκεια των μέτρων στήριξης που ανακοινώθηκαν σήμερα. Έτσι, και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά δίνουν επιδότηση για 17 μέρες, ενώ η ακρίβεια κρατά όλο το χειμώνα.
1: Κύριε Λαζάρο,
0: παρακαλώ.
1: Μισό λεπτό, σας διαφεύγει σε εσάς, όχι απαραίτητα, εσείς τώρα θέλετε να προχωρήσετε το ρεπορτάζ σας. Θα έλεγα
0: γιατί να μην θέλω, ότι... κύριε Κουβέλα, γιατί να μην θέλω.
1: Θα έλεγα όμως ότι η αριστερή συμπαράταξη δεν πρέπει να ξύνεται στην κλίτσα του Τσομπάνη. Οι αυταπάτες του Αλέξη Τσίπρα είναι γνωστές σε όλους μας. Αντί να αλλάξει στο ελάχιστο, στο παραμικρό έστω, συνεχίζει το ίδιο βιβλίο. Δηλαδή, εύκολα λόγια, μαχιά, υποσχέσεις, λεφτά όταν δεν βγαίνουν από τη δική του τσέπη, ούτε έχει ο ίδιος την ευθύνη να διαχειριστεί τα οικονομικά της χώρας, με μια κουβέντα να δίνει τα πάντα σε όλους, ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι ζητάει, λέει ναι ο Αλέξης Τσίπρας. Σας θυμίζω ότι από τον Απρίλιο ήδη τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούσαν από την κυβέρνηση ό,τι έχει και δεν έχει να το δώσει για να στηρίξει αυτούς που είχαν ανάγκη. Όμως ευτυχώς θα έλεγα σοφά και υπεύθυνα το οικονομικό επιτελείο σε ελελογισμένα μέτρα κράτησε κουμπαρά, κράτησε μαξιλαράκι και έτσι μπορούμε να φτάσουμε σήμερα αφού έχουμε στηρίξει τη βενζίνη στην Αγγλία, το πετρέλαιο κίνησης στην Αγγλία, δώσαμε για τα λοιπάσματα των αγροτών, για τα καύσιμα της ναυσιπλοείας το καλοκαίρι. Αφού λοιπόν υπήρξε μια σειρά μέτρων, φτάνουμε σήμερα να ανακοινωθούν και τα σχετικά μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εγώ θα έλεγα με μια τιμή και ένα εύρος, αυτό το οριζόντιο μέτρο, να ανοίγει σε περισσότερους συμπολίτες μας με μια τιμή που είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτή που έκλεισε πέρσι. 1,75 σας θυμίζω έκλεισε πέρσι. 1,55 θα ξεκινήσει.
0: Καλά τώρα σοβαρά μιλάμε, αλήθεια τώρα, αλήθεια θα τη συνεχίσουν αυτή την καραμέλα τώρα. Μισό λεπτό κύριε Κουβέλα, αλήθεια τώρα θα συνεχίσουμε αυτή την καραμέλα με το 1,75. 1,75 έκλεισε πέρσι τον Απρίλιο που δεν αγόραζε κανείς. Εδώ μιλάμε για μια περίοδο όπου ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά να κρυώνει. Δεν μιλάμε για Απρίλη μήνα. Έτσι. Και αν είναι να συγκρίνουμε πράγματι, μισό λεπτό λίγο, διότι δεν θα μας οδηγήσετε εσείς στην παγίδα που πολύ ωραία πήγε να μας οδηγήσει ο Πρωθυπουργός πριν από περίπου ένα μήνα όταν μίλησε στην ΕΡΤ και πρωτοακούστησε το 1,75. Αν είναι να συγκρίνουμε την τιμή έναρξης, την τιμή διάθεσης της έναρξης της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, θα τη συγκρίνουμε με την περσινή έναρξη της διάθεσης. Όχι με το πόσο έκλεισε, αλλά με το πόσο άνοιξε. Και εκεί λυπάμαι πάρα πολύ. Παρακαλώ. Και όταν λέω ότι έχει δίκιο η αριστερή συμπαράταξη, καταρχήν, ποσός με ενδιαφέρει να δώσω δίκιο στην αριστερή συμπαράταξη. Αλλά όταν βλέπω ότι οι τρεις επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα έχουν διάρκεια 15 ημερών, έτσι, χωρίς να διαφαίνεται, αυτό ξαναπώ, φως στο τούνελ, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έπρεπε να έχουν διάρκεια 15 μέρες. Έπρεπε να έχουν τουλάχιστον ένα μήνα με την υποσημείωση ότι εφόσον χρειαστεί παράταση θα δοθεί. Σήμερα ανακοινώθηκαν 15 μέρες επιδοτήσεων δίχως αυτή την υποσημείωση, κύριε Κούβελα, εκτός αν την είδατε εσείς γιατί την είδα εγώ. Λέτε.
1: Οι υπουργοί που έκαναν τις σημερινέ τις ανακοινώσεις και βέβαια και λέει ο δημοσιογράφος ο κ. Μαρινάκης ότι αυτό είναι το μέτρο, τα μέτρα, η ανακοίνωση που αφορά τις επόμενες.

0: Ανάσταση, με η πλάι της εκπομπής, καλοκαιρινή την πλήση κοινωνίας της Ευρώπης της Αμερικής, πλανήτη που έχει τη δυσκολία με τις ψηλές τιμές, στα καλύψουμε και στην Αγία Νικόλα, όμως, εμείς συγκρίνουμε, μίλαμε από το κάτω. Μέση τον Οκτώβριο ήταν χαμηλότερη η τιμή όταν ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ναι, βέβαια. Φυσικά και ήταν. Γιατί είναι πολύ απλό το γιατί. Διότι δεν είχαμε πόλεμο. Τώρα έχουμε πόλεμο. Συνεχίζει ακόμη.
1: Είχαμε. Ρωσία-Ουκρανία. Πώς δεν είχαμε.
0: Δεν είχαμε τον πόλεμο στον κόλπο. Δεν είχαμε κλείσει τα στενά τορμούς.
1: Όχι, επειδή είπατε ότι δεν είχαμε πόλεμο. Είχαμε, λέω.
0: Δεν είχαμε κι άλλο πόλεμο. Καταλαβαίνετε τώρα.
1: Δεν καταλαβαίνω, απλά είπα να σας τρολάρω λιγάκι γιατί σας έχω, γιατί σας έχω κακομάθει το τελευταίο καιρό, δεν σας τρολάρω καθόλου.
0: Ούτε να προσπαθούμε με αριθμούς να καταλήξουμε σε συμπεράσματα που δεν είναι βάσιμα, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στις δύσκολες συνθήκες. Είναι δύσκολος ο χειμώνας.
1: Κύριε Κουβέλα, να σας πω εγώ κάτι το οποίο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και είναι και βάσιμο. Θέλετε να σας πω μια γνώμη ενός μικρού τρελού παιδιού, δική μου.
0: Όχι, ακούω πολύ προσεκτικά τη γνώμη σας και...
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Ρητός και κατηγορηματικός, εάν όντως... Έλατε τώρα, αφήστε με λίγο να μιλήσω κι εγώ όμως, μην με καπελώνετε. Λοιπόν... Εάν όντως θέλετε αυτή την πολυπόθετη αυτοδυναμία να πάρετε τα πάνω σας και να ανανεώσετε τη θητεία σας για μια τρίτη κυβερνητική περίοδο, φροντίστε να κερδίσετε το στοίχημα του χειμώνα. Διότι αν κρυώσει ο κόσμος φέτος, καεί και η γούνα σας. Τελεία. Ο λόγος σας. Παρακαλώ. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι ήμουν απολύτως σαφής. Όχι, μα έπρεπε να διαφωνήσετε για να κάνουμε κόντρα τώρα, κύριε Κουβέλα. Γιατί μου το κάνετε αυτό τώρα. Εγώ σας αρνήθηκα ποτέ κόντρα. Γιατί μου το κάνετε αυτό τώρα. Άκου λέει συμφωνή. Όχι.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, κύριε Λαζάρο. Ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος και αυτή η διαχείριση θα είναι καθοριστική. Πώς δηλαδή θα βγει ο χειμώνας, πόσο θα μας κοστίσει ο χειμώνας, πόση στήριξη θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και βέβαια πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε την οικονομία μας, την κοινωνία, την Ελλάδα όρθια. Και αυτή, αν θέλετε, είναι και όχι απλά το στοίχημα και η ανάγκη που έχει η κυβέρνηση για να μπορέσει να πάει με πρόσωπο στις επόμενες εκλογές και να τις κερδίσουμε. Δεν είναι στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας που θα είναι μακρά και ήδη έχει ξεκινήσει. Είναι η επιλογή ευθύνης που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Φαντάζεστε να είχαμε εκλογές την προηγούμενη Κυριακή, κύριε Λαζάρο. Έτσι ήθελαν κάποιοι.
1: Αντιστοίχαμε την προηγούμενη Κυριακή.
0: Τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
1: Άμα τις είχαμε τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, αυτό το σκόπελο δεν θα τον είχατε μπροστά σας, τώρα τον έχετε. Φροντίστε να το διαχειριστείτε. Φροντίστε να το διαχειριστείτε καλά, αν θέλετε.
0: Δεν είναι να γλιτώσουμε τα δύσκολα.
1: Τα θέλετε τα δύσκολα.
0: Από εκεί και πέρα. Όχι. Η ιδέα είναι να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα, στιβαρά, να κρατάμε το τιμόνι της διακυβέρνησης της χώρας, του καραβιού, μέχρι να το οδηγήσουμε σε ένα ήρεμο, απάνεμο, ασφαλές λιμάνι. Αυτή είναι η υπεύθυνη πολιτική, αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, κύριε Λαζάρο. Αυτή την προσπάθεια θα κάνουμε όλοι μαζί. Αν είχαμε εκλογές τώρα, φαντάζεστε ποιος θα κέρδιζε τις εκλογές, αν θα υπήρχε η κυβέρνηση, ποιος θα έπαιρνε αυτά τα μέτρα, δεν τελειώνει. Θα ήμασταν για φούντο, κυριολεκτικά. Θα τραβούσε ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Θα ήταν ό,τι χειρότερο για τη χώρα. Ευτυχώς, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει την υπεύθυνη πορεία της και θα βάλουμε τα δυνατά μας για να είμαστε όπως πρέπει την άνοιξη.
1: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Είστε καλά.
2: Η ώρα... Είναι 9.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Flash 99,4.
1: Ακρίβεια, καθημερινότητα, κλιματική κρίση, πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση. Κάθε βράδυ στις 8, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, ο Λάζαρος Λαζάρου στο Flash 99,4 μέχρι

0: Είναι Τετάρτη, είναι 14 του Οκτώβρη, μια μέρα πριν την επίσημη έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Ακούσαμε και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, ακούσαμε τις αντιδράσεις της αντιπολιτεύσεως. Νομίζω ότι συνένστασή μου για την διάρκεια των επιδοτήσεων απάντησε ο Δημήτρης Κούβαλος ότι θα υπάρξει ανανέωση εφόσον χρειαστεί και αν χρειαστεί. Το δούμε αυτό. Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα την αγαπημένη μου φίλη, την Περιφερειακή Σύμβουλο, την Ολυμπιονίκη μας, τη Βούλια την Πατουλίδου. Ένα από τα σύμβολα της πόλης, θα μου επιτρέψετε. Καλησπέρα σας, κυρία Πατουλίδου.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που τα ξαναλέμε μετά από καιρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε. Δεν έχουμε και πάρα πολύ καιρό που τα είπαμε εδώ, που τα λέμε.
1: Τα λέγαμε και πιο συχνά. Καμιά φορά εντάξει και εγώ λόγω δυσκολιών.
0: Άμα θέλετε να τα λέμε πιο συχνά, ορίστε κάθε εβδομάδα να άρχισε να τα λέμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο αναφορικά με τις κυβερνητικές επιλογές για τις επιδοτήσεις στην θέρμανση.
1: Κοίταξε, έβλεπα τώρα τελευταία λίγο τις... και τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και στο εξωτερικό, όπου όχι στη Γαλλία, στην Ιρλανδία είναι πιο ακριβό, όχι είναι εδώ και προσπαθούμε να πούμε τι ωραία και τι καλά που είμαστε εμείς εδώ και μπορούμε πάρα πολύ, είμαστε πολύ πιο φτηνοί σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά το πετρελαίο θέρμανση. Ρε παιδιά, δηλαδή από ένα σημείο και μετά, στα πούμε λίγο κιόλα, η δική μας η μισθή είναι ίδια με αυτό της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Φιλανδίας και όλων των υπολείπων, γιατί από ένα σημείο και μετά θα λέμε συγγνώμη παιδιά που δεν τα βγάζουμε πέρα. Γιατί δεν βγαίνουν πέρα πλέον. Έρχεται ο χειμώνας και λες, Θεέ μου, καλά είμαστε το καλοκαίρι, τουλάχιστον έχεις ένα φυσερό και παίρνεις ένα πρωί. Το χειμώνα πώς θα δεις. Οπότε άνθρωποι, δυστυχώς εκείνο που εγώ επιβεβαιώνουμε για πολλούς φορά, άνθρωποι μου δεν έχουν ζωριστεί, δεν έχουν δουλέψει, δεν έχουν υδρώσει, δεν έχουν δει πως βγαίνει το μεροκάμα, το αποφασίζουν για σένα και σου λέω, πρέπει να μπορέσεις να ζήσεις. Έχεις, δεν έχεις. Γιατί αυτά πρέπει να σου χάσουν. Οπότε ξέρεις, είναι στενάχωρο. Είναι στενάχωρο. Έρχεται ένας χειμώνας που δεν θα είναι καθόλου εύκολος. Και αν ακούσουμε και όλους αυτούς τον Ιχνηλάτη των Ιδιάνων που λέει ότι ο χειμώνας αυτός θα είναι βαρύς, είναι τρομοκρατήσε λίγο. Γιατί το κρύο εγώ τουλάχιστον δεν αντέχω παρότι γεννήθηκα στη Φλόρα.
0: Άλιστα. Τώρα, εγώ θα ήθελα να πάμε και λιγάκι στο θέμα των κλινικών. Καθώς σφραγίστηκαν με απόφαση της αρμόδιας αντιπεριφέρειας, δεν είναι αρμοδιότητα της Βουλής Πατουλίδου να το ξεκαθαρίσω αυτό, αλλά εγώ θα ήθελα ένα σχόλιο σας, κυρία Πατουλίδου.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο που είναι τωρινό. Δεν σκριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας για πάρα πολλά θέματα. Και όταν κάποια στιγμή σκάει, γιατί αν δεν ήταν δυστυχώς ο Γιώργος ο Μαντζονάκης, αυτός που έφυγε με αυτόν τον πάρα πολύ δύσκολο για να το αποδεχτείς τρόπο. Σιγά και μην τρέχαμε να κλείσουμε τις οποιασδήποτε κλινικές λες γιατί τις ξέραμε και αν τις ξέραμε ενδιαφερόμασταν. Αναρωτιέμαι σας το και πάλι ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε είναι πάντοτε ανάλογο με ποιος φεύγει, τι γίνεται και με ποιον τρόπο μπορούμε εμείς να προφυλάξουμε όχι τους συμπολίτες μας, αλλά τον εαυτό μας από την κατακραυγή. Εκεί είναι που στεναχωρώ. Δυστυχώς δεν είμαι και πολύ ευχάριστη σήμερα, αλλά δεν είναι και ευχάριστα τα θέματα που αντιμετωπίζω.
0: Είναι μια πραγματικότητα αυτό που αναφέρατε.
1: Είναι μια πραγματικότητα.
0: Δεν ήταν σύμπτωση ή
1: όχι. Η καρδιά της Ελλάδας δεν είναι η Αθήνα. Η καρδιά της Ελλάδας είναι το Κολωνάκι. Όταν στο Κολωνάκι λοιπόν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και τα ξέρουν όλοι και δεν τα σταματάει κανείς, έγκαιρα, θα μου πείτε έφταιγε ο Μαζονάκης. Έφταιγε ο Γιώργος που πήγε εκεί. Τον οποίο είχα γνωρίσει και θεωρώ ότι ήταν ένας από τους πάρα πολύ ταλαντούχους ανθρώπους που έχω δει. Και δεν τον ήξερα και από πριν. Απλά παρακολουθώ τώρα μέσω του YouTube και όλο το, και μέσα από το ίντερνετ όλες τις δουλειές που έχει κάνει και ειλικρινά σας το λέω, καθ' υπερβολήν θα πω, ότι τουλάχιστον ο Μαζονάκης μου θυμίζει εμένα το Freddie Mercury. Όλες αυτές τις εμφανίσεις που έκανε, που ήταν ένας πραγματικός ήλιος από τους λίγους. Στάρος στην Ελλάδα. Τόσο ταλαντούχος και τόσο άτυπος στο τέλος. Τι κρίμα.
0: Πάντως έχετε δίκιο, διότι το Γαϊτανάκι ξεκίνησε, το Γαϊτανάκι άρχισε όταν με το θάνατο δυστυχώς του Γιώργου του Μαζονάκη. Εγώ δεν το θεωρώ.
1: Δεν το θεωρώ σύμπτωση αυτό. Το Φασαρία. Εάν δεν ήταν και ήταν ένας απλός ανώνυμος συμπολίτης μας, θα γινόταν τόση φασαρία? Και ξέρετε τι μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση? Μα φοβερή εντύπωση, ίσως επειδή εγώ έχω μεγαλώσει μια άλλη οικογένεια. Ο γιατρός, ο σύζυγος της γιατρού, και λέω, εγώ δεν ξέρω αυτή. Λες και αυτή είναι μια ξένη. Λέω, τι ζούμε, Θεέ μου? Δεν ξέρω, εμένα μου ξενίζουν και μου φαίνεται πάρα πολύ έξω, τουλάχιστον από τη μία καθημερινότητα που εγώ μέχρι τώρα έχω ζήσει και υπηρετώ.
0: Λοιπόν, για να έρθουμε να σας δώσω το λόγο, έτσι να σχολιάσετε ένα-δύο θέματα της Θεσσαλονίκης. Ορμόμενος από τις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών, του κυρίου Δήμα, ο οποίος είπε τι, ότι έχει φτάσει η ολοκλήρωση των εργασιών του flyover στο 70%, με τα ωφέλη που τα επανέλαβα για μία ακόμη φορά, μην τα επαναλάβω κι εγώ, ή άντε να τα επαναλάβω, διπλασιασμός οχημάτων που...
1: Δεν θεωρώ ότι είναι ωφέλη, γιατί προς το παρόν νομίζω ότι θυμόμουν όλη την άλλη φορά πήγα να βγω από τα πύρια και ήθελα να ξαναπώ πάλι πίσω, είπα το Δεσπότη Παναγιώτη, και ειλικρινά σας το λέω, εκεί ήμουν πάρα πολύ θυμωμένη, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να κάνουμε επόμενη, να τελειώσει το έργο.
0: Όταν τελειώσει λοιπόν, λέει ότι θα έχουμε διπλασιασμό των οχημάτων που διέρχονται κάθε ώρα από 5 σε 10.000. Και επίσης, αναφερόμενος στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, ο κύριος Δήμας είπε ότι πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών δείχνουν ότι με την ολοκλήρωσή της η κίνηση των οχημάτων στην πόλη μειώθηκε επιπλέον 10%. Αυτό δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει.
1: Μακάρι να είναι έτσι. Εγώ εντάξει, ενώ εξακολουθώ και τα παιδιά να αυξηθεί ο όγκος των οχημάτων και ενώ μειώνεται η κίνηση, αυξάνεται ο αριθμός των τετράκυκλων των αυτοκινήτων. Αλλά εκείνο.
0: Καλά, μην βγαίνουμε και πολύ στους δρόμους με τα αυτοκίνητα, γιατί παρακολουθεί και ο πρώην Υπουργός.
1: Και λέει αυτός, ότι ξέρεις, ξέρετε, σε εμάς τους τουρίστες υποτιθέμενα ότι τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, εδώ δεν θα μπορούμε να κυκλοφορούμε με ρόδες, θα έχει πεζοδρομική γιατί τελειώνει το μετρό. Και λέω τον Ιούλιο. Δεν πω ότι είσαι σίγουρος, μα πώς, το δήλωσα. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση και δεν υπήρχε περίπτωση τον Ιούλιο να μην τελειωμένο. Ας μάθουμε και εμείς πότε το μετρό θα τελειώσει, είτε πότε θα πάει στις δυτικές συνοικίες, πότε θα πάει στο αεροδρόμιο, πότε το flyover, γιατί το 27 λέμε ότι θα τελειώσει. Ή θα πάρουν παράτηση κανένα χρόνο και κανένα χρόνο και κανένα χρόνο και κανένα χρόνο. Γιατί το μετρό οι Θεσσαλονικείς το περιμένουν η μανιά και η γέρα σε αυτή την τρίμη.
0: Καλά, το μετρό όντως είχε την καθυστέρηση που είχε και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλη. Το flyover φαίνεται ότι προχωρά πάνω στους μεγωργούς ρυθμούς. Τουλάχιστον αυτό διαφαίνεται μέχρι τώρα.
1: Βέβαια δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Φεύγει από εδώ μια γέφυρα, έρχεται από την άλλη. Φεύγει από πίσω. Μακάρι όταν θα τελειώσει, προφανώς όλα όσα λέγονται προπολικά να τα δούμε στην πράξη.
0: Όχι, εγώ το λέω έτσι διότι δεν έχει υποθεί κάτι εκ του αντιθέτου ότι δεν προχωρά δηλαδή με ικανοποιητικούς ρυθμούς.
1: Ναι, δεν προχωρά βεβαίως γιατί υπάρχουν και ρήτρες οι οποίες υπάρχουν, δεν υπάρχουν και ρώνονται. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να τελειώσει κάποια στιγμή να μην το πληρώνουν και αυτό που έχω αειδώσει. Και ξέρετε, εμένα αν με ενοχλεί κάτι πολύ περισσότερο από όλα, ειλικρινά το λέω ευχαριστώς και όπου χρειάστηκε και σε ανώτερα στελέχη, ανώτερα κυβερνητικά στελέχη το έχω πει. Και αυτή είναι η επικοινωνική πολιτική που με έχει εκνευρίσει και νομίζω τον καθένα από εμάς, γιατί είναι μια πρακτική δουλείας που θα έπρεπε να αφήσουμε τέλειως τους μισθούς για να μπορούμε να βλέπουμε. Η Ελλάδα πεθαίνει. Να έχουμε τα νέα παιδιά να μπορούν να κάνουν και οικογένεια και να στηριχθούν σε έναν βασικό μισθό. Όχι των 800 ευρώ. Αν αυτοί μπορούν να ζήσουν 800 ευρώ, τότε εγώ θα τους χειροκροτήσω. Αλλά δεν μπορεί να λένε ότι πρέπει να ζήσουν 800 ευρώ και θα του δώσω και επιδότηση λίγο για το πετρέλαιο, θα του δώσω και επιδότηση λίγο για το καλοκαίρι να πάρει καμιά διακοπή, τίποτα τέτοιο. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι έχει ξεκινήσει τον ελληνικό λόγο. Και πέρα από αυτό τον έχει εκπαιδεύσει την παιδιά. Και ας μου θυμώσουν οι περισσότεροι και μιλάει ένας άνθρωπος που από τα 8 δουλεύει.
0: Και πού βρίσκουμε τώρα, πού βρίσκουμε σε τη Βούλα την Πατουλίδου? Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας, κυρία Πατουλίδου?
1: Δεν ξέρω. Είμαι σε αναμονή, όλα μπορούμε. Είμαι γενικότερα, είμαι σε αναμονή. Το πέρδος υπάρχει ακόμη. Όλα νομίζω τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Και της περιφέρειας και των εκλογών. Δεν έχω αποφασίσει τίποτα. Ανάλογο, βλέποντας και κάνοντας. Αν είναι κάτι να αφήσετε να πει, αλλιώς μπορεί η χώρα να συζητήσει χωρίς την Πατουλίδου να πολιτεύεται.
0: Είχατε οχλήσεις από...
1: Είχαμε οχλήσεις, οι οποίες ήταν πάρα πολύ δημητικές, μπορώ να πω και οφείλω να το πω. Τόσο δημητικές που λες, ρε παιδί μου, αυτά τα 10 χρόνια, γιατί ξέρεις, δεν έχει το άξιμπτη, είσαι άκαλη αυτήτρια πριν από 34 χρόνια, γιατί σε έχει παρακολουθήσει να διοικείς, σε αντίθεση με κάποιους που ούτε καν καταλαβαίνουν, που ούτε αναγνωρίζουν, εάν ήσουν εντάξει, αν ήσουν αποτελεσματική σε αυτό που είχες αναλάβει ως αντικείμενο για να το φέρεις της πέρας. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν αναγνωρίσει την παρουσία στην αυτοδιοίκηση, την αποτελεσματική, και γι' αυτό ήρθαν πέρα από την αναγνωρισιμότητα του ονόματος. Ήταν πάρα πολύ δημιουργικές προτάσεις. Αλλά εγώ.
0: Τώρα εγώ να τολμήσω να ρωτήσω ποια κόμματα, ποιο κόμμα ή ποια κόμματα. Καλά, προφανώς υπάρχουν κόμματα και από κόμματα, κυρία Πατουλίδου. Θα το σκεπτόσασταν μια επιστροφή στην άλλη περιφέρεια Θεσσαλονίκης ή το έχετε αποκλείσει αυτό?
1: Όχι, γιατί για την περιφέρεια, θα μπορούσε να είναι και περιφέρεια.
0: Θα μπορούσε να είναι και περιφέρεια, δηλαδή θα μπορούσατε να διεκδικήσετε...
1: Όταν οδηγούν μια εκλεγμένη, γιατί να μην είσαι και εσύ που είσαι εκλεγμένος, παραδείγμα που χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαι κακιά, απλά είμαι αντικειμενική.
0: Όχι, δεν είστε κακιά, αντικειμενικότατη είσαστε.
1: Είναι η αληθινή. Όταν η αλήθεια ξέρετε, το ψέμα. Ξυπνάστε, έχει σκληρή.
0: Θέλετε να πείτε τώρα, κυρία Πατουλίδου, για να σας βγάλω εγώ καμιά, για να σας βγάλω καμιά ειδησούλα. Το σκέφτεστε, δεν αποκλείεται μάλλον το να διεκδικήσετε και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας? Όχι, αυτό.
1: Απλά είμαι ενεργός ως περιφερειακή σύμβουλος.
0: Προφανώς και είσαστε ενεργείος ως περιφερειακή σύμβουλος. Μάλιστα. Δεν ανοίγει τα χαρτιά της περαιτέρω η Βουλή Πατουλίδου.
1: Όπως λένε όλοι, είναι μια έκφραση που επίσης με εκνευρίζει και την παιδί. Οπότε θα δούμε. Όλα εδώ.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο θα θέλετε να προσθέσετε πριν σας αποχαιρετήσω?
1: Ζακέτες να βάλετε, γιατί το κρύο έπεσε γρήγορα και απότομα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας εύχομαι καλό βράδυ, καλή συνέχεια και θα τα πούμε σύντομα, σας το υπόσχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα έχει ενδιαφέρον μια συζήτηση με τη Βούλα την Πατουλίδου. Βέβαια, ήταν αρκετά φιδωλής ό,τι αφορά στο τι θα κάνει από εδώ και πέρα.

Μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά. Και εφόσον αυτό συνέβη, θα τα πούμε αύριο στις 8. Δίχως καθυστέρηση αύριο, ελπίζω, κύριε Πανάρετα. Έτσι, μπράβο. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου. Λαθάρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλες. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ,

0: παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
0: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
5: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
6: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια

0: Flash 99,4.
1: Εγώ που λες. Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα του Βασίλη Κατσικονούρη. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
4: Μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι παραστάσεις συνεχίζονται. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη έως 17 Νοεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
3: Ο Φωνιάς, more.com, artinfo.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Το Bobby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
12: Καλώς ήρθατε και σήμερα σε μια ακόμη ραδιοθεραπεία με τον Μανώλη Στρατιάδη. Στον Flash 99,4 εδώ θα είμαστε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 έως και τις 12 το βράδυ κάθε βράδυ. Μείνετε εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, στη συχνότητα της ενημέρωσης και όχι μόνο εξαιρετικές μουσικές, μουσικάρες και ειδήσεις που γενικότερα δεν ακούτε συχνά. Πληροφορίες θα έλεγα περισσότερο και λιγότερο ειδήσεις με ένα χιουμοριστικό τρόπο, γιατί και οι ίδιες από μόνες τους θα δείτε ότι έχουν πάρα πολύ ψωμάκι. Μείνετε εδώ για 2 ολόκληρες ώρες στην ραδιοθεραπεία με τον Μανώλη Ευστρατιάδη στον Flash 99,4.

Είναι ο Πολυχώρος Παλμός. Θα το βρείτε στη Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου με Μπότσαρη γωνία. Και εκεί θα βρίσκεται η Ντίνα Παπαϊωάννου με το επιτελείο της, ένα εντέχνος λαϊκό σχήμα, όπως μόνο ο Πολυχώρος Παλμός ξέρει να δημιουργεί, έτσι, αυτή την αίσθηση σε όλους για την μουσική και για τη διασκέδαση.

0: Μάικλ Ντάγκλας ερωτήθηκε και μίλησε για την ερωτική του ζωή. «Δεν ήμουν ποτέ εθισμένος στο σεξ, ήμουν γνήσιο παιδί της δεκαετίας του 60», λέει ο ίδιος. Ανοίγω μια παρένθεση, δεν ξέρω αν θυμάστε ότι είχε νοσηλευτεί σε ειδικές κλινικές αποτοξίνωσης από το σεξ στην Ελβετία. Επίσης, δεν ξέρω τι είναι η κλινική αποτοξίνωση, δηλαδή είναι κάτι που σου κάνουν, ρε παιδί μου, ομοιοπαθητική, δηλαδή σεξ μέχρι να το συγχαθείς. Είναι κάτι που είναι όπως ο ελληνικός στρατός που λέγανε ότι βάζουν κάτι στο πρωινό ή στο μεσημεριανό στο φαγητό και μετά τίποτα ξεχνάς, τίποτα. Ναι, λέει όμως ο ίδιος, δεν ξέρω αν έχω κοιμηθεί με τόσες πολλές γυναίκες, δεν το βλέπω έτσι, λέει ο 82 ετών σήμερα ηθοποιός, με αφορμή τα απομνημονεύματά του. Ήμουν απλά ένα παιδί της δεκαετίας του 60, δηλαδή τη δεκαετία του 60, ρε παιδί μου, πώς το λένε, κάνανε σεξ. Να μην το πω αλλιώς και να το πω λίγο πιο αυτό. Αυτό πηδούσαν τα κάγκελα, πώς το λένε. Δεν είναι όπως είναι σήμερα. Δεν το κάνανε με το δάχτυλο το TikTok. Δεν είναι αλλιώς, αλλιώς ήταν η φάση. Κάτι προλάβαμε κι εμείς, η αλήθεια είναι, αλλά δεν είναι ώρα να τα πούμε.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια κυρία.

Αυτό είναι ένα ευχάριστο γεγονός. Οι Ομπάμα γιορτάζουν 34 χρόνια γάμου, τα οποία δεν τελείωσαν μετά την θητεία του ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Του Μπαράκ, εξακολουθώ να είμαι ο πιο τυχερός άντρας στον κόσμο, γράφει. Αν θες, πες κι αλλιώς. Οι συνεντεύξεις σου διαβάζονται από παντού στον κόσμο. Θες να έχεις γκρινιά, θες να έχεις πονοκέφαλο 3 χρόνια, θες να βγάζεις τα σκουπίδια για μια ζωή εσύ από το σπίτι. Αγάπη μου, γέμισε ακούω και σου λέει, για θυμίσου εκείνη τη συνέντευξη τι είπες, Μπαράκ, γρήγορα τα σκουπίδια έξω. Και έτσι και έγινε, φαντάζομαι. Εξακολουθώ να είμαι ο πιο τυχερός άντρας στον κόσμο. Πω, πω, πω. Βέβαια, η σύζυγος του Ομπάμα, τώρα που τη βλέπω, μου βγάζει και λίγο απ' όλα. Δηλαδή, έχει και μια γλύκα, αλλά έχει και ένα λίγο το κέρατό μου μέσα. Είναι δηλαδή λίγο. Ναι, πρέπει να είναι λίγο η μια ανάπαυση προσοχή. Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος δηλώνει ανεξάρτητα ο πιο τυχερός άντρας.

Κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής, τα πρώτα 30 λεπτά. Εδώ θα είμαστε για 4 τέτοια 30 λεπτά για 2 ολόκληρες ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή στην ραδιοθεραπεία. Μείνετε μαζί μας, έρχεται το δεύτερο μικρό μέρος του πρώτου μέρους της εκπομπής, όπου εκεί θα έχουμε πολλά περισσότερα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης

0: Σε όλη τη χώρα. ΑΝΑΚΕΜ. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Ο Γλάρος. Το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ. Παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία. Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν. Κατερίνα Διδασκάλου. Παναγιώτης Μπουγιούρης. Και πολυμελής θείασος. Μουσική. Τζεφ Βάγερ.
1: Ο Γλάρος. Η ικανότητα να αντέχεις.
2: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
7: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Η Μελίνα Σλανίδου μίλησε σε μια τηλεοπτική εκπομπή και μας περιέγραψε ένα περίεργο περιστατικό που τη συνέβη, το οποίο ήταν αρκετά περίεργο. Αποκάλυψε ένα απρόσμενο περιστατικό σε μια συναυλία που έγινε το καλοκαίρι. Ενώ ευχαριστούσε τον κόσμο, ήταν θεατή να της ρίχνει δύο μούτζες, όχι μία, και με τα δύο χέρια. Αντί να ενοχληθεί, γέλασε και του απάντησε στον αέρα τη στιγμή. Το ρώτησε, γιατί χρησιμοποιείς και τα δυο σου χέρια, άνθρωπε μου. Η πιο ωραία στιγμή, λέει, ήταν αυτή. Γέλασα πολύ. Και λέω, ωραία αδερφούλη, και με τα δύο. Να μου έδινες μία, το καταλαβαίνω, και με τα δύο χέρια. Βέβαια, δεν μάθαμε ποτέ ποια ήταν η απάντηση. Του νου. Γιατί την πολύ συμπαθής και αγαπητή Μελίνα, την εξαιρετική φωνή, το καλό παιδί, το όλο αυτό. Γιατί κάποιος σηκώνει το χέρι να το μουτζώσει, που έχει πάει και στη συναυλία του. Δηλαδή, παιδιά, δεν καταλαβαίνω, αλήθεια. Δηλαδή, πας σε μια συναυλία για να μουτζώσεις ποιον? Μην πας αν δεν σ' αρέσει, δεν ξέρω. Εκτός αν σ' αρέσει πολύ και αισθάνθηκες προδομένος ότι δεν σου άρεσε, αλλά δεν νομίζω ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία η Μελίνα Σλανίδου.

Μιλήσαμε στην ραδιοθεραπεία για τον Μάικλ Ντάγκλας και την αποθεραπεία από τον εθισμό στο σεξ, που λέει όχι, εγώ δεν ήμουν εθισμένο στο σεξ, απλά ήμουν παιδί γνήσιο της δεκαετίας του 60. Και διαβάζω τώρα ότι είχε μια κρυφή σχέση και με την Κάθριν Τέρνερ, 40 χρόνια ψέματα. Η Κάθριν Τέρνερ ήταν η συμπροταγωνίστρια του στο Διαμάντι του Νείλου, κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι. Αυτό το when the going gets tough, the tough gets going. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται. Περιγράφει πως ερωτεύτηκε τις πρωταγωνίστρια του στα γυρίσματα του Romancing the Stone του 1984 στο Μεξικό, όσο βρισκόταν σε διάσταση με την άλλη σύζυγό του, την Διάντρα. Τις έχετε δει όλες αυτές μία-μία πως είναι? Πως να μην παθεί εθισμός ως έξω άνθρωπος. Λοιπόν, την κρυφή σχέση όμως είχαν, τα είχαν φτιάξει κιόλας. Δεν ήταν μόνο ότι την ήθελε, δεν θελόντουσαν μόνο, αλλά γίνονταν και άλλα πράγματα. Η σχέση τους, όπως γράφει, τελείωσε όταν η τότε σύζυγός του έφτασε στο Μεξικό μαζί με τον 5χρονο γιο τους. Ωχ, έχω βάλει τα μεγάλα μέσα. Κατάλαβες, λέω ότι μόνη μου δεν μπορώ. Πήρε και το γιο μαζί και τελείωσε. Αυτό έκανε την Κάθριν να ξανασκεφτεί. Δεν ήθελε να μπει ανάμεσά μας, είπε ο ηθοποιός, και βέβαια αργότερα τη χώρισε και πήγε, βρήκε την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς. Μάλιστα, οκ.

Με αυτά και με αυτά τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε διανύσει το πρώτο 60 λεπτό με εξαιρετική μουσική και νομίζω ότι με πληροφορίες και ειδήσεις και θέματα που σίγουρα σας κρατά το ενδιαφέρον. Μουσικάρες όπως κάθε μέρα και βέβαια όχι μόνο σήμερα, γι' αυτό μείνετε εδώ. Έχουμε ακόμα 60 εκπληκτικά λεπτά ραδιοθεραπείας.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Το Bobby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.

Είμαστε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό μας, λίγο μετά από τις 11, κάθε μέρα από τις 10 ως και τις 12 στον Flash 99,4. Είμαι ο Μανώλης Στρατιάδης και θα είμαστε μαζί ως και τις 12. Μείνετε, γιατί έχω πάρα πολύ πικάντικα πράγματα στο δεύτερο μέρος.

Διαβάζω για μια ελληνική λέξη που σίγουρα δεν μπορούμε να την προφέρουμε. Σίγουρα με μια ανάσα σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, θεωρείται η μεγαλύτερη στο ελληνικό λεξιλόγιο. Ποια πιστεύετε ότι είναι, πόσες συλλαβές, πόσα γράμματα? Για πείτε μου. Λοιπόν, 78 συλλαβές, 27 συνθετικά, 172 γράμματα. Φυσικά και έχει μπει στο βιβλίο Guinness. Θα κάνω μια προσπάθεια να σας τη διαβάσω. Λαπαδοτέμαχο, γαλαιοκράνιο, λείψανο, δρυμπίπιπο, τρίματο, τσιφλό. Και ακόμα είμαι στο 20%. Όχι, δεν μπορώ να τη διαβάσω. Δεν μας λέει το νόημα όμως. Δηλαδή, εντάξει, τη αν θέλεις να πεις κάτι, αν θες να πεις τι χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη. Για πες μας, να ξέρουμε κι εμείς να τη χρησιμοποιήσουμε. Μην κάνουμε μισές δουλειές.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με εψιλόν γιώτα γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μαζί μας στην δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι ο Πολυχώρος Παλμός. Θα το βρείτε στη Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου με Μπότσαρη γωνία. Και εκεί θα βρίσκεται η Ντίνα Παπαϊωάννου με το επιτελείο της, ένα εντέχνος λαϊκό σχήμα, όπως μόνο ο Πολυχώρος Παλμός ξέρει να δημιουργεί, έτσι, αυτή την αίσθηση σε όλους για την μουσική και για τη διασκέδαση.

Okay. Λοιπόν, ακούστε για να ξέρετε τώρα. Από 1η-1η του 27 το φαρμακείο αυτοκινήτου αποκτά συγκεκριμένες προδιαγραφές. Κάθε οδηγός θα πρέπει να διαθέτει kit πρώτων βοηθειών με 16 διαφορετικά ιατροτεχνολογικά είδη. Πω, πω, πω. 16, ε. 16. Λοιπόν, στο kit μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται ελαστικοί επίδεσμοι διάφορων μεγεθών, επιθέματα για πληγές και αγκάβματα, επίδεσμοι στερέωσης, υλικά συγκράτησης, ισοθερμική κουβέρτα, μαντιλάκια καθαρισμού, μάσκες και οδηγίες πρώτων βοηθειών. Μάλιστα. Δεν αρκεί επομένως να υπάρχει μία γάζα και ένα ενόπνευμα. Άρα, έτσι. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας, μπορεί να απαιτούνται 6 επιθέματα πληγών και όχι ένα. Βέβαια, γιατί οι πληγές ήταν πολλές, κατάλαβες. Πήγαινε, δεν καταλαβαίνω, αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσαρη Γωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μαζί μας την δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι ο Πολυχώρος Παλμός. Θα το βρείτε στη Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου με Μπότσαρη γωνία. Και εκεί θα βρίσκεται η Ντίνα Παπαϊωάννου με το επιτελείο της, ένα εντέχνος λαϊκό σχήμα, όπως μόνο ο Πολυχώρος Παλμός ξέρει να δημιουργεί, έτσι, αυτή την αίσθηση σε όλους για την μουσική και για τη διασκέδαση.

Ο πολύ αγαπημένος αντίπας επέστρεψε στο στρατόπεδο από όπου υπηρέτησε ως σμηνίτης και φυσικά αυτό του ξύπνησε έτσι κάποιες θύμησες που λέμε εμείς, κάποιες μνήμες. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Δεν ξέρω αν τα έχετε κάνει κι εσείς, αν έχετε κάνει reunion, αν έχετε κάνει μεταξύ σας με φίλους, με γείτονες, παλιούς, στην παλιά σας γειτονιά, ξέρω εγώ, ή έκτη δημοτικού, που πέρασε τόσα χρόνια πρώτα. Εμείς ποιοι ζουν, ποιοι πεθάναν, ποιος ξέρει. Όμως αυτά, αν δεν τα έχετε κάνει, προσπαθήστε να κάνετε μια αναζήτηση, να βρεθείτε με ανθρώπους που κάνατε άλλα πράγματα όταν ανήκατε σε ένα άλλο κοινωνικό σύνολο, να δείτε πόσο αυτό θα ξυπνήσει μέσα σας πράγματα και πώς θα γρατζουνίσει και θα ανακατέψει λίγο την άμμο που έχει καθίσει και θα σας κάνει λίγο έτσι να νιώσετε πράγματα, να σκεφτείτε λίγο διαφορετικά, να θυμηθείτε τι κάνατε, τι λάθη κάνατε, αν κάνατε λάθη, τι ωραία, τι άσχημα. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Το 1979 πάντως παρουσιάστηκε στην Τρίπολη. Ο αντίπας εκεί ορχίστηκε και πήρε μετάθεση και μετά πήγε στο Τατόι. Δηλαδή, συμπέρασμα, κολόβισμα. Α, να τα λέμε αυτά. Αγαπημένα αντίπα, βυσματάκι, έτσι. Λοιπόν, από εδώ πήγα, λέει, στην 115 πτέρυγα μάχη στα Χανιά. Το μεγαλύτερο μέρος της θητείας μου από εκεί και μετά απολύθηκα. Μπράβο. Καλός πολίτης.

Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, αλλά εγώ όταν διαβάζω μια είδηση, το μυαλό μου αρχίζει και ταξιδεύει σε διάφορα περίεργα σενάρια συνωμοσίας και γιατί έγινε αυτό και ποιος μπορεί να φταίει και τι ήταν εκείνο. Διαβάζω τώρα για έναν 18χρονο Έλληνα, ο οποίος είναι στο στόχαστρο της Europol, για την διεθνή ομάδα hacker KillSec. Έρευνα της δίωξης κυβερνοεγκλήματος. Η ομάδα συνδέεται με σχεδόν 1000 κυβερνοεπιθέσεις και κλοπεί, προσέξτε το νούμερο, 110 τεραμπάιτ δεδομένων. Ο 18χρονος διαμένει στην Αθήνα και βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς έρευνας, καθώς φέρεται να έχει ρόλο προγραμματιστή στην οργάνωση. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης Kill Switch, στην οποία συμμετείχαν οι αρχές 9 χωρών με τον συντονισμό της Eurojust και τη στήριξη της Europol. Αυτόν τώρα δεν πρέπει να τον πάρετε και να τον βάλετε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος υποδιευθυντή. Ξέρω εγώ, ένα αρχιστέλεχος, δεν ξέρω τι. Τεραμπάιτ άρχης. Κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή μιλάμε τώρα για τις νέες τεχνολογίες, να σας δείξει και τον τρόπο από πού μπήκε, πώς μπήκε, πώς το φτιάξει, γιατί το φτιάξει έτσι και πώς ήξερε ότι μπορεί να μπει από εκεί. Αυτά πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Ας βγάλουμε από πάνω μας το μανδύα του ότι θα τους συλλάβουμε όλους εμείς, θα τους πιάσουμε μας το κράτος. Ναι, αλλά αυτόν το χρειάζεσαι μαζί σου.

πες μου, πες μου, πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες, με ποιο να σκεπαστώ. Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σε κρεμόνα. Περπατώ το για πάντα, πες μου, πες μου, πώς το συζητάς. Μες στο αίμα μου ζωή και θάνατο σκορπάς. Φεύγεις δίχως να σε νοιάζει, πως για

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήσασταν εξαιρετική παρέα, κύλησε νεράκι το δίωρο. Ο Μανώλης Ευστρατιάδης και η ραδιοθεραπεία σας χαιρετούν. Μαζί πάλι αύριο στις 10 το βράδυ. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες το 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
5: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα του Βασίλη Κατσικονούρη. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.
6: Μετά τη μεγάλη επιτυχία, οι παραστάσεις συνεχίζονται. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη έως 17 Νοεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
5: Ο Φωνιάς, more.com, artinfo.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.